0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μου είπαν δεν θα ξαναρθείς, πως πρέπει να ξεχάσω.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις, αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

τόσο ξένη από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει και μείνα εκεί.

γύρος από Δευτέρα και μετά. Θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Το πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
13: Την λέει ότι δεν έχει εμπλοκεί η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μία δήλωση που λέει: είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνικής ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Κάτι τέτοιο μου θύμισε.
14: Ναι, ναι.
15: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή.
13: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σαύρα.
14: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
16: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, απαγορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
13: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ? Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη? Μήπως γουστάρεις κουκουέ?
14: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη και υπάρχει αποθυμένο?
13: Κάτι τέτοιο γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει τον αντικομουνισμό. Αυτή πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείξτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
14: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
13: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
14: Και ό,τι και αν είπαμε, Μελιγάλα, ξέρεις.
13: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
17: Γεια σας, Αποστολή.
14: Yeah.
17: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
18: Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς.
17: Δεν είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι? Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
14: Πολύ καλό.
13: Σήμερα, με ακούτε?
14: Ναι, ναι.
13: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη? Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι στάση έχει πιάσει με το Μητσοτάκη? Πες μου από αυτό, γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο?
14: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
13: Αυτό, μα.
14: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
13: Βλέπω την αχαριστία του κουκουέ, ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε? Λέει, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
18: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
13: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, σας παρακαλώ.
14: Είναι που...

0: Έναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. Πάει αυτό το θέμα. Επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές, οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε. Ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες. Ίσα-ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και έρχομαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτών που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρωμιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
1: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
2: Όπα.
3: Μωρό μου, καλησπέρα.
1: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
2: Να το.
3: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
1: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
2: Ποιος από όλους?
1: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
2: Παπαϊδίασα τώρα, έλα, γεια.
4: Σύγχαμα. Ας μαμά μας.
5: Φίλε μου,
2: παρακαλώ.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Τερέζα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σε αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σα ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από εσά ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με τα, όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
2: Να σε καλά, ευχαριστούμε.
5: Εντάξει.
6: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
2: Ο ίδιος είμαι.
6: Έλα, βρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα.
2: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
6: Εγώ από την Ευρωκόπη.
2: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
6: Μήρθε το κούριερ με όπλα.
2: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι.
6: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
2: Αυτή το έκανε.
5: Αποστόλη.
2: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανες τη μάνα σου?
5: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε εσύ δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
2: Τι νοείς, τι στη σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες τη μάνα σου?
5: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα
2: έρθουν. Α, λυπάμαι.
5: Και εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό, σκομπάρει μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
2: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
7: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
2: Έλα, είμαι καλά.
7: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδέκη.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
2: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
8: Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
7: Δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
2: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς.
7: Λοιπόν. Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
2: Α, μάλιστα.
7: Εντάξει.
2: Τέτοια κουφάλες.
9: Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήσε του Κουτσούμπα για την Κούβα.
8: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως, ναι, αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
9: Έλεος, πες τα ρε καύλα.
2: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
9: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφίσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου, και ο Κασελάκης είναι μόνος του, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη.
2: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
9: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
2: Στο στρατό?
9: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως.
2: Ωπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
9: Τέλος πάντων, μέσα στον Λουλαμό, στο που ήμουν.
2: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
9: Πρόσεξε στην 115 και.
2: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
9: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Εντάξει, λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε.
2: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
9: Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε, ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μπάγκες. Τον ξέρετε, μην ξανακάνετε τίποτα. Λίγο μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
2: Μυστήρια μου τα λες.
9: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει, αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας. Και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
2: Εσύ κι αν ξέρεις.
9: Κάτσε, μα κάνει πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου
2: ντροπή.
9: Γρήγορα, να σου πω.
2: Θα σε ξεπροστιάσω στην πελάτησα.
9: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ.
2: Καλά είναι.
9: 300 ευρώ.
10: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει. Από την Κύπρο έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πες είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί.
9: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
11: Καλησπέρα, Αποστολή μου.
2: Καλησπέρα, φίλε.
11: Ανταπόκριση.

0: σήμερα από το θετείο. Οριστικά οι ναζί τη αυγή είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμέ.
1: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώ. Πίστευε κάποιο ότι δεν είναι.
0: Εννοείται.
1: Ήταν κάποιο που έλεγε μήπω δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπω δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
0: Ευτυχώ που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τι ποινέ του. Γιατί πολλοί από αυτού φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτού κάποιε ποινέ. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ είναι στην μάνα μα, στη Μάγδα μα. Την δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
2: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
0: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, στα λαγούμια τους, στην αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Μιχάλης από ταξί.
1: Γεια σου Μιχάλη.
6: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Σε έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει πρίξει τα ούμπαλα.
1: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
6: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Δηλαδή είπα παρολογίες.
7: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
6: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
1: Α, ωραία.
6: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφαγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
8: Καλημέρα, Ευστάθιος.
1: Καλημέρα, Στάθη.
8: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
1: Το θεάρεστο έργο μας, θα λέγατε.
8: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, Πολάκη. Για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
1: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξη, να τα λέμε όλα.
8: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα αλλάξει, έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, Θρασίβουλας, Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
9: Αποστολή.
1: Έλα.
9: Έχω να σου κάνω ένα παράπονο.
1: Άντε, κάνε, δεν βαριέσαι.
9: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου 2 φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
1: Η άλλη βρήκε όμως.
9: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω 3η φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
1: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
9: Πόσες 3 πίτσες είναι μια δώρο. Στις 3 παραστάσεις θα μας δώσεις μια πίτσα δώρο.
1: Ναι.
9: Αλλά πίτσα, πώς βάζεις την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
10: Εάν έχεις 4 πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
1: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι. Έγινε.
11: Αποστόλη.
1: Έλα.
11: Λάρισα, πότε θα αφήσει να βρω κι εγώ γαμπρό.
1: Ήρθα, μωρή Λάρισα.
11: Πότε μωρή ήσουν εδώ.
1: Πριν τα Χριστούγεννα.
11: Άιτε, θα μου πάει.
1: Του χρόνου τώρα, πάει ο γαμπρός.
11: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
1: Τώρα πάει. Χρόνο.
11: Θα περιμένω ένα χρόνο.
1: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσα χρόνια περίμενε, άλλο ένα.
11: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
12: Αποστόλη, έπιασα ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
12: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι. Έχω καιρό να σε πάρω.
1: Okay.
12: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
13: Τι σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
14: Δεν έχεις...
13: Αυτή με μια σφαλιά δεν φεύγουν.
12: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονη και σαριανή. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
1: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
12: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλαν να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
1: Ο συνταγματάρχης, σας παρακαλώ πολύ.
12: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι, δεν ήταν. Οι δρομιάριδες να πούμε.
15: Έλα.
1: Έλα.
15: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
1: Ναι.
15: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια, τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
1: Τι.
15: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
16: Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
16: Φίλτατε. Σπελιά μου, τρελέ, τι κάνει, πώ είσαι.
1: Καλά.
16: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβει για ένα ραντεβού που έψαχνε.
1: Όπα. Να το, άμεσο.
16: Άρα με θυμήθηκε. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθεί.
1: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
16: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Α, είσαι από τη Λάρισα.
16: Έτσι, μπράβο.
1: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
16: Θα προλάβει ή θα μα ρίξουν τίποτα.
1: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει τη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
16: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
16: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
17: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
17: Απόστολε, εσύ.
1: Ναι, ποιος, εγώ.
17: Είμαι ο Θανάσης, τον Παντηράκη από το Γάλλο.
1: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
17: Καταρχάς, ο Μαργκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
17: Κύριε Λέσον, ένα άλλο.
1: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουνε και τα UFO.
17: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
1: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο, ξανάπηρο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
17: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
1: Εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
17: Πάρτο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
1: Να πας στην κουζίνα.
17: Ναι, ακριβώς.
1: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Πούμε και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Στα μετόπιστε.
17: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
1: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Χαλό Σύρι.
17: Σύρι, οκ, μπες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός. Καλημέρα.
1: Νόστιμος είμαι. Έλα, γεια.
18: Αποστόλη μου.
1: Έλα.
18: Μωρό μου.
1: Οπα.
18: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω. Ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
1: Και τι πήρες μωρή για να κλείσεις.
18: Αγάπη μου, φιλάκια.
1: Αυτό ήταν, έλεγε.
19: Έλα ρε!
1: Έλα!
19: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
1: Όπα, Αποστόλης.
19: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Θα σου πω ρε μαλάκα.
1: Αποστόλης.
19: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών, ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές, οι προγονείς σας, θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας, ότι να έρθουν τα πλοία πίσω, να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο, ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
19: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
1: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
19: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον ντρόουν δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
1: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
19: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω, είναι λεβέντες και τους πάντα τους άμαζα και τους θυμώ για αυτό που έχουν προσφέρει στη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες.
1: Και ψηφίσεις κουκουές στις επόμενες,
19: Όχι, ρε αδερφέ, δεν
1: ξέρω.
19: Ρε μπλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα, ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή, ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας, ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε, γεια.
1: Άμα αγαπάς όμως, έλα, γεια.
20: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
1: Έλα, τι έγινε.
20: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
1: Α, αγχώθηκες, τι ώρα παίρνει το παιδί.
20: Θα χάσει Βενετία Βελόνινα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
1: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
20: Εντάξει, τα 5 μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
1: Α πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
20: συνεχίζω τη δικιά μου μαλακία.
1: Δεν σ' άρεσε αυτό.
20: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σπέλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν. Να πάει που το σώσουν, πήγαν να σώσουν.
1: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ ο γυμναστηριακός, ναι.
20: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια. Εντάξει, να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
1: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
20: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια. Έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση, ποιο θα πάει να του πολιτήσει. Το Μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
1: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
20: Ναι, ναι, ναι. Σ' αγαπώ. Φυλάκι.
1: Όχι, το γουστάρω.
20: Το μικρό τώρα.
1: Ναι, ναι, να πα να προλάβει το παιδί, ναι.
14: Έλα.
1: Έλα, Μαρή.
14: Πήγα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
1: Α, έχει βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
14: Γιατί ακούσα τυχαία. Γιατί βαριόμουν στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο κάβλαστε και κάτι τέτοια.
1: Και ζήλεψες, Δούλεψε τελικά.
14: Ξενέρωσα.
1: Έπιασε. Έπιασε το κόλπο.
14: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό. Και εντάξει, δεν μου αρέσει η τροπή αυτή. Και ούτως ή αλλιώς εγώ θέλω εσένα, όχι όλο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό πήρα να σου πω, θα σ' ακούω.
1: Αυτό είμαι εγώ. Είμαι όλο αυτό το πράγμα. Ντάξει. Με θες όπως είμαι ή θες να με αλλάξεις?
14: Δεν θέλω να σε αλλάξω, εννοείται, για κανένα λόγο. Αλλά θα μου δώσει αυτό που θέλω, αλλιώς ο άλλο δεν μου αρέσει.
1: Οπα.
14: Δεν είμαι τέτοια.
1: Μ' αρέσει που είσαι απαιτητικιά.
14: Δεν θα παίξω το ρόλο.
1: Κρίμα.
14: Ναι, ρε,
1: κρίμα και μ' αρέσει το role playing.
14: Εντάξει, έλα να το κάνουμε τότε.
1: Οπα. Να, δεν το περίμενα έτσι απότομα.
14: Σε αγαπώ πολύ. Και να ξέρεις, θα σε ακούω και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις παραστάσεις συνεχώς και δεν σταματάς.
1: Να σε καλά και εσύ, καλή ζωή, εύχομαι.
14: Σιγά μωρέ.
1: Μα τέτοια που μου λες.
14: Πώς θα σε ξαναπάρω.
1: Καλά να περνάς.
14: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
21: Καλή εβδομάδα σε όλους, ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα. Τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβολιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα, βέβαια 90 μοίρες. Αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
1: Τι?
21: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
1: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
21: Ήταν λάδι. Ναι, θα το αναλύσω.
1: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις. Ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα. Γεια.
22: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
1: Ναι.
23: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
24: Θα φέρω κομμουνισμός
23: να λάβω το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
24: Θα φέρω κομμουνισμός να λάβω αυξήσω.
22: Καλά σου λέει, ρε Σιδέρη, ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό, αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, αγορίνα μου, τι να πω.
25: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
25: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε αχ, ο μουλάς, αχ, δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και. Κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
2: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του αχυλίου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
0: Δεν κάναμε εξετάσεις, δεν κάναμε.
1: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι, πιθανό να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
0: Δεν κάναμε τεστ.
1: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
0: Μα δεν κάναμε.
1: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
0: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές τις εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
1: Τώρα.
0: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συνεδρία παιδί.
4: 2000 FM.
0: Κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κρατήσεις. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε. Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Γιατί.
0: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
1: Κατάφερες κάτι όμως. Έχεις αποτέλεσμα.
0: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις. Γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια. Και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
1: Α.
0: Ναι. Έχω δει πολλές φορές. Μένουμε στην Κέρκυρα πια. Είχες έρθει και στην Κέρκυρα. Και σε είδαμε τον Απρίλιο, νομίζω ήταν.
1: Μπράβο, είχα έρθει. Λοιπόν, είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
1: Να.
0: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή. Άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή την χάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
1: Την χάνει να είστε, αλλά κι εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
2: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε. Ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
1: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
0: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μία πληροφορία.
1: Α, έχει πληροφορία.
0: Έχει μεγάλη πληροφορία.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά, τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ. Αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
1: Τι υπάρχει.
0: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
1: Oh.
0: Επειδή έχει γίνει σάλλο, στην ΚΟ, ας πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένα μεγάλο χαμό. Που φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ, σαν αριστερή, το προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου, θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά. Τους λέει, παιδιά, χαλαρώστε. Μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή, είχαν κλείσει διαγνωστικά. Δεν ξέρω αν είχε υπόψη σου.
1: Ναι, ναι, είχα.
0: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να του κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα. Που τελείωσε, να ξεκινήσει να αφήσει αναμπομπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
1: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ. Βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
0: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
1: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
0: Και επειδή έχουν και του γιατρού οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πώ είναι και τι και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε. Να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
1: Έλα, Παναγία μου, ποιο να το πίστευε αυτό.
0: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετή, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
1: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
0: Άκου, καταγγελία τώρα.
1: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου. Δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
1: Άκου κουβέντες.
0: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
1: Δεν ντρέπεστε.
0: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
1: Τη γιαγιά σα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Η γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβε τι εννοώ.
5: Έλα, καλημέρα, σύντροφε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σύντροφε. Δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι. Δεν λέω ποιον να είναι.
5: Δεν πειράζει. Κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, γιατί είναι και τρίβιο. Πάντως, εγώ κουκουέ ψηφίζω. Μία ζωή κουκουέ. Ρόλεξ, χαβιάρι και βελουχιώτιάρι.
1: Καλά σε μυρίστηκα.
5: Κι εγώ το ίδιο.
1: Άντε, γεια. Είπε την εξυπνάδα, όλα καλά.
5: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδε, λέω.
1: Τι θα πει.
6: Με το Ζαβέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαβέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε τον θάνατο να είναι ο Ζαβέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, τους κάθε αδικημένους και εμείς παίρνουμε μεγάλο βάρος να νικήσουμε τον υπεριαλισμό και τον θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
1: Να σε καλά, γεια.
6: Χατζηδακιάδα εδώ.
7: Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βούλεψε.
1: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
7: Ο Μιχάλης Αστέρης, ο ναυτικός το 1900.
1: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα. Σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
7: Ο κάπτεν Αναστάσιο στο βαπόρι.
1: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Άσε μας.
8: Καπετάν Ανδρέας Ζέπο.
7: Όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
1: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια! Yeah.
9: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
10: Στο πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια για να πάγει ένα κομμουνιστής.
11: Παιδιά, τους προστατεύουμε, τις γυναίκες μας αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
1: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
11: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
26: Α, ήταν το αντίδοτο.
11: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι. Είπα να βάλω λίγο το Εθνικό με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία. Λοιπόν.
1: Θέλω να πω, οπότε... δεν επηρεάζεται από αυτά. Έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
10: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώος.
1: Ναι, δεν έχει φόβο, μην το κλαίτε. Όλα καλά. Επίσης κόκκινο έχει πάνω και η αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
10: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο το λουλούδια.
1: Τώρα, επειδή είστε εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
10: Όχι, ζητάω συγγνώμη.
27: Γεια σας.
1: Γεια σας.
27: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
1: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
27: Είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
1: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
27: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
1: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
27: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
1: Θα πάω. AI είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώνη τραβά.
27: Λοιπόν,
1: έχω λεφτά.
27: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
1: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
27: Εντάξει, τι ώρα το πρωί.
1: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
27: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
1: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνουν τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
27: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
1: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ό,τι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει.
27: Τότε το σημειώνω.
1: Να το.
27: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά.
1: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
27: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
1: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
28: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
1: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
27: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
1: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
27: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
1: Απαπαπαπαπαπα. Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
29: Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
29: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο του Μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
29: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
11: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας. Το αχίλιο της μήτρας.
29: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
30: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
30: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους.
1: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
11: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
30: Θα πεθαίναμε.
1: Τι θα κάνατε.
30: Φασίστες.
1: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι.
30: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
1: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει, τι να έχει την υποχρέωση.
30: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
31: Καλημέρα, Αποστολή.
1: Καλημέρα, όμορφη.
12: Γρηγόρο μου.
1: Τι θες, μωρή?
12: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πειρετώ.
1: Α.
12: Το, δηλαδή, άμα
1: περαστικά.
12: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και.
1: Α, γι' αυτό έλεγε είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαιναν.
12: Αυτό είναι άλλο, όχι. Αυτό προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνει στη δουλειά άρρωστο. Να έχει 38 και να τα παίρνει και να πηγαίνει να κάνει βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σ' αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
13: $80 το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
1: $80 γλύψη πουλί, εγώ ξέρω.
13: 89 γλύψη πουλί. Άκου να δεις, αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ξυπνήστε. Γεια.
14: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
1: Αποστόλη.
14: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
1: Όχι.
14: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω, ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρει ποτέ.
1: Α, μου αρέσει η ψυχή.
14: Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλει όμω. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα και του γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνει κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τέλος πάντων, δεν βρίζω. Χαίρεσαι τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
1: Όχι, μάνες και αδερφές.
14: Σε γαμίσω, αν δεν το βγάλεις, το λέω.
1: Δεν θα το βγάλω.
14: Γιατί έρχομαι από κάτω από το σταθμό, δεν μπορώ να πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
1: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
14: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
14: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
1: Όχι, κρίνεις, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
15: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
18: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
19: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
18: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι, ναι, η ίδια.
21: Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να πρώτη φορά απόστολε.
1: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
21: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας άκουγα τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
1: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
21: Α, συγγνώμη.
1: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
21: Και θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
26: Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
21: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει να αποδεχτεί τη θέση.
1: Ωραία πράγματα. Κατάσιμα. Όμορφα και εκπαιδευτικά.
21: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Τώρα, τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρουσα την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα.
1: Μας τα άλλαξε μας λίγο.
0: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, κάνεις κουβαναλόγος.
1: Έλα, κουβαναλόγια.
0: Πώς πάει?
1: Καλά.
0: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
1: Ναι, ναι, τι θες?
0: Μπράβο, και έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ας πω ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
1: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
0: Έλα, καλά. Αυτοί το λένε για τον εαυτό τους.
2: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
0: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είναι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
3: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
3: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμανλής το 2015.
4: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
3: Α, δεν σπάραξε, εντάξει. Όχι. Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
1: Τόσο όσο.
3: Δεν είχε να κάνει τίποτα και αυτό όπω ο Βέμπλιας όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό γλέντι. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
1: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι, μην τον προκαλεί γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
5: Φύλαξε το δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
3: Εντάξει.
1: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
3: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
6: Κουνουμαλαρέ μου,
1: αγάπη μου, αγαπημένη.
6: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε, ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
1: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
8: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά, έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
1: Τι μαγαζί είχες?
8: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
1: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
8: Τώρα δεν τους φτιάχνω, τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
1: Εντάξει.
8: Κάτι. Όλα καλά?
1: Καλά, ναι, μια χαρά.
8: Σε συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα, τη συνάντησα και αυτή γνωριστήκαμε.
1: Α, είχαν έρθει στην παράσταση, θα μου στείλουν λαμπάδα, κάνω τους νονούς τώρα.
22: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
1: Έλα.
22: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
1: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
22: μάλλον
1: μπορεί.
22: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
1: Πώς και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
22: Δεν έχει σημασία, εγγράφηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
23: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
24: Από φόρτος εργασίας.
22: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
1: Σας παρακαλώ. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
22: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
1: Ναι, άρα ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία, άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια, άμα θέλει.
22: Όχι, ένας είχε κάνει.
1: Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά, άμα χρειαστεί.
25: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
1: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
25: Α, έχουν διακανονισμό?
1: Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
25: Εντάξει.
1: Είναι σε ρύθμιση.
25: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
1: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
25: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
1: Τι χρωστάς κι εσύ?
25: Όχι, εγώ δεν χρωστάω, αλλά.
1: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
25: Εντάξει.
31: Έλα, πώς το λέει.
1: Έλα.
31: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξιή?
1: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
31: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Εσέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
32: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
33: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
31: Να και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάει χαμπάρι το καμάρι μας, φίλοι, αλλά δεν το πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
1: Πες το ρε παιδάκι μου.
31: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή, υποδόρια και υποχθόνια, τι υπονοείστε?
1: Τι υπονοείσαι?
31: Την θεωρία των δύο άκρων.
1: Να το.
31: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
1: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
34: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
7: Αποστολή.
1: Έλα.
7: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης προς κνίδριο.
1: Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
9: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
7: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, είναι τον Παυλόπουλο μου.
1: Δεν το ξέρεις. Είναι πιθανό να του. Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι τους καλέσανε. Γιατί.
7: Ναι, σωστά.
10: Αποστόλη.
1: Έλα.
10: Πρόλαβα.
1: Μπα.
10: Δεν πειράζει.
1: Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
10: Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
10: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
1: Όπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
9: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
10: Που μπορεί να τη διασταυρώσει αν το ψάξει. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανεί ο Παπαγελάς του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν σα πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδεύσουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
1: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
11: Και έκανα σπουδαίο έργο, κατά τη γνώμη μου.
12: Μπράβο!
10: Πραγματικά,
1: να σκάσετε.
10: Είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
1: Εσύ τσινιάζει μόνο τροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα μας.
10: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα.
1: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
10: Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
1: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
10: Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα.
1: Πολύ καλά πέρασα.
10: Εγώ άλλα έμαθα.
1: Τι έμαθε, όπα.
10: Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε.
1: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ.
10: Τι Λάρισε, είμαστε. Φιλόξενες.
1: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
10: Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα.
1: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
10: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα.
1: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη πολύ.
10: Αφού ποιος πάει, περνάει καλά.
1: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
13: Αποστόλη.
1: Έλα.
13: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
1: Προλαβαίνω
13: προσκλήσεις.
1: Όχι.
13: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακούς το γέλιο μου.
1: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
20: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: τσιγαράκι. Το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

Στις 8 δεν είχαμε πει. Στις 8 στο ζαχαροπλαστείο, πρωί-πρωί με γλυκίσματα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας, πρωινό-πρωινό. Με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο. Με πρωινή θετική διάθεση. Έτσι θα τα λέμε από εδώ και πέρα για τις δύο επόμενες εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί. Θα ξυπνάμε παρέα. Εγώ οφείλω να έχω ξυπνήσει λίγο.

Γεια. Και φυσικά εκπομπή χωρίς καλημέρες δεν γίνεται, οπότε για να βλέπουμε σιγά σιγά και τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Έτσι, για να δίνουμε ραντεβού στον αέρα, όχι μόνο στο ζαχαροπλαστείο, αν και τα ραντεβού στα ζαχαροπλαστεία είχαν ιδιαίτερη γοητεία, όπως ξέρετε. Έμπαινες μέσα στο ζαχαροπλαστείο, σε έπαιρνε αυτό το άρωμα από σιρόπι και παντεσπάνι, ανέβαινες επάνω στο παταράκι που είχαν κάποια. Τι όμορφο αυτό το παταράκι, που βέβαια δεν σε χωρούσε ακριβώς όρθιο αν ήσουν πάνω από ένα 70. Το πήγαινες λίγο λοξά. Πώς το έλεγε ο Ρέστης Μακρύς, θα με παίρνει αυτό το λοξό. 2-11-10-88-80 για να επικοινωνούμε και με το τηλεφωνικό κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα, η οποία πρώτη μέρα στη δουλειά. Καλώς ήρθες, Ελένη μας. Επειδή δώσαμε ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο, θυμήθηκα και ένα πολύ γλυκό τραγούδι από τη Λιλιπούπολη και δεν θα μπορούσα να το αφήσω απ' έξω, γιατί είναι η μπόσα νόβα του ζαχαροπλαστείου.

Αυτή η υπέροχη παρέα της Λιλιπούπολης, ήταν η Μαριανίνα Κριεζή, ήταν ο Σπύρος Ακάς που ακούσαμε τώρα, η Λένα Πλάτωνος, φυσικά πίσω από όλα αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης. Ποιοι άλλοι ήταν, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Νίκος Κυπουργός. Σπουδαία ονόματα του ραδιοφώνου και της ελληνικής δισκογραφίας. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας με πρωινό ένδυμα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Σιγά σιγά αρχίζει και αδειάζει η Αθήνα, είναι γεγονός. Νομίζω καθυστερήσαμε αυτή τη φορά, αλλά λογικό είναι, οι διακοπές σίγουρα θα είναι πιο μικρές, πιο μπασμένες. Τι, για οικονομικούς λόγους, ξεκάθαρα. Για να δούμε από πού μας ακούτε, για στείλτε μας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Μπροστά μου θα έρχονται και θα τα διαβάζω επί τόπου. Να στείλω χαιρετισμούς λοιπόν στον Νίκο. Καλημέρα, λέει, από Χανιά. Χαρά και εργασία στην οικοδομή βεβαίως. Βάλε μας αν μπορείς το βουρκωμένη Δευτέρα σε εμάς που δεν πάμε διακοπές. Θα μείνω σε κάτι πιο ευχάριστο, αλλά επιφυλάσσομαι, διότι δύο εβδομάδες που θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε πρωί πρωί, κάποια στιγμή, κάποια Δευτέρα, μάλλον η επόμενη.

μέχρι Δευτέρα. Ίσως να είναι βουρκωμένη, ποτέ δεν ξέρεις. Και αφού αναφερθήκαμε στη Μαριανίνα Κριεζή λίγο νωρίτερα, θα ήθελα να παραμείνουμε σε αυτή. Ένα ροζ λουκούμι αναφέρθηκε, αν πήρε καλά το αυτί μου. Είναι το τρυφερό σου ροζ εδώ λοιπόν. Η Αρλέτα, Λάκης Παπαδόπουλος και Μαριανίνα Κριεζή. Να ξαναπάω, να ξαναπαίξω.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Αυτή η φοβερή μουσική είναι γραμμένη από τον Νίκο Μαμαγκάκη για ένα εμβληματικό φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου. Και θυμόμαστε το Λούφα και Παραλλαγή και βέβαια δίπλα σε αυτό τον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας πάρα πολύ ταλαντούχος, ένας γλυκύτατος ηθοποιός, ο οποίος ό,τι ρόλο κι αν έπαιρνε στα χέρια του τον έκανε παραπάνω από δικό του. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από τον Νίκο Καλογερόπουλο? Το «Μάθε παιδί μου γράμματα» που είχε κερδίσει και βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Να θυμηθούμε τη Λούφα και Παραλλαγή που ακούμε, το θεματάκι του Νίκου Μαμαγκάκη, όπου και εκεί είχε κερδίσει το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου πάλι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Να θυμηθούμε τα τηλεοπτικά του. Και τι δεν είχε κάνει, από το «Χαίρε Τάσο Καρατάσο» στα μέσα της δεκαετίας του 80, το «Κάμπινγκ», το οποίο το λατρεύει όλος ο κόσμος, και το λατρέψαμε περισσότερο για αυτό το διπλό ρόλο που έκανε ο Νίκος Καλογερόπουλος, που ήταν ο Μίτσος και ο Μάιμος. Τέλη δεκαετίας 80, εκεί στο Τολό. Ο Νίκος Καλογερόπουλος που είχε συνεργαστεί με τον Νίκο Περάκη, τον Θόδωρο τον Μαραγκό, τον Κώστα Φέρη, τον Νίκο Ζαπατίνα. Και ως σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Κιμούλη, τον Ηλία Λογοθέτη, τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Αλλά όταν, ρε παιδί μου, αυτή η γενιά της δεκαετίας του 50 αρχίζει και μας κουνάει το μαντίλι, αρχίζει και μας παίρνει όλους από κάτω. Νομίζω ότι αυτό που είχε τσακίσει περισσότερο ψυχολογικά τον Νίκο Καλογερόπουλο ήταν όταν του διέλυσαν το τρενοτεχνείο που είχε φτιάξει εκεί στην Κυπαρισία. Ήταν ένας καλλιτεχνικός χώρος, ένας πολυχώρος που ήταν και θέατρο, ήταν και πολλά άλλα μαζί. Και ξαφνικά κάποιοι βάνδαλοι θεώρησαν ότι αυτό πρέπει να γίνει φύλο και φτερό. Ο Νίκος Καλογερόπουλος άφησε πίσω του όμως σπουδαίο έργο, πραγματικά. Δεν είναι μόνο οι ταινίες και τα σύριαλ στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Θυμάμαι και την ταινία «Ένας και ένας», νομίζω που είχε κάνει με τον Γιώργο Κιμούλη. Δεύτερη φορά παίρνει το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου. Η ταινία βέβαια πήρε και άλλα βραβεία, μεταξύ άλλων και το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Η Υπής της Πύλου φυσικά. Τον τελευταίο καιρό είχε πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών. Είχε κυκλοφορήσει και ποιητικές συλλογές, 2 τον αριθμό. Είχε γράψει θεατρικά έργα. Κυκλοφόρησε και δίσκο με τον τίτλο «Τα Δέοντα». Τελευταίες φορές που βρεθήκαμε με τον Νίκο Καλογερόπουλο ήταν, θυμάμαι, μία φορά κατά τις 4 το πρωί στο Αυτόφορο της Αλεξάνδρας, μεταξύ σούπας και μακαρονάδας με σάλτσα. Και η τελευταία φορά που κάναμε μαζί ένα τσιγαράκι καρέλια, έτσι, γιατί αγαπάμε εκεί την Μεσσηνία και την Τριφυλία, ήταν στο Τριανόν, εκεί στο τέρμα της Κοδρυκτόνος, στο σινεμά, όπου είχε έρθει ο Θόδωρος ο Μαραγκός να κάνει ένα αφιέρωμα στον άλλον πολύ μεγάλο ηθοποιό και παρεξηγημένο, τον Κώστα Τσάκωνα. Και είχε έρθει ο Νίκος Καλογερόπουλος, γιατί θυμάστε ότι είχαν συνυπάρξει στο «Μάθε παιδί μου γράμματα». Είχε έρθει η Ρένα Καζάκου. Έκανε την Καναβού. Είχε έρθει λοιπόν ο Νίκος Καλογερόπουλος εκεί και κάτσαμε και τα είπαμε φουμάροντας. Τι ωραίοι άνθρωποι που ήταν σε εκείνη τη γενιά και σε εκείνα τα χρόνια.
πραγματικά τους ζήλευες για την, για τη λογική τους, αυτή την ελεύθερη που πέταγε κυριολεκτικά. Και έβλεπες έναν άνθρωπο που έσταζε κυριολεκτικά από ταλέντο και γλύκα, γιατί ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας πολύ ευγενικός και πολύ γλυκός άνθρωπος. Τα μπινελίκια τα έριχνε όταν χρειαζόταν, πραγματικά. Ως γνήσιος Μεσίνιος. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, για θα βάλεις ένα τραγούδι με τον Καλογερόπουλο. Εγώ θέλω να βάλω δύο τραγούδια που με το που ακούς την πρώτη νότα σου έρχεται κατευθείαν το πρόσωπο του Καλογερόπουλου μπροστά.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να θυμόμαστε τον Νίκο Καλογερόπουλο. Έτσι θέλαμε να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω, να ακούσαμε και το Λούφα και Παραλλαγή. Ο Θοδωρής ο Παπαδόπουλος ήταν. Το Λούφα και Παραλλαγή που για μας είναι μία ταινία. Όλες οι υπόλοιπες παρακάτω, εντάξει, οκ, okay, μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Ο Νίκος Περάκης λοιπόν το 1984 βγάζει στους κινηματογράφους τη Λούφα και Παραλλαγή μαζί με τον υπέροχο και αξέχαστο δυστυχώς πλέον Νίκο Καλογερόπουλο. Ήταν ο Γιώργος Κιμούλης, ο Τάκης Πυριδάκης, άλλη ηθοποιάρα που την κοπάνισε. Η Τάνια Καψάλη, ο μέγιστος Σταύρος Ξενίδης, ο επίσης μέγιστος Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Κώστας Παπαχρήστος, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, άλλος κι αυτός που μας έφυγε. Τσαχυρίδης, Χαϊκάλης, Μάινας, Κιαδαρέσης, Πουλικάκος. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Θυμάμαι όμως το ρόλο του Νίκου Καλογερόπουλου. Πώς λεγόταν? Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Ρε Παπαδόπουλε. Στην τηλεόραση ενόπλων δυνάμεων, στην ΤΕΔ, έτσι, που στεγαζόταν στα κτίρια της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, στην Ευελπίδων. Δεν στέλνω ακόμα καλημέρες, θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μορφή του Νίκου Καλογερόπουλου. Θέλω να πάμε στην ταινία του 1981, το τραγούδι είναι λίγο πιο πριν, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι η Bonnie M. Θυμάστε στο «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού τον Νίκο Καλογερόπουλο που έβγαζε την κασετούλα, την έβαζε στο φορητό κασετόφωνο, πάταγε το play και χτυπιόταν.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εξτασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέει ρε φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Θυμόμαστε λοιπόν και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981, η ταινία του Θόδωρου Μαραγκού μαζί με τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ήταν βεβαίως ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, τη ηθοποιάρα, ο Κώστας Τσάκωνας, η Άννα Ματζουράνη, η Ρένα Καζάκου που είπαμε πριν, ο Χρήστος Καλαβρούζος, ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος, ο Δημήτρης Καμπερίδης. Βέβαια τη μουσική στην ταινία την είχε γράψει ο Νίκος Τάτσης, τα θέματα δηλαδή, αλλά ακουγόταν και το συγκεκριμένο τραγούδι από τους Bon AM που ήταν το αγαπημένο του Νίκου Καλογερόπουλου στη συγκεκριμένη ταινία, στον συγκεκριμένο ρόλο. Ήταν ο Σοκράτης, ο Παπαχριστοφόρου, έτσι λεγόταν. Ένα τελευταίο αντίο λοιπόν στον σπουδαίο ηθοποιό, τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα διαβάσω τώρα και τα δικά σας μηνύματα και τις καλημέρες σας. Για να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι γίνεται. Να στείλω χαιρετισμούς, για να δούμε. Στην Αναστασία που λέει «Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Πόρτο Ράφτη». Ο Δημήτρης, «Καλημέρα από Γιαννιτσά». Πρωινή άθληση περίπατο στον Πλατανότοπο. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης έχει γράψει και ένα πολύ μεγάλο βέβαια μήνυμα για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Θα διαβάσω έτσι κάποια πράγματα. Λέει, για μένα ο Νίκος δεν θα είναι μόνο ο σπουδαίος ηθοποιός που γνώρισε το κοινό μέσα από την οθόνη και τη σκηνή, θα είναι ο ξεχωριστός τύπος που γνώρισα στα Γιαννιτσά το Φεβρουάριο του 2007, όταν προσκεκλημένος τότε παρουσίασε τους σκηνικούς σε μια πραγματικά εκπληκτική παράσταση στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. Είχα την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά και να κάνουμε παρέα τις ημέρες που φιλοξενήθηκε στην πόλη μας για περίπου μία εβδομάδα και συνεχίσαμε να τα λέμε για πολλά χρόνια και ήταν από εκείνες τις γνωριμίες που δεν τελειώνουν μαζί με την αναχώρηση του ανθρώπου. Και γράφει και άλλα πολλά ακόμα ο Δημήτρης και υπέροχα για το πόσο μοναδικός και πολυδιάστατος καλλιτέχνης ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος. Καλό ταξίδι λοιπόν σε αυτόν τον τόσο αγαπημένο άνθρωπο, σε αυτόν τον τόσο υπέροχο και τόσο ταλαντούχο καλλιτέχνη. Για να δούμε και άλλα μηνύματα. Καλημέρα και στο Θωμά, καλημέρα σας. Και η καλύτερη για μένα σκηνή που θυμάμαι από τον Καλογερόπουλο ήταν όταν το ρώτησε ο Ξενίδης, δηλαδή ο συνταγματάρχης, αν έχει καμιά συγγένεια με το Γιώργο Παπαδόπουλο και στη συνέχεια του έδειξε φωτογραφία του Λένιν απαντώντας το ότι είναι ο Βενιζέλος. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Καλημέρα Θωμά.
1: Έξω από εδώ! Τσακιστείτε! Τρεις μέρες κράτηση σε όλους. Ποιος είναι εσύ, ρε?
2: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
1: Από πού κατέγεσαι?
2: Από τα φιλατράκια της συνταγματάρχα.
1: Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις?
2: Τίποτα, κύριε συνταγματάρχα.
1: Καλώς. Να παρουσιαστείς αμέσως στον συνταγματάρχη και να μην σε ξαναδώ εδώ εν ώρα υπηρεσίας. Φύγε από εδώ.
2: Μάλιστα, κύριε συνταγματάρχα.
0: Με τον Ανδρέα Φιλιππίδη μαζί ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος στους περισσότερους ρόλους του και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση δεν ξεχνούσε ποτέ τα φιλιατρά. Ήταν πάντα από τα φιλιατρά. Γι' αυτό λέω πόσο ιδιαίτερος άνθρωπος ήταν. Να στείλω κι άλλες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, που λογικά πρέπει να τον πετυχαίνω στο δρόμο, αλλά μου είπε μη με ξεχάσεις το πρωί. Στείλε μια καλημέρα. Καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα και στο Δημήτρη που μέχρι πριν από 2-3 μέρες ήταν στη Ρόδο αλλά επέστρεψε στην Αθήνα και πάει για δουλειά. Ας έχανε στην πτήση, Δημήτρη μου, δεν ξέρω, τρόποι υπάρχουν. Και δικαιολογίες σωρώ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr, εδώ μπροστά μου όλα τα μηνύματα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος, εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880, για να πείτε μια καλημέρα στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ελένη Τάγκα. Ο τρίτος τρόπος είναι το Instagram. Δηλαδή θα μπείτε στο Instagram, θα πληκτρολογήσετε παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος Και θα βρεθείτε μπροστά σε έναν υπέροχο ρετρό κόσμο από παλιές έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 μέχρι εκεί που τέλειωσε το πολυτονικό. Μπορείτε να δείτε και να θαυμάσετε αυτές τις παλιές διαφημίσεις, οι οποίες είχαν πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή τέχνη και τεχνική. Μπορείτε να ακούσετε όμως και ραδιοφωνικά παλιά σποτάκια της δεκαετίας του 80, αν πάτε στα stories της σελίδας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος στο Instagram. Κάντε ένα follow και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε και εκεί μηνύματα και αυτά θα τα διαβάσουμε. Για να σας γλυκάνουμε ακόμα περισσότερο, ένα παγωτό καϊμάκι.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Καλημέρα σας, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Το άλμπουμ από εδώ και πέρα για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι 8 με 10 το πρωί. Θα ξυπνάμε παρεούλα εδώ ζωντανά. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Έτσι γλυκό ξύπνημα θα έχουμε πάντοτε. Του Γιάννη Κυπαρίση και του Χρήστου Γιαννακόπουλου ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε με τη Σοφία Βέμπο. Να στείλω καλημέρες και στον Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα λέει. Η Λασκάρα ακούει και εγκρίνει την αλλαγή της ώρας. Είναι καλύτερο το 8 με 10 σε σχέση με το 11 με 1 που ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, ε. Μακάρι, λέει, ο ήχος να ήταν αναλογικός και όχι ψηφιακός. Πήξαμε στα ψηφία και αν το καλοσκεφτείς δεν μας έμεινε στην τσέπη μία. Καλή εκπομπή, καλό κατεβόδιο στον Νίκο Καλογερόπουλο. Βεβαίως, και όσοι συντονιστήκατε τώρα, κάναμε μία εκτενή αναφορά στο έργο του Νίκου Καλογερόπουλου νωρίτερα. Γιατί και εμείς, όπως και όλη η Ελλάδα, τον υπεραγαπούσαμε. radio@parapolitika.gr για να μας στέλνετε τα email σας και να τα διαβάζουμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Τάγκα βρίσκεται στη θέση της. Υπάρχει βεβαίως και η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, και τσουπ μπαίνετε στη σελίδα και βλέπετε τις αγαπημένες σας ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Για να δούμε τι γίνεται. Μαζεύονται τα πουλάκια μου. Λοιπόν, τελευταία ανάρτηση είναι ένα κουτάκι με κακάο. Το θυμάστε αυτό το κακάο της Σίων που έλεγε πάντα φρέσκο από κάτω. Πάντοτε φρέσκον, πάντοτε γευστικών και αρωματικών. Μπείτε να δείτε και άλλες διαφημίσεις. Δίπλα από το κακάο είναι ένα κάρο κουτιά Carnation. Άλλη αγάπη αυτή, άλλος έρωτας. Ό,τι πρέπει για πρωινό ξύπνημα. Και το λευκό, αλλά και το σοκολατούχον. Θα περάσετε ωραία, είτε στη σελίδα, είτε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Σαν γλυκό του κουταλιού, ρε παιδί μου, θα είναι. Ε? Πρωί, ας πούμε, έτσι, να έχεις πάει διακοπούλες κάπου, να κάθεσαι κάτω από ένα γεροπλάτανο και να έχεις ένα πιατάκι μεταλλικό με πλακέ κουταλάκι και γλυκό του κουταλιού. Εντάξει, το αγαπημένο μου είναι βεβαίως, όπως θα γνωρίζετε μέσω της σελίδας, το κερασάκι. Το κερασάκι είναι η μεγάλη μου λατρεία και δίπλα ένα παγωμένο ποτήρι νερό που πετάς μέσα και το κουταλάκι που έχει λίγο σιρόπι. Και τι γεύση έχει αυτό το νερό. Είναι όπως με τη βανίλια υποβρύχιο ένα πράγμα που αφού τελείωνε η βανίλια μετά έπινες μια και έξω το νεράκι και ήταν σκέτο ποίημα. Για πείτε μας λοιπόν πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και από πού μας ακούτε και ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Άντε και ποιο είναι και το αγαπημένο σας γλυκό κουταλιού να μάθουμε. Στην Καλαμάτα είχαμε και το γλυκό καρπούζι που ήταν ουσιαστικά το πράσινο, η φλίδα του καρπουζιού. Ωραίο, στην αρχή όταν ήμουν μικρός το σχαινόμουν. Όταν μεγάλωσα όμως το έτρωγα με το κουτάλι της σούπας. Και επειδή πιάσαμε ρετρό κουβέντες, σε ρετρό ήχο θέλω να παραμείνουμε. Ο Νίκος Γούναρης, για μας τραγουδούν τα πουλιά.

0: Για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Ο Νίκος Γούναρης ήταν. Και εσείς βρίσκεστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Να στείλω χαιρετισμούς στην Έφη, στη Ρόδο. Είδες που την αναφέραμε νωρίτερα τη Ρόδο που ήταν ο Δημήτρης. Να και η Έφη. Χαιρετισμούς και στον Αλέξανδρο. Στον Ηλία έστειλα στον Ηλία. Κάτσε να δω τι άλλο έχουμε εδώ. Στον Αντώνη να στείλω χαιρετισμούς. Λέει καλημέρα, πού ψηφίζουμε να γίνει η εκπομπή καθημερινή? Είναι καθημερινή, τουλάχιστον για αυτές τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν. 8 με 10 το πρωί, Αντώνη μου, εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα. Μετά λογικά όταν ξεκινήσει η σεζόν θα πάει πάλι Σαββατοκύριακο, κλασικά. Αλλά πάντως πάντα θα έχετε ένα άλμπουμ στα χέρια σας να το ξεφυλίζετε, να βλέπετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες που τις έχετε τοποθετήσει με πολύ μεγάλη προσοχή. Κι ας έχουν ξεβάψει μερικές, δεν έχει σημασία. Ναι, ας μην πιάσουμε το AI που αυτές που έχουν ξεβάψει τις περνάμε από AI και καθαρίζουν κλπ. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, να μείνουμε στο ρετρό μας ύφος. Θέλω να πάμε σε μια πολύ αγαπημένη ταινία που είχε γράψει ο Αλέκος Ακελάριος και λεγόταν «Όταν λείπει η γάτα». Ήταν μια ταινία του 1962, την οποία βεβαίως δεν την είχε γράψει μόνο ο Αλέκος Ακελάριος, την είχε γράψει και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, για να τον θυμόμαστε πάντα και τον Χρήστο Γιαννακόπουλο, γιατί περισσότεροι λέμε μόνο τον Σακελάριο. Βασίλης Αυλονίτης, Ρένα Βλαχοπούλου, Νίκη Λινάρδου. Η Ρένα Βλαχοπούλου ουσιαστικά μέσα από αυτή την ταινία καθιερώνεται στην κωμωδία. Ήταν και ο Νίκος Ρίζος εκεί. Ήταν αυτός που είχε το νυχτερινό κέντρο, το Queen Anne στη Βούλα. Εκεί που τραγουδούσε ο Τέλης Στεφανής. Τέλης Στεφανής ήταν ο Γιώργος Βοιατζής, ο Γιάννης Βοιατζής. Και όταν την κοπάνισε για μία κρουαζιέρα, πήγε να τον αντικαταστήσει ο Ανδρέας Ντούζος, που έκανε και αυτός τον Τέλη Στεφανή. Μεγάλο μπέρδεμα στη συγκεκριμένη ταινία, με τους Ζεμπερέους. Ο κύριος Ζέμπερης ήταν ο Γιώργος Γαβριλίδης και η κόρη του η Άννα Ζέμπερη ήταν η Φλωρέτα Ζάνα. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, τους στίχους ο Αλέκος Σακελάριος και ο Γιάννης Βοιατζής μας έλεγε ένα «Σ' αγαπώ» σ' όλες τις γλώσσες. Έτσι και εμείς σας στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας σ' όλες τις γλώσσες και θα τα ξαναπούμε μετά τις 9.
1: Σου το έχω πει τόσες φορές, αγάπη.
0: Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Έρχεται ο Παναγιώτης Μπρίμπος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αγαπώ, αγάπη.
0: Και εδώ είμαστε πάλι.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
13: Oh, Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
14: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
16: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
15: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
19: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
21: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
21: Πάρτο!
18: Πεινάω.
20: Τι θα
0: φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?

12 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ξέχασα να πω τα ονόματά μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ κοντά σας. Να στείλω καλημέρα στον Αργύρη που λέει καλημέρα με την όμορφη έκτακτη πρωινή παρέα. Η έκτακτη πρωινή παρέα θα είναι 2 εβδομάδες, οπότε έχουμε να λέμε καλημέρες. Να στείλω και χαιρετισμούς μισό λεπτάκι στο Λιξούρι Κεφαλινίας, είδες μέχρι που φτάνει χάρη μας, στον Σπυρογιάννη. Εκεί έχουν 2 πολλές φορές ονόματα τα οποία τα ενώνουν και τα κάνουν ένα. Σπυρογιάννη σου λέει. Okay. Καλημέρα λοιπόν, και κοιτάζουμε δυστυχώς και την ειδησιογραφία. Τα Μελτέμια, κλασικά, οι πυρκαγιές. Στον Κουβαρά Αττικής αυτή τη στιγμή έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης που επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα στην φωτιά που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στον Κουβαρά Αττικής. Και μη χειρότερα. Εδώ ένα υπέροχο ορχιστρικό θέμα που είχε κάνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη και του Γιάννη Τζιώτη με τίτλο «Ντάμα Σπαθή», με πρωταγωνίστρια την Έλενα Ναθαναήλ και δίπλα της τον πανέμορφο Σπύρο Φωκά. Ενώ η Έλενα Ναθαναήλ δεν ήταν απλώς πανέμορφη, ήταν κάτι πολύ περισσότερο.

Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές της χώρας. Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πάνω από 400 φωτιές ξέσπασαν σε 10 μέρες. Από αμέλεια το 90% των περιστατικών. Ακίνητα. Ράλι στις τιμές αγοράς έως 30,6% και στα ενίκια έως 32,2%. Ο χάρτης της Αττικής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Ένα από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχει πει η Ελένη Δήμου και με πολύ όμορφες εικόνες. Ο Ηλίας Αχλαδιώτης είχε γράψει τη μουσική, τα Σούλα Θωμαΐδου του στίχους. Μια ζωή δεν φτάνει για να ζήσουμε αυτές τις εικόνες. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Μάρθα. Σας άρεσε το γλυκό κουταλιού, έχετε αρχίσει και γράφετε. Λέει, καλημέρα, το γλυκό του κουταλιού είναι πολύ ωραίο, το καρύδι λέει, το είχα δοκιμάσει στα Γιάννενα. By the way, σε άπτες τα ελληνικά, τα Γιάννενα εξαιρετικά. Σας το είπα, είχα πάει τον Ιούνιο για επαγγελματικούς λόγους, αλλά παρόλα αυτά πέρασα εξαιρετικά, είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό που είδα μετά από 40 και χρόνια που είχα να πάω ήταν εκπληκτικό πραγματικά. Είναι από αυτές τις πόλεις που λες, οκ, okay, αύριο το πρωί, αν έχω δουλειά, πάω και μένω. Και εδώ που τα λέμε, γιατί να μην θέλεις να φύγεις από την Αθήνα, να πας σε μια όμορφη επαρχιακή πόλη. Ακόμα και σε μια που δεν είναι ιδιαίτερα όμορφη. Επαρχία να είναι. Αφορμές ψάχνουμε τόσα χρόνια, αλλά πώς να φύγεις. Πώς να φύγεις από την Αθήνα και να πας να δουλέψεις πού. Αχ, μεγάλη κουβέντα άνοιξα τώρα. Δεν θέλω. Προτιμώ να δώσω τα στοιχεία μας. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Να μας γράψετε μια καλημέρα, να μας γράψετε πού είστε, αν έχετε φύγει, πού κάνετε διακοπές. Φυσικά και ένα γλυκό κουταλιού που αγαπάτε, δεν το συζητάω. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, να πείτε μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και φυσικά η σελίδα μας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος, για να βυθιστείτε σε αυτό που λέμε ρετρότητα. Θυμάμαι κάποια στιγμή ήμασταν με τον Γιώργο τον Κουβαρά και τη Λένα τη Διβάνη εδώ στο στούντιο δίπλα και με ρώτησε η Λένα Διβάνη για τη χαρά, για το ζαχαροπλαστείο στην Πατησίων, αυτό το υπέροχο ρετρό ζαχαροπλαστείο με το παγωτό Σικάγο. Τι πράγμα είναι αυτό, Παναγία μου. Και όταν της είπα τη λέξη ρετρότητα, είναι στιγμές που λες, λείπει κάποια λέξη, ας τη φτιάξω εγώ. Και όταν της είπα τη λέξη ρετρότητα, το διασκέδασε πάρα πολύ. Μου λέει ρετρότητα, μου λέει, πάρα πολύ ωραία λέξη. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν τη σκεφτήκαμε και τη χρησιμοποιούμε. Φυσικά πάντα θα υπάρχει ο εξυπνάκιας που θα μπει από κάτω και θα πει, δεν υπάρχει τέτοια λέξη στο ελληνικό λεξικό. Αυτό λέμε το σύνορα. 23 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και καλή μέρα να έχουμε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 θα περάσουμε πάρα πολύ γλυκά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και όσοι δεν αντέχουμε να πατάμε στο έδαφος, μπορούμε να δούμε τα πράγματα και από ψηλά. Πώς το έλεγε η Σότια Τσότου που είχε γράψει τους στίχους, όταν κοιτάς από ψηλά. Μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά και λοιπά και λοιπά και λοιπά με τον Κώστα Χατζή.

Δεν ξέρω τι σχέση έχετε με το αεροπλάνο και πόσο όμορφη μπορεί να σας φαίνεται μία πτήση, ειδικότερα όταν κάθεστε δίπλα στο παράθυρο και μπορείτε να δείτε τον κόσμο σαν ζωγραφιά. Και από ψηλά δεν βλέπεις μόνο ζωγραφιές, βλέπεις και πειρασμούς. Η Αλέξια μαζί με τον Βλάση Μπονάτσο σε τραγούδι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Οικονομίδη.

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Καλωσορίσατε Εύη μας και τρομάδες εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: Λοιπόν, λέει ο Αργύρης, καλημέρα και πάλι. Δεν πειράζει που δεν προσαρμόζεται το σινεμασκόπ, εννοεί. Μαύρες μπάρες δεξιά και αριστερά και όλα μια χαρά. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Δημήτρη. Καλημέρες και καλή εβδομάδα. Επάνωδο στο γραφείο από διακοπές. Το ίδιο έπαθε και η Ελένη Τάγκα εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Παρεμπιπτόντος 2-11-10-88-80 και radio@parapolitika.gr. Να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο και καλό συνάδελφο, στον Αλέξη. Καλημέρα Κατεργάρη, λέει. Το Κατεργάρης είναι από τίτλο ταινίας του Δαλιανίδη, με το Χρόνι Εξαρχάκο, την Ώρα Βαλσάμι, την Κατερίνα Γιουλάκη, του Know Us Better, θυμάστε. Τον Οσμπέτο, τον Μπίτερ Λέμον, που του είχαν αλλάξει τον αδόξαστο. Σ' ακούω, λέει, από το πρωί με τη ρετρότητά σου. Α, έχουμε και μια εξαιρετική επίσκεψη τώρα εδώ στο στούντιο. Υποδέχομαι την Τζούλη Τσίγκα, η οποία θα έρθει μετά από μας, 10 με 1 θα είναι, να σας ενημερώσει. Και μοιράζει εδώ ωραία νεράκια να δροσιστούμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, Τζούλη μας. Θέλεις να μας πεις έτσι μια καλημέρα πιο...
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες.
1: Κύριε Κρυμπά μου, κύριε Μυρίδη μου.
0: Πώς είστε?
1: Και εσύ καλώς ήρθες, Βασίλη.
0: Εγώ έχω ήδη μια εβδομάδα, οπότε το έχω συνηθίσει.
1: Εντάξει, αλλά τώρα συναντιόμαστε.
0: Θα τα πούμε και έξω με σιγαρέτα.
1: Και καλημέρα στους ακροατές μας να πούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Από τις 10 μέχρι τη 1 θα είστε παρέα με την Τζούλη Τσίγκα, να σας ενημερώνει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέγαμε. Α, τι θα λέγαμε για αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Μία ταινία όμως που δεν είναι ιδιαίτερα αγαπημένη. Όχι γιατί είναι κακή ταινία, γιατί πολύ απλά δεν προβάλλεται συχνά από την ελληνική τηλεόραση. Είναι η ταινία του 1970 με τίτλο «Όμορφες μέρες». Έχουμε ξαναμιλήσει για τη συγκεκριμένη ταινία, σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιμακόπουλου. Πρωταγωνιστές είναι η Αλεξάνδρα Λαδικού και ο Γιώργος Τζόρτζης. Το ωραίο στη συγκεκριμένη ταινία είναι ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί τραγουδιστές. Μανώλης Μητσιάς, Πόπη Αστεριάδη, Αλέκα Μαβίλη, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Μαρίνος. Και τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός. Τραγουδάρες έχει γράψει μέσα στη συγκεκριμένη ταινία. Μην νομίζετε, δεν έχω ξεχάσει το Δάκη, διότι έρχεται. Μέσα στις όμορφες μέρες ο Δάκης τραγουδούσε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σιμακόπουλου.

Το λέω πάντα και θα το ξαναπώ. Όπου έβαζε την υπογραφή του Γιάννη Πανό, το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από σπουδαίο. Και γι' αυτό δεν τον ξεχνάω ποτέ το Γιάννη Πανό. Θέλω συχνότατα και τραγούδια του να βάζω και να αναφέρομαι πάντοτε σε αυτόν. Ίσως γιατί τα περασμένα χρόνια πολλοί τον ξεχνούσαν. Και ειδικά συνθέτες του μεγέθους του Γιάννη Πανού, νομίζω είμαστε ασυγχώρητοι όταν τους ξεχνάμε. Θα μείνω λοιπόν στις συνθέσεις του Γιάννη Πανού. Θα πάμε στο 1972 σε μια ταινία. Εντάξει, οκ, δεν είναι και να τρελαίνεσαι. Αυτό ήταν το καταπληκτικό με τον Γιάννη Πανού, ότι μέσα στη δεκαετία του 70 έγραψε μουσικές και τραγουδάρες σε ταινίες δεύτερης και τρίτης ποιότητας. Λοιπόν, η ταινία λεγόταν Οργισμένη Γενιά του 1972. Την είχαν γράψει ο Μεμάς Παπαδάτος και ο Πάνος Κοντέλης. Έπαιζαν ο Φάνης Κερανίδης και η Μαρία Αλιφέρη. Αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Και η Δήμητρα Γαλάνη έλεγε δύο πολύ μεγάλα τραγούδια, πολύ σπουδαία τραγούδια, του Γιάννη Πανού και του Κώστα Κουτούλα. Εμείς θα ακούσουμε το ένα. Και είναι και λίγο προσαρμοσμένο στο σήμερα από τους Stereomatic. Ακούστε το. Τι αγάπη λέγεται ο τίτλος.

0: 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
0: Τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι, η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Τα τελευταία 10 λεπτά διανύουμε εδώ στην εκπομπή μας, στο άλμπουμ της Δευτέρας. Τι ωραία περνάμε το πρωί εδώ, είδες. Οι περισσότερες, το έχω πει και άλλες φορές, ότι οι περισσότερες ώρες πτήσης μου, οι ραδιοφωνικές, στα 32 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, ήταν πάντα από το απόγευμα και μετά. Σπάνια, πολύ σπάνια ήμουνα σε πρωινές ζώνες. Καλά, εντάξει, το ξεκίνημα τότε ήμουνα σε όλες τις ζώνες. Λοιπόν, ήταν και τυχωματά. Ένα ακόμα τραγούδι του Γιάννη Σπανού ακούσαμε και του Γιώργου Παπαστεφάνου. Και συνήθως όταν λέμε και τυχωματά, το αμέσως επόμενο όνομα που έρχεται δίπλα στην και τυχωματά είναι η Πόπη Αστεριάδη. Το 1983 ο Λίνος Κόκοτος συνεργάζεται ξανά με την Πόπη Αστεριάδη και τον Κώστα Λεοντίδη και τη Γλυκερία. Προκύπτει ο δίσκος «Να ήταν η ζωή τραγούδι». Ωραία, δεν θα ήτανε. Με πολλούς και εκλεκτούς στιχουργούς μέσα σε αυτή τη δουλειά. Θυμάμαι το Γιάννη Νεγρεπόντι, τη Βαρβάρα Τσιμπούλη, τον Άκο Δασκαλόπουλο. Θυμάμαι όμως και το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το έδαινε η Πρίμη τα νερά. Όχι η Πρίμνη, Μίνη, η Πρίμη. Ο λαϊκός ποιητής, ο μέγιστος Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: 22-247.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε όλα.
4: Εξαστιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό καταστήμα.

0: Κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
15: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
15: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, γυμνασία.

0: η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής.

0: Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 8678, και στο 2000fm.samos@gmail.com στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρίες σας, και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Αύγουστος, ο κόσμος βέβαια έχει επιλέξει να είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, σε αυτή τη διάρκεια να κάνει τις διακοπές του. Βέβαια, οι άνεμοι και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ τοπικά έχουν βάλει κάποιους σε δεύτερη σκέψη, και γενικότερα έτσι υπάρχει φόβος να μην ακυρωθούν κάποια δρομολόγια, είτε αυτά είναι ακτοπλοϊκά είτε αεροπορικά. Όπου φύγει, φύγει κυρίως οι Αθηναίοι, όμως η πόλη δεν αδειάζει, αναφέρει σήμερα το NGR, καθώς το 46,6% του πληθυσμού άνω των 16 ετών στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για 7 ημέρες διακοπών. Ειδικοί εξηγούν γιατί ο λαϊκός τουρισμός υποχωρεί και η φτώχεια διακοπών αυξάνεται. Πρωταθλήτρια λοιπόν στη φτώχεια των διακοπών. Ο ένας στους δύο δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για μία εβδομάδα διακοπών, και ταυτόχρονα να βλέπουμε ουρές στα λιμάνια, ουρές στα διόδια και το αδιαχώρητο στα κτέλ, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων τον Αύγουστο. Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκατέλειψαν την πόλη το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το 15 Αύγουστο, δίνοντας τροφή στα ρεπορτάζ αλλά και μία ανάσα απλά σε όσους μένουν πίσω. Κι όμως, παρά το κύμα φυγής, φέτος η Αθήνα μοιάζει πιο γεμάτη από κάθε άλλο Αύγουστο. Συνωστισμός στις στάσεις των λεωφορείων και στις αποβάθρες του μετρό, κίνηση στους δρόμους, ακόμα και οι θέσεις πάρκινγκ στις γειτονιές κατοικίας του κέντρου δεν έχουν αδειάσει όσο άλλες χρονιές τέτοια εποχή. Η μαρίδα της πόλης εκδράμει στις παραλίες της Αττικής με κάθε δυνατό τρόπο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί υπάρχει, μυρίζουν λέει αντιλιακό, σαγιονάρα, το βράδυ οι συνοικιακές πλατείες φύζουν από ζωή και οι πιτσιρικάδες αράζουν στα παγκάκια με μπύρες από το περίπτερο ή στα μαγαζιά που θεωρούνται πιο φτηνά. Σε ένα βαθμό η πόλη μένει μισογεμάτη και από τους τουρίστες των Airbnb και των boutique hotel που έχουν μετατρέψει την Αθήνα σε city break προορισμό. Η τουριστική κίνηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δίνει εισόδημα στους επενδυτές real estate, πλέον τα περισσότερα Airbnb τα διαχειρίζονται εταιρείες και όμιλοι, αλλά ανεβάζει τα ενίκια και δημιουργεί ζώνες απλησίαστες για τους ντόπιους. Ακόμα και η εστίαση που επωφελείται από τον τουρισμό πλέον υποχωρεί προς χάρη των σούπερ μάρκετ, αφού όλο και περισσότεροι ξένοι αγοράζουν φαγητό για κατανάλωση εντός του καταλήμματος. Χρειάστηκε, λέει, να φτάσουμε στην αντίστροφη μέτρηση 5 ημερών προς τη μεγάλη, αν και πένθυμη, γιορτή της Ορθοδοξίας, την κοίμηση της Θεοτόκου, για να αρχίσει λίγο ο κόσμος να ρεώνει. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει... μάλλον υπάρχει περισσότερος κόσμος στην Αθήνα, γιατί δεν μπορούν πολλοί να πάνε διακοπές. Αν πιστέψουμε, λέει, τις στατιστικές, τους ειδικούς εμπειρογνώμενες, αλλά και τα μάτια μας που δεν μας γελούν, το φετινό καλοκαίρι είναι από τα πιο ζόρικα για τα μπάνια του λαού. Εκατομμύρια τουρίστες σειραίουν στην Ελλάδα για τους διακοπές τους, ενώ οι Έλληνες μένουν στο σπίτι τους. Οι Έλληνες δεν είχαν και ποτέ στην κουλτούρα αυτό το που έχουν οι ξένοι. Ακόμα και σε μεγάλη ηλικία βλέπουμε και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, ζευγάρια με τα μωρά τους. Είναι μια άλλη κουλτούρα και φιλοσοφία ότι θα πρέπει να κάνουν διακοπές. Εμείς αυτό το υιοθετήσαμε λίγο μετά τη δεκαετία του 90, σαν ξενόφερτο τέλος πάντων και αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια άντε να έφευγαν οι Αθηναίοι από τα μεγάλα αστικά κέντρα να πάνε στο χωριό, στο σπίτι, στον παππού, τη γιαγιά, τα εγγόνια κλπ. Κάτι άλλο δεν γνωρίζαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο κοινωνικός τουρισμός βέβαια, ο οποίος δείχνει η μελέτη ότι ο κοινωνικός τουρισμός και το έλλειμμα πρόσβασης στις διακοπές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αναλύει τη δομή των υφιστάμενων προγραμμάτων, ασκεί κριτική και προτείνει λύσεις. Με το που άνοιξε η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27, δεν είναι πολλές μέρες που άνοιξε, κατακλείστηκε από επισκέψεις υποψήφιων δικαιούχων, με αποτέλεσμα να πέσει το σύστημα προσωρινά. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και άνεργοι έσπευσαν να καταθέσουν αίτηση για το πολυπόθητο βάουτσερ, που θα τους εξασφαλίσει λίγες ημέρες επιδοτούμενων διακοπών. Μολονότι δεν έλειψαν τα προβλήματα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συνεχίζεται κανονικά, με σταδιακή πρόσβαση των αιτούντων, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Τα 300.000 vouchers επιταγές θα δοθούν σε εισάριθμους δικαιούχους με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ εισάγει μια σειρά στοχευμένων αλλαγών με σκοπό να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και να στηριχτούν ευάλωτα λυκοκυριά. Μια βασική διαφορά με προηγούμενα προγράμματα είναι ότι ξεκινά ένα μήνα νωρίτερα, τον Μάιο, αντί για τον Ιούνιο. Το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού αναδεικνύει αφενός ότι το δικαίωμα στις διακοπές είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Αφετέρου μας θυμίζει αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα, το στερούνται σχεδόν ο ένας στους δύο κατοίκους της Ελλάδας άνω των 16 ετών. Πρόκειται για μια θλιβερή στατιστική που τοποθετεί τη χώρα μας στο βάθρο των πρωταθλητών της φτώχειας των διακοπών. Και δυστυχώς βλέπουμε και από εχθές πάλι νέα φωτιά στην Αττική και μιλάμε για τη φωτιά στον Κουβαρά Αττικής και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει καεί τουλάχιστον το 50% πρασίνου γύρω από την Αττική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το πνεύμονα οξυγόνου. Και έτσι πραγματικά, εκτός το ότι νιώθουμε μία θλίψη, έχουμε και μία έτσι απορία εύλογη ότι υπάρχουν τόσα μέσα πλέον, υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνεχώς έξω και κάνουν περιπολίες, γιατί χάνονται τόσα στρέμματα, χιλιάδες στρέμματα δασικής καλλιεργήσιμης έκτασης. Δίνουν τη μάχη τους βέβαια οι πυροσβέστες, οι οποίοι και αυτοί έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, έχουν εξαντληθεί. Πολλές οι φωτιές το τελευταίο χρονικό διάστημα και βέβαια με αυτόν τον καιρό που οι άνεμοι ενισχύονται και θα φτάσουν παραμονή και ανήμερα του 15 Αύγουστου τα 8 μποφόρ, καταλαβαίνουμε, μάλλον αναλογιζόμαστε όλοι το άγχος που υπάρχει για εξάπλωση κλπ. Και πάμε και σε μία είδηση που αφορά στο θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Πέθανε κτηνοτρόφος μετά τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω αυθόδους πυρετού, δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την απώλεια των ζώων του. Το κοπάδι του ήταν η ζωή του, γράφουν τα παραπολιτικά.gr στην ανακοίνωση σχετικά με το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στη Λέσβο. Με ανακοίνωσή του, ο παλαισβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο κτηνοτρόφου στη Λέσβο, συνδέοντας την τραγική εξέλιξη με τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω αυθόδους πυρετού. Το κοπάδι ήταν η ζωή του, δεν μπόρεσε λοιπόν να το διαχειριστεί. Σήμερα η Λέσβος πενθεί ένα κτηνοτρόφο. Πριν λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε, λέει ανακοίνωση αναλυτικά, με βαθιά θλίψη ότι ένας άνθρωπος που ήταν καλά στην υγεία του έφυγε από τη ζωή μετά το σφαγιασμό του κοπαδιού του λόγω αυθόδους πυρετού. Το κοπάδι ήταν η ζωή του, ο κόπος στη δουλειά του, η καθημερινότητά του, και όταν του τα πήρα δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη και δεν θα κάνουμε εμείς τον δικαστή. Μπορούμε όμως να πούμε κάτι πολύ καθαρά. Πίσω από κάθε ζώο που σφαγιάζεται υπάρχει ένας άνθρωπος, και αυτόν τον άνθρωπο το κράτος οφείλει να τον προστατεύει, να τον στηρίζει και να μην τον αφήνει μόνο του απέναντι στην καταστροφή. Η σημερινή απώλεια γεννά τεράστια θλίψη αλλά και σοβαρά ερωτήματα. Οι ευθύνες όπου υπάρχουν πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν. Χωρίς φόβο, συγκάλυψη, χωρίς να χαθεί η ανθρώπινη διάσταση αυτής της τραγωδίας. Δεν χάθηκε απλώς ένα κοπάδι, χάθηκε ένας άνθρωπος. Ο παλαισβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα στα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του εκλειπώντος. Καλό σου ταξίδι Παναγιώτη, αναφέρει η ανακοίνωση, όπως τη μεταφέρει την μεταφέρουν τα παραπολιτικά.gr. Πάμε τώρα λίγο να συναντήσουμε τον δήμαρχο Δυτική. Στον κύριο Τσισμελή θα πάμε, ωραία. Διαβάζουμε από προχθές άλλο ένα, να το πω περίεργο, να το πω σπάνιο, όχι. Τέλος πάντων, είχαμε την ανακατασκευή τέλος πάντων και συντήρηση του στεγάστρου στο λιμάνι του Καρλοβάσου. Και εκεί διαπιστώνεται ότι δεν είχε ποτέ άδεια αυτό το, οικοδομική άδεια αυτό το στέγαστρο. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε, δεν είχε ποτέ άδεια το Δημοτικό Γυροκομείο. Δεν είχε ποτέ άδεια, δεν έχουν άδεια οι παιδικές χαρές. Δεν έχει άδεια το συγκεκριμένο στέγαστρο. Δεν είχαν άδεια πυρασφάλειας όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Τελικά τι γινόταν και τι γίνεται. Σήμερα όλα αυτά ανακαλύφθηκαν και πρέπει να τα διαχειριστούν κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, πραγματικά μου κάνει εντύπωση όλο αυτό. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Τσεσμελή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Τεμπόδη.
0: Για πείτε μας τι έχει γίνει. Βέβαια, στα σχόλια διαβάζω ότι αν δεν μπαίνατε και στη διαδικασία να το ανακατασκευάσετε, τέλος πάντων που ήταν εκεί σκουριασμένο, να το φτιάξετε κλπ.
1: Να το συντηρήσουμε.
0: Να το συντηρήσετε, να το συντηρήσετε, πολύ σωστά. Δεν θα το βλέπατε αυτό ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
1: Κοιτάξτε, η πρόθεσή μας σαν ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου, του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ΣΑΜΟ, ήταν να συντηρήσουν το στέγαστρο αυτό, το οποίο πραγματικά χρειάζεται συντήρηση. Mm-hmm. Λοιπόν, η πρόθεσή μας λοιπόν αυτή εκφράστηκε μέσω του προϋπολογισμού και το 2025, στον προϋπολογισμό του 2025, αλλά και στον προϋπολογισμό του 2026. Δεν κατέστη δυνατό για πολλούς και διαφόρους λόγους, κυρίως επαναλαμβάνω υποστελέχωση, θα το λέω συνέχεια, το 2025 να το συντηρήσουμε, όμως είχαμε την πρόθεση και έφτασε η ορίμανση του χρόνου για το 2026 να το συντηρήσουμε. Mm-hmm. Δυστυχώς μάθαμε ότι η κατασκευή αυτή δεν είναι αδειοδοτημένη. Από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω ενημερωθεί πλήρως για το τι γίνεται. Ψάχνω πλέον τώρα να δω ακριβώς τι συμβαίνει και ποιο είναι το, και η αλήθεια που είναι, που βρίσκεται σε σχέση με την αδειοδότηση της κατασκευής αυτής που αποτελούσε και μέρος της κατασκευής του λιμένα, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα.
1: Και εξυπηρετούσε ανάγκες της υπαυτικής κίνησης για να μην είναι οι άνθρωποι κάτω από τη βροχή και κάτω από τον ήλιο. Έτσι. Δηλαδή το ότι κατασκευάστηκε, καλώς κατασκευάστηκε. Τώρα από εκεί και μετά το θέμα της αδειοδότησης είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Θα επικοινωνήσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Τώρα βέβαια είναι και σε κατάσταση όπου οι υπάλληλοι έχουν πάρει άδειες. Θα μιλήσω και με την δική μου εδώ τεχνική υπηρεσία, την υπάλληλο εστιατορίου που ασχολείται με το τεχνικό τμήμα, για να δω ακριβώς τι γίνεται και ακριβώς τι γίνεται με τη σχέση της αδειοδότησης και της ύπαρξης του στεγάστρου. Πάντως εκείνο που προέχει,
0: ναι,
1: και εγώ το εξέφρασα, είναι ότι προέχει η ασφάλεια. Αυτή η κατασκευή λοιπόν εκεί είναι 20 χρόνια, υπάρχει, εξυπηρετεί τον κόσμο και από εκεί και μετά για μένα αυτή τη στιγμή προέχει η ασφάλεια και όχι η αδειοδότηση. Άρα λοιπόν προέχει να το συντηρήσουμε. Βέβαια για να το συντηρήσουμε πρέπει να αδειοδοτηθεί, να νομιμοποιηθεί. Υπάρχει λοιπόν ένας τέτοιος, μια διερκυνστίδα μεταξύ προτεραιοτήτων. Θεωρώ όμως ότι εγώ θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε την ασφάλεια του υπηβατικού κοινού. Mm-hmm. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Θα το εξετάσω το θέμα και θα δω ακριβώς πού βρίσκεται όλη η υπόθεση. Εάν και όπως καταλαβαίνετε, το Λιμενικό Ταμείο είναι ένας φορέας διαχείρισης. Αυτά τα έργα, τα λιμενικά έργα, τα μεγάλα λιμενικά έργα, γίνονται από τεχνικές υπηρεσίες και από φορείς οι οποίοι είναι πάνω από εμάς και παραλαμβάνω εμείς είμαστε ένας απλός φορέας διαχείρισης. Που αυτή τη στιγμή, όπως το είπατε και εσείς, προσπαθούμε να διαχειριστούμε ατέλειες και αστοχίες παρελθόντων ετών. Αλλά αυτό για μένα δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι να μπορούμε να βρούμε τη λύση. Και επίσης να προσθέσω ότι αυτή η κατασκευή, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο και τη μορφή του δικτυώματος και γενικότερα αυτή η κατασκευή για μένα, είναι ατυχής κατασκευή. Διότι η συντήρησή του απαιτεί χρόνο και πολύ χρήμα. Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα που συνάγεται από αυτό και εξάγεται είναι ότι όταν κάνω μια κατασκευή, θα πρέπει στην κατασκευή αυτή να λαμβάνουμε υπόψη και την ευκολία συντήρησής του, βέβαια η ασφάλεια προέχει.
0: Σωστά. Είναι βέβαια κάτι που κατασκευάστηκε πριν από 20 χρόνια, έτσι. 20 χρόνια, είναι πολλά χρόνια το λιμάνι εκεί που έχει γίνει. Εντάξει, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Κρατάμε αυτό, όπως είπατε και εσείς.
1: Είμαστε στην διαδικασία να μπορέσουμε να δούμε με ποιο τρόπο, σε συνεργασία όμως με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Σάμμου, διότι εμείς έχουμε ένα υπάλληλο που ασχολείται με θέματα τεχνικά και έργα και με υπηρεσίες τεχνικές. Άρα λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια λοιπόν των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Σάμμου να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να προβούμε στην νομιμοποίηση αυτού του στεγάστρου. Βέβαια το στέγαστρο αυτό όταν θα κατασκευαστεί ο καινούργιος υποβολικός σταθμός του Καρλοβάσου στον εμπορικό λιμένα, δεν θα έχει πλέον λόγο ύπαρξης, οπότε θα καθιερωθεί. Μιλάμε λοιπόν για μια χρονική διάρκεια, δεν μπορώ να την προσδιορίσω, όπου δηλαδή η ζωή αυτού του στεγάστρου θα είναι περιορισμένη από τη στιγμή που θα γίνει ο καινούργιος υποβολικός σταθμός.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και μιλάμε για αδειοδοτήσεις, έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια όργανα στις παιδικές χαρές δίπλα στο beach volley αλλά και στο Πυθαγόριο και αναμένατε την εταιρεία που θα κάνει την πιστοποίηση για να προχωρήσει ο φάκελος για την αδειοδότηση. Έχουμε κάποια εξέλιξη ως προς αυτό?
1: Βεβαίως. Στις 6 Αυγούστου, ανήμερα της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ήρθε ο πιστοποιητής, ο οποίος πιστοποίησε και τις δύο παιδικές χαρές, και του Πυθαγορείου και του Βαθέως Πλησίων, του Beach Volley, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι αυτό που μας είπε είναι ότι τέτοια παιδική χαρά εγώ, μας έδωσε συγχαρητήρια και λέει τέτοια παιδική χαρά εγώ δεν έχω ξαναδεί. Σας δίνω συγχαρητήρια. Αυτό μας είπε.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα από εδώ και μετά θα είμαστε στη διαδικασία για να καταθέσουμε το φάκελο της αδειοδότησης, έτσι ώστε να πάρουμε το πολυπόθετο σήμα άδεια λειτουργίας των παιδικών χαρών. Και φυσικά εκκρεμεί η χρηματοδότηση, την έχουμε πάρει για την παιδική χαρά έναντι της τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας, όπου εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία της προμήθειας, όπως λέμε.
0: Ωραία. Οπότε αναμένουμε και γι' αυτό.
1: Κάναμε κινήσεις, ναι. Γρήγορες κινήσεις. Θυμάστε από την προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε. Και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα στο θέμα των παιδικών χαρών, που για μας και αυτό είναι και προτεραιότητα.
0: Και έχουμε και 110.000, αν δεν κάνω λάθος, για την παιδική χαρά έναντι της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Ναι. Όπως λέμε, ακριβώς. Έχουν πάρει τη χρηματοδότηση, έχουμε τη μελέτη, από εκεί και μετά θα πρέπει να προχωρήσουν οι υπηρεσίες στην δημοπράτηση, στη δημοκρασία, τέλος πάντων, για να προμηθευτούμε τα όργανα αυτά με τον τρόπο που προβλέπει η νομοθεσία.
0: Και να ρωτήσω κάτι τελευταίο, στις πύλες εισόδου έχουμε πάρα πολύ κόσμο, γίνεται τα διαχώρητο. Έχουμε κάποια θετική έκβαση για το θέμα των τουαλετών εδώ στην πύλη εισόδου στο Βαθύ?
1: Εδώ έχουν καταθέσει τις προσφορές τους κάποιοι ενδυνάμοι ανάδοχοι, είμαστε σε αυτή τη φάση. Οπότε μόλις θα αξιολογηθούν οι προσφορές, θα προχωρήσουμε στην ανάθεση, οπότε θα προχωρήσουμε και στην κατασκευή των τουαλετών εδώ στο Λιβατριακό, στην πύλη εισόδου του Λιμένα Βαθέως. Δηλαδή θέλω να πω ότι φτάνουμε στο τέλος και αυτού του σημαντικού έργου, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθεί και η αναγκαιότητά του είναι μεγάλη και η χρησιμότητά του.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Τσεσμελή. Θα πάμε τώρα και στον Δήμαρχο Δυτικής Σάμμου, τον κύριο Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, και για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν στο Δήμο. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα επίσης σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση αφορά στο λιμάνι εκεί και στο στέγαστρο, το οποίο μιλούσαμε βέβαια και με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Μας είπε ότι θα ψάξει να δει τι έχει γίνει. Ένα στέγαστρο χωρίς οικοδομική άδεια. Σε ένα χώρο του λιμένα, με ένα λιμάνι που έχουν γίνει πολλές εργασίες εκεί.
2: Είναι από τα ταργυλαφικά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Εγώ...
0: Να ήταν και το μόνο θα μου πείτε, αλλά εντάξει.
2: Εγώ μόλις το έμαθα, έβαλα τον τυχικό μου σύμβουλο, τον κύριο Μακρύ, να δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση της νομοποίησης. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Λιμενικού Ταμείου και της μηχανικού που έχουν εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου, αλλά δεν πάβει αυτό να με ανησυχεί και να ασχολούμαι.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί στο Δήμο. Είχαμε και επισκέψεις όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Είδαμε και είχατε συνάντηση και με τον κύριο Αγγελόπουλο από την ΚΕΔΕ, τον κύριο Αυτιά. Γενικότερα τώρα καλοκαίρι είναι, έχουμε αφήξεις.
2: Με τον κύριο Αυτιά δεν συναντήθηκα. Εγώ συναντήθηκε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Στρασιβούλου, γιατί εγώ είχα μια λυμένη υποχρέωση. Αλλά με τον κύριο Αγγελόπουλο καθίσαμε, είπαμε ορισμένα πράγματα, θέματα που αφορούν την ΚΕΔΕ και την, πώς θα προχωρήσουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν για τους Δήμους τώρα με τον νέο κώδικα.
0: Οι αλλαγές θα είναι μεγάλες αναφορικά.
2: Οι αλλαγές θα είναι μεγάλες. Ναι, θα δούμε και πού θα καθίσουν, διότι συνέχεια αναθεωρούνται ορισμένα πράγματα, γιατί πολλά στην πορεία βγαίνουν ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και γι' αυτό συνέχεια βγαίνουν αποφάσεις από το Υπουργείο και ρυθμίζουν ορισμένα πράγματα τα οποία, όπως σας είπα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Mm-hmm. Και πολλά που θα αλλάξουν και στον τρόπο εκλογής πλέον των νέων δημάρχων.
2: Αυτό είναι ένας γρίφος, δεν ξέρω πώς θα γίνει.
0: Είναι όντως.
2: Είναι ένας γρίφος ο οποίος θα λυθεί στην πορεία, γιατί δεν πιστεύω ότι θα μείνει έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μακάρι, να δούμε τελικά τι πρόκειται να γίνει. Τώρα, έχετε εκεί στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Σάμμου σεισμόπληκτα αρκετά που τώρα οι τεχνικές υπηρεσίες πηγαίνουν όπως γίνεται και στην ανατολική πλευρά μετά και από εισαγγελική παραγγελία τέλος πάντων να αρθεί η επικινδυνότητά τους ή τέλος πάντων να υπάρξουν αυτά τα προστατευτικά για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση πεζών κλπ.
2: Εδώ με την τεχνική υπηρεσία ασχολούνται καθημερινά σχεδόν με αυτά τη μόρπα. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά κίτρινα έγιναν κόκκινα στην πορεία λόγω της αμέλειας ή εν πάση περιπτώσει της εγκατάλειψης από τους ιδιοκτήτες. Αυτά θα ασχοληθούμε εμείς, εάν δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης, να τα γκρεμίσουμε.
0: Είναι αρκετά αυτά, έχετε έτσι έναν αριθμό. Α, είναι. Άρα θέλετε ισόποσα ΠΑΕΚ, αλλά πρώτα να υπάρξει χρηματοδότηση.
2: Ναι.
0: Αναφορικά τώρα με τα δύο σχολεία που έχουν θέματα με τα κοντέινερ. Είναι τα κοντέικ, αν δεν κάνω λάθος, και ο Πλάτανος.
2: Όχι, τα κοντέικα δεν έχουν πρόβλημα.
0: Τα κοντακέικα.
2: Τα κοντακέικα φτιάχνεται το σχολείο, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα με το θέμα της μείωσης των τάξεων.
0: Mm-hmm.
2: Έγινε από εκτοθέσιο, πενταθέσιο, όπως και τα κουμέικα από
0: θέσιο,
2: μονοθέσιο. Γι' αυτό κάναμε ένα συμβούλιο διαπεριφοράς και στείλαμε τη διαμαρτυρία στο Υπουργείο και στην πρωτοβάθμια να δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
0: Mm-hmm. Εντάξει,
2: πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρεις τι θα γίνει και αν έχουν παραποφάσεις μέσα στον Αύγουστο που όλοι είναι σε διακοπές και βγάζουν τις αποφάσεις για να μην πάρει καραμπάρι ο κόσμος.
0: Το Υπουργείο μετράει άτομα και λέει τόσα πρέπει να είναι μονοθέσιο, μαθητές. Είναι νούμερα
2: αλλά
0: και...
2: δεν μετράει την εγκατάλειψη των χωριών, δεν μετράει αυτό.
0: Δυστυχώς.
2: Που γίνεται.
0: Είπαμε, η νησιωτικότητα πρέπει να εφαρμόζεται.
2: Δεν υπάρχει πουθενά η νησιωτικότητα στα χαρτιά μόνο. Εγώ στην πράξη δεν έχω δει, παρόλο που ασχολούμαι πολλά χρόνια και με το επιμελητήριο. Δυστυχώς μόνο το μεταφορικό εισοδήμο έγινε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα όλα είναι στα χαρτιά. Ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, ούτε πουθενά δεν εφαρμόζεται η νησιωτικότητα.
0: Ως προς το προσωπικό, κύριε Δήμαρχε, έχετε κάνει προσλήψεις μέσω τώρα των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ?
2: Καταρχήν έχουμε κάνει 7 προσλήψεις μόνιμων. Mm-hmm. Διοικητικού, οικονομικού και χειριστές. Και μέσω των ΔΥΠΑ τώρα σήμερα θα στείλουμε το αίτημα. Δεν ξέρω πώς θα μας εγκρίνουν, γιατί η κατανομή έχει γίνει από την ΚΕΔΕ βάσει των πληθυσμικών κριτηρίων. Εμάς μας έχουν εγκρίνει 9 για το Δήμο Δυτικής Σάμου και θα κάνουμε την αίτηση, παρόλο που βγαίνει 15 να πάρουμε, δυστυχώς όμως δεν θα μας το δώσουν, θα μας δώσουν 9.
0: Τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε στον Αύγουστο.
2: Το καλοκαιριό, πριν της Παναγίας, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές και οπωσδήποτε το προσωπικό πάντα χρειάζεται.
0: Με τον κύριο Κουτουλάκη είχατε...
2: τον κύριο Μάγκο. Συζητάμε κάθε μέρα. Έχουμε τώρα σε εξέλιξη τη ρεγκάτα τέλος του μηνός. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες διαδικασίες.
0: Θα φιλοξενηθεί στο Δήμο, ναι, στο Μαραθώκαμπο.
2: Στο νόρμο Μαραθώκαμπο. Για μας είναι σημαντικό το γεγονός και για τη Σάμο, αλλά και για το Μαραθώκαμπο και για τον νόρμο. Προετοιμαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με τα άλλα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά και από το Δήμαρχο Δυτικής Σάμου. Τραγελαφικό το χαρακτήρισε βέβαια το γεγονός να υπάρχει εκεί ένα στέγαστρο και να μην έχει 20 χρόνια οικοδομική άδεια. Αν δεν πας να τσιγκλήσεις κάτι, να το πω έτσι πολύ απλά, μάλλον δεν μπορείς να ξέρεις τι κρύβεται από πίσω. Γι' αυτό μερικά πράγματα τα αφήνουν έτσι. Σου λέει μην ασχολείσαι, αλλά έλα που πρέπει να συντηρηθεί, να βαφτεί και εκεί είδανε ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια επί 20 χρόνια. Εδώ θα μου πείτε, μ' αρέσει που το έχουμε κάνει και φοβερό γεγονός ή φοβερή είδηση. Εδώ δεν είχε ποτέ άδεια το γυροκομείο. Τι να πούμε, άδεια λειτουργίας. Τι να πεις από εκεί και πέρα. Νομίζω δεν μπορείς να πεις τίποτα. Βομβαρδισμός καταγγελιών για καταστροφές από αγριογούρουνα. Ως Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος δηλώνουμε: βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από καταγγελίες για καταστροφές στην παραγωγή και ειδικά στην αμπελοκαλλιέργεια. Τι περιμένετε να γίνει ακόμη? Ακούει κανείς? Κάντε κάτι τώρα. Βγάλτε έξω τους κλωβούς, πάρτε μέτρα, καταστραφόμαστε, δεν θα τριγύσουμε. Χάνουμε τα χωράφια μας, την παραγωγή μας, τη ζωή μας. Αυτά αναφέρει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος. Έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι. Σε λίγο δεν θα έχουμε παραγωγή, δεν θα έχουμε κρασί, εάν δεν ληφθούν μέτρα, τα οποία έπρεπε να έχουν ληφθεί χθες. Το συζητάμε, το λέμε, άντε και ήρθαν οι κλωβοί και άντε και τι θα τους κάνουν.

και αυτούς θα τα πιάνουν και πού θα σφαγιάζονται. Πρέπει λέει να γίνει σφαγείο. Μα 5 χρόνια το συζητάμε το σφαγείο. Εδώ χάσαμε και πού είναι το 1 εκατομμύριο από την περιφέρεια. Κοροϊδευόμαστε. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: γράψαν σήμερα 10 Αυγούστου 1788. Ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη Συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 10 Αυγούστου 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 10 Αυγούστου 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες, εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελλονσερβικά σύνορα, πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. 10 Αυγούστου 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI υπογράφει την Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1922, ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομα του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, μια ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 10 Αυγούστου 1969, η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
17: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
25: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
26: Πανουράκης.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
30: Τι περιμένεις!
0: Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
29: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: 2000 FM.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και... Μεταξύ όλων αυτών που διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες και κυρίως

0: να συναντήσουμε την εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα υγείας και πρόνοιας στον Δήμο Ανατολικής Σάμου και πρόεδρο του γυροκομείου, την κυρία Μαρία Βακιντή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας επίσης.
0: Δεν ξέρω πραγματικά τι να σχολιάσουμε με αυτό που είδαμε όλοι. Διαβάσαμε, ακούσαμε.
1: Ένα θλιβερό γεγονός. Το να βγάζουμε την αγανάκτησή μας, τα νεύρα μας, πάνω σε ένα κοιτίο που περιέχει μέσα ένα μηχάνημα το οποίο σώζει πραγματικά ζωή, δεν το χωράει ανθρώπινος νους, δηλαδή είναι κάτι το οποίο εμένα με ξεπερνά.
0: Όλους
1: ακόμα
0: μας, νομίζω,
1: και αν έχει
0: ναι.
1: γίνει, γιατί πολλοί είπαν παιδάκια παίζουν εκεί, κάποιο παιδί το έσπασε, ακόμα και αν έχει γίνει έτσι, θα έπρεπε να έχει το θάρρος να έρθει να το πει, να έρθει με το γονιό του, να μιλήσουμε και όχι να το εγκαταλείψει, γιατί έμεινε ανοιχτό το κουτί όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί που πήγε κάποιος στο Δήμο. Θα μπορούσε να είχε κλαπεί, είναι ένα ακριβό μηχάνημα.
0: Ξανακαλούμε. Πραγματικά, δηλαδή, να πω ότι ένα παιδί έπαιζε ή έπεσε μία μπάλα πάνω εκεί. Έπεσε μία πέτρα που κατά λάθος εξφενδονίστηκε, να πω, δεν ξέρω μεταξύ τους τα παιδιά. Εντάξει, Πετροπόλεμο, παίζαμε πάντα τα παιδιά διαχρονικά. Εδώ όμως φαίνεται ότι υπήρξε έτσι μία μανία να καταστραφεί αυτός ο απεινιδωτής. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Κυρία Βακιντή, αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα είναι ότι δεν φαίνεται να έπεσε κάποια μπάλα κατά λάθος, να το έσπασε. Εδώ φαίνεται... Τι συμβαίνει? Να αλλάξουμε αν υπάρχει κάποιο κινητό άλλο. Εδώ φαίνεται πάντως από τις φωτογραφίες ότι δεν είναι απλά ένα ατύχημα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα βέβαια θα δούμε τι θα... Αν υπήρχαν και κάμερες τριγύρω για να... έτσι να μας δώσουν εικόνα και να αποσαφινιστεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια, δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Κυρία Βακιντή, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Λέω, υπήρχε περίπτωση αυτό να είναι από μια μπάλα που έπεσε κατά λάθος? Μάλλον όχι, από αυτό που βλέπουμε.
1: Έτσι όπως είναι η ζημιά του κηπίου, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Καταρχήν, εάν έπεφτε μπάλα θα ήταν προς τα μέσα το σπάσιμο, δεν θα ήταν όλα αυτά προς τα έξω τραβηγμένα. Ναι, ναι.
0: Άρα κάποιοι πήγανε επίτηδες να κάνουν αυτό.
1: Επίτηδες και το έσπασαν ακριβώς.
0: Είναι εντελώς κατεστραμμένος τώρα ο συγκεκριμένος απεινιδωτής?
1: Ο απεινιδωτής ευτυχώς όχι. Αυτό το οποίο ευτυχώς δεν κλάπηκε κιόλας, γιατί το αφήσανε έτσι που θα μπορούσε οποιοδήποτε να περάσει να το πάρει. Και είναι και ένα ακριβό μηχάνημα, δεν είναι φτηνή, απεινιδωτές. Φυλάσσεται αυτή τη στιγμή μέσα στο Δήμο. Όπως καταλαβαίνετε, η λειτουργία του θα είναι μόνο εν ώρες λειτουργίας του Δήμου. Από την πάυση του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και μετά, δυστυχώς ο απεινιδωτής αυτός είναι εκτός λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει τώρα να έρθει ένα άλλο προστατευτικό κουτί, δεν ξέρω.
1: Ήδη έχουμε παραγγείλει, θα έρθει το κουτί. Να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε απεινιδωτές σε όλα τα χωριά του Δήμου μας. Ήδη έχουμε βάλει αρκετούς. Τώρα μέχρι μέσα Σεπτέμβρη, το αργότερο τέλη Σεπτέμβρη, θα μπει και στο Ηραίον, που είναι και αυτό ένα τουριστικό χωριό και δυστυχώς δεν έχει. Βάλαμε...
0: Μάλλον δεν μπορούμε να ζητήσουμε συγγνώμη από την κυρία Βακιντή. Πραγματικά δεν ξέρω πάλι τι συμβαίνει. Και να καταφέρουμε μήπως αύριο σε κάποιο άλλο σταθερό τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε. Έλεγε λοιπόν η κυρία Βακιντή ότι ευτυχώς ο απεινιδωτής δεν έχει υποστεί ζημιά. Έχουν παραγγείλει το κουτί αυτό για να μπει ξανά στον εξωτερικό χώρο και, γιατί εκεί έχει χρήση και όφελος να είναι, γιατί διαφορετικά είναι μόνο προσβάσιμος όταν θα είναι ανοιχτός οι υπηρεσίες του Δήμου, αν θα είναι ανοιχτές. Είπε επίσης ότι γίνεται προσπάθεια να υπάρχουν απεινιδωτές σε όλα τα χωριά. Τώρα και για το

0: Ηραίων, θα τοποθετηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, που είναι ένας τουριστικός προορισμός με πολύ κόσμο. Και επίσης να πούμε ότι στο γυροκομείο, μιας και είπαμε η κυρία Βακητή είναι πρόεδρος του γυροκομείου, έχει υπάρξει μία πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία νοσηλεύτρια ή ένα νοσηλευτή για σύμβαση ενός έτους. Πάμε τώρα, αλλάζουμε θέμα, θα συνεχίσουμε αύριο με την κυρία Βακυντή και θα συναντήσουμε τον διευθυντή του ΣΑΕΚ ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Νίκο Τριανταφύλου, καθώς υπάρχουν και οι νέες ειδικότητες και οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό έτος 26-27 στις δημόσιες ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Νίκο Τριανταφύλου, που ήδη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τις νέες ειδικότητες και κατά πόσο διαφέρουν, ποιες θα λειτουργήσουν, θα συνεχίσουν μάλλον από πέρυσι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος και πρέπει να υπάρχει συνέχεια.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι για αλφα εξάμεινο, για αρχή, για νέες εγγραφές σε νέες ειδικότητες, ειδικότητες που προκυρήσονται, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο για τις ΑΕΚΣΑΜ και προκηρύχθηκαν για να γίνουν ειδήσεις το Σεπτέμβριο που ανοίγει το σύστημα ειδήσεων, είναι οι εξής τέσσερις: στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρα ΣΕΦ, ο βοηθός ιατρικών εργαστηρίων και το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας. Τέσσερις λοιπόν ειδικότητες προκυρήσονται για τη ΣΑΕΚ ΣΑΜΟΥ, για τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΜΟΥ, για απόφοιτους λυκείου επαγγελματικού ή γενικού, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας, δωρεάν εκπαίδευση στον τόπο μας φυσικά και με δικαίωμα αναβολή στράτευση για τους νεότερους, εφόσον επιθυμούν να φοιτήσουν πιο νέα παιδιά που δεν έχουν ακόμη περιττήσει τη θητεία τους, δεν υπάρχει ούτε αυτό το άγχος. Να θυμίσω ότι το στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, η πρώτη δηλαδή από τις τέσσερις ειδικότητες, ήταν ήδη στο παράλληλο μηχανογραφικό, δηλαδή περίπου 9 με 10 παιδιά την έχουν ήδη δηλώσει από κάνοντας το μηχανογραφικό τους, δίνοντας μετά τις εξετάσεις της Πανελλήνιας δηλαδή που έδωσαν, είχαν δικαίωμα να δηλώσουν κάποιοι στο παράλληλο μηχανογραφικό και αυτή την ειδικότητα για τη ΣΑΕΚ ΣΑΜΟΥ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον 8 με 10 άτομα, δεν ξέρουμε πόσοι θα έρθουν τελικά, γιατί έχουν δικαίωμα μέχρι τέλος Αυγούστου να δηλώσουν. Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα, σας έχουμε προσοχή.
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι 28 Αυγούστου, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα παιδιά που έχουν ήδη καπαρώσει, να πούμε τόσο εγωγικό, τη θέση από το παράλληλο μηχανογραφικό. Παιδιά δηλαδή που έχουν κάποια μόρια από τις εξετάσεις που έδωσαν τις Πανελληνίες, αλλά δεν ξέρουμε και από αυτά τα παιδιά μπορεί κάποιοι να πέρασαν ήδη σε κάποιο ΑΕΗ ή μπορεί να θέλουν να δώσουν ξανά εξετάσεις, μπορεί να το μετάνιωσαν. Όλοι αυτοί μπορούν άνετα να δηλώσουν με το σύστημα των ηλεκτρονικών αιτήσεων που ξεκινά το Σεπτέμβριο για όλο τον κόσμο, μια ειδικότητα της αρεσκίας τους, ακόμη και σε άλλη ΣΑΕΚ δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε μέχρι 28 Αυγούστου θα δούμε και τι μέλη γενέστε με αυτά τα 9-10 άτομα που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή από το παράλληλο μηχανογραφικό. Περίπου 1 με 2 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει το σύστημα για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Θα βγάλουμε νέο δελτίο τύπου για όλο τον κόσμο, που έτσι και αλλιώς κάποιος ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κάνει και σε αυτήν του παράλληλου μηχανογραφικού την ειδικότητα, δηλαδή στο στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας αίτηση εννοείται. Και στις υπόλοιπες 3, τον αρχιμάγειρα ΣΕΦ δηλαδή, τα ιατρικά εργαστήρια και το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας. Οι αιτήσεις είναι ηλεκτρονικές, υποβάλλονται στο dekit.gov.gr. Θα ξαναβγάλουμε το Σεπτέμβριο ένα δελτίο τύπου να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Έχουμε αναρτήσει αυτό το δελτίο τύπου για το οποίο μας καλέσατε και για το οποίο σας ευχαριστούμε, το οποίο έχει μέσα και μια διεύθυνση που μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δει στο χάρτη ΣΑΕΚ, μια πλατφόρμα που λειτουργεί από πέρυσι με επιτυχία, στο eclabschool.gr ΣΑΕΚ Map. Στο χάρτη ΣΑΕΚ μπορεί να δει και ποιες είναι οι διαθέσιμες ειδικότητες των δημοσίων ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας σε όλη την επικράτεια και να έχει μια ιδέα δηλαδή που μπορεί να φοιτήσει για συγκεκριμένες ειδικότητες της αρεσκίας του, που μπορεί να κάνει αίτηση καταρχάς. Γιατί το, υπάρχει και ένα κενό μεσοδιάστημα, το αν θα γίνει όχι ειδικότητα θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτέμβρη, γιατί χρειάστηκε ένας ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για να εγκρίνει το Υπουργείο την κάθε ειδικότητα τελικά.
0: Ποιος είναι αυτός ο αριθμός?
1: Δεν είναι στάνταρ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα αυστηρό 15, αλλά υπάρχει και έτσι ένας αριθμός πιο χαλαρός, ας πούμε ότι μπορεί να είναι και 13 και 12 άτομα, κάπου εκεί, αλλά όχι παρακάτω, χρειάζονται για να εγκριθεί μια ειδικότητα. Να πούμε ότι δόθηκε φέτος έμφαση και στα παραμεθόρια και ακριτικά νησιά, δηλαδή δόθηκε το δικαίωμα να μπορούμε να ζητάμε και παραπάνω από το όριο το προκαθορισμένο των ειδικοτήτων, οπότε μας έχουν και αυτή την ευχέρεια να το λέμε και αυτό, δηλαδή ότι στην ουσία αναλογούσαν στις ΑΕΞΑΜΟΥ όπως και σε άλλα νησιωτικά ΣΑΕΚ λιγότερες ειδικότητες να προκυρηθούν, αλλά προκυρήθηκαν αυτές οι τέσσερις που είναι πλέον δηλαδή του ορίου που έχει μπει κάποιο πλαφόν γενικότερο με κάποιους αλγόριθμους. Να πούμε ότι για την εγγραφή χρειάζεται φυσικά το πολιτήριο λυκείου, είπαμε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο, δεν επιτρέπεται φυσικά η παράλληλη εγγραφή σε άλλη ΣΑΕΚ ή παράλληλη φοιτηση σε ΑΕΗ, πρέπει να είσαι δηλαδή σε μία δομή μόνο να παρακολουθείς. Για το γάμα εξάμεινο, για το τρίτο εξάμεινο που είναι τρεις ειδικότητες που συνεχίζουν από πέρυσι, επειδή με ρωτήσατε και στην αρχή, μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων ΤΕΒΙΤΑ κύκλου ή ΤΕΛ πιο παλιά, που έχουν τελειώσει δηλαδή την αντίστοιχη ειδικότητα στην τρίτη λυκείου στο ΕΠΑΛ, όπως λέγεται τώρα, μπορούν να γραφτούν στο τρίτο εξάμεινο των ειδικοτήτων που έχουμε εμείς και συνεχίζουν στην ουσία τον Οκτώβριο, στον βοηθό φυσικοθεραπευτή, τον ειδικό αισθητικής και τέχνης του μακιγιάζ. Υπάρχουν δηλαδή και αρκετά παιδιά που έχουν τελειώσει στο ΕΠΑΛ και εδώ στη ΣΑΜΟ πάρα πολλά παιδιά που έχουν τελειώσει αισθητική τρίτη ηλικίου στο ΕΠΑΛ και μπορούν κάλλιστα να εγγραφούν σε εμάς στο τρίτο εξάμεινο. Θα παρακολουθήσουν δηλαδή ένα χρόνο μαθημάτων συν ένα πέμπτο εξάμεινο της πρακτικής άσκησης για να πάρουν την βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή το αντίστοιχο πτυχίο από εμάς. Και υπάρχει και ειδικότητα φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Δεν υπάρχει, η αλήθεια είναι, κάποια ειδικότητα τέτοια στα ΕΠΑΛ, έστω και όμορφη, οπότε, αλλά φυσικοθεραπευτής και αισθητικός μπορεί κάποιος να γραφτεί, εφόσον έχει τελειώσει σε επαγγελματικό λύκειο, μπορεί να έρθει κατευθείαν να εγγραφεί το Σεπτέμβρη στο τρίτο εξάμεινο απευθείας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δωρεάν η φοίτηση, όπως έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει το στεγαστικό επίδομα που πλέον, από ό,τι μαθαίνουμε, θα μπορεί να δίνεται ακόμη και σε άτομα που έχουν συμβόλαιο στο όνομά τους και ασμένους τον ίδιο, ας είναι εγγεγραμμένοι στον ίδιο Δήμο. Δηλαδή, συνήθως, μέχρι τώρα δίνονταν εδώ και 3 χρόνια περίπου, δίνεται το στεγαστικό επίδομα σε άτομα που ερχόνταν εδώ, νοικιάζαν σπίτι και είναι εγγεγραμμένοι σε άλλους Δήμους. Τώρα, με μια μικρή επιφύλαξη σας το λέω, έχω την εντύπωση ότι θα μπορούν να παίρνουν το επίδομα και παιδιά που νοικιάζουν και ας είναι εγγεγραμμένοι στον όμορο Δήμο, εδώ που είναι η έδρα της ΣΑΕΚ δηλαδή. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς για το στεγαστικό υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κυρίως οικονομικά κριτήρια. Αυτά είναι και λογιστικό, το λογιστικό κομμάτι θα τα δουν όταν έρθει η ώρα και όταν βγει με το καλό η προκήρυξη. Και αυτά για την ώρα.
0: Να ρωτήσω, παρακαλώ, κύριε Τριανταφύλου, από τα παιδιά που φοιτούν όλα αυτά τα χρόνια, έχει δείξει, σίγουρα εσείς με κάποια κρατάτε επαφή, η ιστορία ότι ασχολούνται με αυτή την ειδικότητα, δηλαδή το κυνηγάνε μετά να βρουν μια αντίστοιχη δουλειά, ή ίσως τους απορροφούν κάπου αλλού, όπου δηλαδή βρουν μεροκάματο, να το πω απλά.
1: Υπάρχει μεγάλη απορροφητικότητα, πάνω από 60% μπορώ να πω, ειδικά σε τεχνικά επαγγέλματα, δηλαδή ψυκτικοί, βγάλαμε ηλεκτρολόγους, όλοι αυτοί έχουν συνέχεια μεγάλη ζήτηση, μεγάλη απορροφητικότητα, μάγειρες, ζαχαροπλάστες, τουλάχιστον δηλαδή ένα ποσοστό 80% των που αποφύτησαν και θέλουν να συνεχίσουν, έχουν από αυτό το 80% πλέον τον 60% εργάζεται σε συναφείς ειδικότητες. Στην ίδια ειδικότητα η συναφή. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, μεγάλη απορροφητικότητα, διασώστες, πόσα παιδιά έχουμε βγάλει, πάρα πολλά και οι περισσότεροι που είναι με συμβάσεις και κάποιοι μόνιμοι πλέον. είναι απόφοιτοι της σχολής μας, φαρμακοποιοί, είναι κάποιες ειδικότητες που πραγματικά έχουν μεγάλη ζήτηση και γενικώς υπάρχει απορροφητικότητα. Ούτως ή άλλως και εμείς για να κάνουμε κάποιες προτάσεις που γίνονται και από εμάς κάποιες προτάσεις προς το Υπουργείο, έχει προηγηθεί ένας διάλογος με φορείς, έχουμε κάνει κάποια ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, έχουμε αφουγκραστεί τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μαθαίνουμε δηλαδή που υπάρχει ζήτηση, προσφορά εργασίας, ζήτηση έμπρακτο ενδιαφέρον από ενήλικες, παιδιά που έχουν τελειώσει το λύκειο και ενδιαφέρονται να κατάρτισουν σε κάποια ειδικότητα. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη και σίγουρα κάνουμε και εμείς μια αντίστοιχη εισήγηση προς το Υπουργείο. Όλα αυτά περνάνε από διάφορες επιτροπές και αξιολογούνται. Πάντως η απορροφητικότητα είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή από αυτούς που τελειώνουν, όπως σας είπα, περίπου ένα 80% ασχολείται με το αντικείμενό του και από αυτούς πάνω από τους μισούς εργάζονται στην όμορη συναφή ειδικότητα.
0: Βέβαια. Και είχαμε και τους διασώστες του ΕΚΑΒ που ήδη ζητείτε προσωπικό στο νοσοκομείο.
1: Ναι, και μονιμοποιημένα κάποια άτομα και με συμβάσεις σε αρκετά άλλα. Και στο νησί μας και σε άλλα νησιά έχουν απορροφηθεί. Έχουν βγάλει πάνω από 35 παιδιά διασώστες. 4 τμήματα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν πιστοποιηθεί πάνω από 8 άτομα. Μπορεί και 10 τώρα να είναι. Δηλαδή έτοιμοι και για διορισμό οι πιστοποιημένοι πλέον. Αφού πάρουν το ΒΕΚ, μπορούν όταν περάσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης, που είναι σαν εξάρτητο φορέα ή τύπου πανελλήνιες δηλαδή, παίρνουν και το επίπεδο 5, που είναι το δίπλωμα σχολής, το δίπλωμα του διασώστη, να το πούμε έτσι, της αντίστοιχης ειδικότητας, και μπορούν πλέον και διορίζονται στο δημόσιο με αυτό το δίπλωμα.
0: Έχετε δει, κύριε Τριανταφύλου, τα τελευταία χρόνια να αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που πλέον επιλέγουν να σπουδάσουν, να φοιτήσουν στα ΣΑΕΚ, στον τόπο τους, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι οικογένειές τους οικονομικά στη φοιτηση σε ένα άλλο μέρος της χώρας?
1: Ναι, υπάρχει ένα ποσοστό, ένα 15% άτομα που μπορεί και να μετάνιωσαν γιατί επέλεξαν ένα πτυχίο ΑΕ που δεν τους άρεσε, θέλουν σε ένα μεσοδιάστημα να κάνουν κάτι άλλο. Υπάρχει ένα ποσοστό που δυσκολεύεται να σπουδάσει κάπου αλλού, σίγουρα, οπωσδήποτε. Υπάρχουν αρκετοί που τελειώνουν και το σημερινό ΕΠΑΛ, ενήλικες, πιο μεγάλων ηλικίων άνθρωποι, άτομα που έχουν το χρόνο πλέον να φοιτήσουν. Μπορεί να είναι και η οικογένεια άρχισε και απλά να είναι σε φάση που μπορούν πλέον να φοιτήσουν και το απόγευμα, οπότε έρχονται, επιλέγουν και αυτοί να κάνουν μια άλλη ειδικότητα. Υπάρχει και αυτό. Έστω και σαν διάμεσο σταθμός, οι ΣΑΕΚ λειτουργούν ως αποκούμπι και για αυτή την κατηγορία των καταρτιζόμενων που δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν κάπου αλλού στην προκειμένη στιγμή. Μεγάλη υπόθεση ότι είναι δωρεάν, πολύ σημαντικό, η φοίτηση είναι δημόσια η εκπαίδευση. Υπάρχουν φυσικά και τα αντίστοιχα ιδιωτικά που μπορεί κάποιος με κάποιο κόστος να επιλέξει να σπουδάσει κάπου αλλού. Υπάρχει δυστυχώς η τάση οι νέοι να θέλουν να φύγουν, δεν κάθονται εύκολα στον τόπο τους. Είναι γενικό αυτό το κακό, θα σας το πούν και οι γονείς των οποίων τα παιδιά περνούν στις σχολές του Καρλοβάσου, ας πούμε, μηχανικών πληροφορικής, που είναι πολυτεχνική σχολή, που είναι άριστη σχολή και αυτή, όπως και το μαθηματικό και το στατιστική, και πάλι σου λέει να πάμε αλλού να σπουδάσουμε. Υπάρχει αυτή η τάση. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ντόπια παιδιά να μείνουν εδώ. Όμως συνδυάζουν σπουδές εδώ άτομα που μπορεί να είναι σύζυγοι δημοσίων υπαλλήλων, αποσπασμένων ή μετατεθειμένων. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και από άλλα μέρη. Από το παράλληλο μηχανογραφικό, αν δεν βρήκαν την ειδικότητα αλλού, όπως πέρυσι και πρόπερις, δηλαδή είχαμε από πολλά νησιά, γύρω νησιά κόσμο, και στους ψυκτικούς και στους ηλεκτρολόγους, έρχονται να φοιτήσουν αναγκαστικά όταν δεν έχουν άλλες εναλλακτικές, έρχονται και γι' αυτό. Οπότε είναι και αυτό ένα όφελος και για το νησί μας και για τη ΣΑΕΚ, μια προστιθέμενη αξία και ένα λιθαράκι που αφήνει ένα αποτύπωμα που δίνει ένα καλό στίγμα για την ποιότητα εκπαίδευσης της σχολής, γενικά των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και της ΣΑΕΞΑΜ. Mm-hmm.
0: Τώρα, όσοι μας ακούν μπορούν να έρθουν και εκεί στο χώρο που βρίσκεστε στα γυμνάσια της πόλης,
1: είναι. Ναι, είναι το σχολικό συγκρότημα του γυμνασίου, Σύνοδο Κανάρι. Είμαστε πρωινά μέχρι 31 Αυγούστου και από 1 Σεπτέμβρη θα είμαστε ξανά απόγευμα, μετά τις 1 το μεσημέρι δηλαδή, μέχρι βράδυ. Οπότε μπορούν να έρθουν εδώ, μπορούν να μας τηλεφωνήσουν στο 25300 ή μπορούν να στείλουν mail στο email που έχουμε αναρτήσει και στο δελτίο τύπου που σας στείλαμε, saexamu@sch.gr, δηλαδή οτιδήποτε θέλουν, ρωτούν, παίρνουν τηλέφωνο και σε κάθε περίπτωση θα υπενθυμίσουμε κι εμείς και με τη βοήθειά σας στο κοινό αρχές Σεπτεμβρίου, με το που ανοίξουν το σύστημα αιτήσεων, γιατί είναι ηλεκτρονικές οι αιτήσεις, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους όσοι ενδιαφέρονται. Κυρίως να ενημερώσουμε και εργατικό δυναμικό, το εποχιακό που δεν προλαβαίνει να ενημερωθεί εγκαίρως και είναι απορροφημένοι στις εργασίες τους, παιδιά που είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή σε ξενοδοχεία, θεατόρια κτλ. Και συνήθως δεν ενημερώνονται σωστά και μας έρχονται Οκτώβριο, όταν πλέον είναι αργά, έχει κλείσει δηλαδή το σύστημα και δεν μπορούν να εγγραφούν, να τα πούμε αυτά εγκαίρως, να τους ενημερώσουμε. Υπάρχει και μια δυνατό, μάλλον περίπτωση φέτος να ανοίξει το σύστημα και τέλος Σεπτέμβρη για συνεχιζόμενες εγγραφές. Θα το δούμε αυτό, το δουλεύει κάπως στο Υπουργείο, γιατί το είχαμε ζητήσει πολλές ΑΕΚ, επειδή ακριβώς δεν προλαβαίνει να ενημερωθεί ο κόσμος και να εγγραφεί στην ώρα του. Ίσως παραταθεί και λίγο φέτος, δηλαδή για κάποιες μέρες, το σύστημα των αιτήσεων και θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Θα είμαστε σε επικοινωνία σε κάθε περίπτωση. Για την ώρα, αυτές οι τέσσερις ειδικότητες τις υπενθυμίζω για να κλείσω, να μην αναλώνω άλλο και το χρόνο σας. Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, τεχνικός μαγειρικής τέχνης Παύλα Αρχιμάγερα Σεφ, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων και στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, οι τέσσερις ειδικότητες που ξεκινούν τον Οκτώβριο, αν και εφόσον συμπληρωθούν τα απαραίτητα άτομα, εφόσον κρίνει το Υπουργείο ότι είναι ικανός αριθμός ατόμων. Εγγραφές αρχές Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικές και θα είμαστε σε επικοινωνία για όλα αυτά ξανά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον Διευθυντή του ΣΑΕΚ στην ΣΑΜΟ, τον κύριο Νίκο Τριανταφύλου. Είναι μια πολύ καλή λύση για τα παιδιά που δεν έχουν περάσει κάπου ή που αδυνατούν, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις πλέον, όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Μόνο αν χρειάζεται ενίκιο 500 ευρώ καταλαβαίνουν πόσο θέλει για να σπουδάσει ένα παιδί και επιλέγουν τις πολύ καλές ειδικότητες που υπάρχουν στο ΣΑΕΚ της ΣΑΜΟΥ, στην σχολή αυτή, το ΙΕΚ που όλοι γνωρίζουμε, για να φοιτήσουν εδώ στην πατρίδα τους. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ηραίων Music Festival, που συγκέντρωσε πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ κόσμο και αυτό το τριήμερο, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Φέτος έτυχε και ήταν και Σαββατοκύριακο 7, 8 και 9 του μήνα. Θα έχετε την ευκαιρία απόψε στη Σαμιακή Τηλεόραση να δείτε στιγμιότυπα. Είχαμε πανηγύρι στο Άγιο Κωνσταντίνο χθες, γιορτές κρασιού. Και επίσης είχαμε πανηγύρι από τους εθελοντές πυροσβέστες στο κλιμάκιο στους Μυτιλινιούς. Γιορτή κρασιού στο Πλάτανο το Σάββατο. Χθες, όπως είπαμε, γιορτή κρασιού στο Νάγιο Κωνσταντίνο, παντού, πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη ο κόσμος να βγει, να διασκεδάσει. Εντάξει, τώρα φίλοι, γνωστοί, κόσμος που έρχεται, συγγενείς, είναι και μια ευκαιρία να συναντηθούν, να σμίξουν οι παρέες, οι συγγενείς κλπ. Πάμε σε μία είδηση που αφορά στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των πλέον όριμων παρεμβάσεων μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η συνέχιση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια προελέγχου, τελικής εκταμίευσης, διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ενδιάμεσης εκταμίευσης ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίηση των παρεμβάσεων της τελευταίας έκθεση υπαγωγής διαδικασίας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου. Στο πλαίσιο της δράσης ενέργεια και επιχειρηματικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έχουν ήδη διατεθεί πόροι άνω των 54 εκατομμυρίων ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μισές επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του πρωτογενού τομέα Εξοικονομώ Επιχειρώ και αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζουν πως επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να γίνουν πιο σύγχρονες, λειτουργικές, οικονομικά ανταποδοτικές και ανθεκτικές απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

0: Δίκτυο Πεζό. Πεζό Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Πεζό Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
3: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα.
7: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 ευρώ.

0: 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: 2000 FM.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Επιστρέφουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ορέστη Βαλασάκη, πρόεδρο του νέου συλλόγου που έχει συσταθεί στο Παλιόκαστρο, ο Άγιος Γεώργιος, και είναι πολύ δραστήριος ο νέος αυτός σύλλογος. Ήδη πραγματοποιεί μια δεύτερη εκδήλωση, ένα πανηγύρι, το οποίο έχει συγκεντρώσει και αρκετό ενδιαφέρον, φαίνεται αυτό από την προπόληση των εισιτηρίων. Αύριο 11 του μήνα, στο χώρο του γηπέδου Παλαιοκάστρου θα διεξαχθεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαλασάκη.
5: Καλημέρα.
4: Καλή εβδομάδα.
5: Πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά επίσης.
4: Για πάμε λίγο να δούμε πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτήν την δημιουργία ενός νέου συλλόγου στο χωριό.
5: Η ιδέα αυτή γεννήθηκε γενικά από τα νέα παιδιά του χωριού, που είχαμε ανησυχία για το χωριό ότι αρχίζει και ερημώνει, και το όραμά μας ήταν να δώσουμε μια ζωή στο χωριό και να κάνουμε δράσεις οι οποίες να μας φέρουν και κοντά μικρούς και μεγάλους, να φέρουμε και άλλο κόσμο, να γνωρίσουν το χωριό μας και γενικά να ακουστούμε λίγο, γιατί είχαμε μείνει λίγο πίσω στα χωριό, στα πολιτιστικά και όλα αυτά.
4: Και πάντα λέω ότι είναι ένα χωριό, το Παλιόκαστρο, που πλέον είναι και μια, σαν να σε, έτσι, μια προέκταση βαθιού, τέλος πάντων,
5: αυτό
4: πολύ κοντά.
5: Ακριβώς. Έχουμε ενωθεί σχεδόν.
4: Έχουμε ενωθεί και δυστυχώς έκλεισαν οι επιχειρήσεις στην πλατεία. Μια πλατεία που πάντα ήταν πολύ ζωηρή, είχε πολύ κόσμο, παιδιά εκεί στην παιδική χαρά, και ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια ησυχία, μια οικοφαντική, θα πω.
5: Ναι. Αυτό μας στεναχώρησε και εμάς, και ίσως μας ταρακούνησε σαν χωριό, ότι από εκεί που είχαμε 3 καφενεία, έχει μείνει μόνο τριαντάφυλλος, το ένα μαγαζί του χωριού μας, το οποίο και κάτω πλατεία ερήμωσε τελείως. Δεν έχει ανοίξει ακόμα κάποιο μαγαζί. Ευελπιστούμε να έρθει κάποιος να ανοίξει, να πάρει ζωή ξανά η πλατεία. Και γι' αυτό έχουμε και μια πρωτοβουλία σαν σύλλογος στις 23 Αυγούστου της Παναγίας στα 9 μέρα, γιατί έχουμε και εμείς κίνηση της Θεοτόκου στο χωριό μας, να κάνουμε ένα πανηγύρι, να δώσουμε και λίγο άλλο ένα πανηγύρι, να δώσουμε ζωή και στην πλατεία.
4: Μάλιστα. Τώρα, πάμε πανηγύρι τώρα στο αυριανό, γιατί ήδη μας παίρνουν και πολλοί τηλέφωνο ότι θα βρούνε, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
5: Το πανηγύρι, γι' αυτό το λόγο έγινε και στο γήπεδο, επειδή από την αρχή υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση όταν το συζητάγαμε και σαν ιδέα ακόμη, να έρθει ο Παναγιώτης ο Μαύρος και όλη η ορχήστρα. Θα έχει για όλους θέσεις. Έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε 2.200 καθίσματα. Οι κρατήσεις μας είναι 1.500 και επίτηδες τις σταματήσαμε από 1η Αυγούστου, ώστε να μην βγει sold out και να υπάρχει χώρος για όλους και να έρθουν όλοι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, γιατί δεν είναι ένα πανηγύρι του συλλόγου, είναι ένα πανηγύρι για όλο το χωριό. Γιατί όλο το χωριό γιορτάζει, γιατί όλο το χωριό είναι εδώ και μας βοηθάει. Μπορεί να είμαστε 47 μέλη στο σύλλογο μέχρι στιγμής, αλλά όλο το χωριό βοηθάει σε αυτό το σύλλογο, λίγο είτε πολύ, ο καθένας όσο μπορεί.
4: Σωστά. Φωτισμός, όλα αυτά έχουν εξασφαλιστεί, γιατί ξέρουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα.
5: Δυστυχώς το γήπεδό μας δεν έχει μεριμνηθεί ακόμα να μπει ο φωτισμός. Μερίμνησε όμως ο σύλλογος και με δύο ανθρώπους που συνεργαστήκαμε, από τη Σάμο το Μάριο τον Κανάρη και τον Κόντορα το Σταύρο, θα έρθουν τα παιδιά της γεννήτριας, θα μας παραχωρήσουν αφιλοκερδώς κιόλας για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γενικά η βοήθεια όλου του κόσμου είναι τεράστια προς το σύλλογο. Όπου και να πήγαμε δεν μας είπε κανένας όχι, δεν μας είπαν γιατί το κάνετε, όλοι ήταν θετικοί και είπανε πάμε να το κάνουμε. δεν υπήρχαν, και αυτό μας έδινε ακόμα περισσότερη δύναμη σε όλο αυτό που κάνουμε. Είναι τεράστια η διοργάνωση που θέλει ένας χώρος, γιατί το γήπεδο, όσοι είναι παλιοκαθρίτες και περνάνε, είτε δεν είναι, ήταν σε πλήρη εγκατάλειψη. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες κάποιες εγκαταστάσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ, δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ. Καταλαβαίνω ότι αυτό δυσκόλευε ακόμα περισσότερο τη δουλειά μας. Έχουν έρθει παιδιά από το χωριό εδώ και ένα μήνα και κόβουν χόρτα από μέσα. Ήρθε σήμερα ο Δήμος με τσάπες να φτιάξει το χαλίκι. Γενικά θέλει πάρα πολύ οργάνωση αυτός ο χώρος. Αυτό είναι μόνο που μας δυσκολεύει, αλλά πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας αποζημιώσει όλους.
4: Βεβαίως. Με ρωτούν κάποιοι, λέτε 10 ευρώ το εισιτήριο. Αυτό περιλαμβάνει κάτι ή είναι απλά είσοδος?
5: Όχι, τα 10 ευρώ είναι είσοδος. Mm-hmm. Και μετά υπάρχουν μέσα, θα που λέω, σύλλογο σουβλάκια, τηγανίτες, κρασιά, μπύρες, ό,τι έχει όλα τα πανηγύρια.
4: Mm-hmm. Μάλιστα.
5: Ναι. Τα 10 ευρώ είναι τα έξοδα, να καλυφθούν τα έξοδα που γίνανε πάρα πολλά έξοδα για αυτό το πανηγύρι. Και η ορχήστρα, και όσοι ξέρουν από ορχήστρες και αυτά, ξέρουν ότι η συγκεκριμένη ορχήστρα είναι όντως ακριβή, αλλά αξίζει πολλά και κάνει και πολλά.
4: Έτσι. Να πούμε λίγο ποια θα είναι αυτή η ορχήστρα, έτσι να ακούσει
5: είναι,
4: ο κόσμος.
5: Φωνές είναι ο Παναγιώτης Μαύρος, με την ορχήστρα του είναι ο Χάλαρης ο Αντώνης, είναι ο Μαυρουδής στο βιολί, είναι ο Βασίλης ο Τζανίνης στο λαούτο και είναι μια ορχήστρα εφταμελές. Που είχε χρόνια να έρθει στη Σάμο, είχε έρθει πριν 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, στη χώρα, στο πανηγύρι που είχαν κάνει στο γήπεδο ο Λέλαπας, και φέτος έχουμε τη χαρά να τα φιλοξενούμε εμείς τα παιδιά και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και ιδιαίτερα τα παιδιά, γιατί ήταν πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά τους και βρήκανε μια ημερομηνία να μας κάνουν την τιμή και να έρθουν και στο σύλλογό μας και στο χωριό μας να τραγουδήσουν.
4: Να ρωτήσω τι ώρα ξεκινάει το πανηγύρι?
5: Το πανηγύρι ώρα προσέλευσης έχει 9 η ώρα, μέχρι τις 10 η ώρα θα έχει βγει ο Παναγιώτης. Καλό θα ήταν όσοι δεν έχουν κρατήσεις και τέτοια δεν προλάβανε. Καλό θα ήταν να έρθουν γύρω στις 8.30-9 ώστε να πάρουν με σειρά προτεραιότητας τα ελεύθερα τραπέζια.
4: Ωραία. Να ρωτήσω επίσης, υπάρχει κάποιες οδηγίες για την πρόσβαση?
5: Για την πρόσβαση και την αποφυγή μποτιλιαρίσματος και όλα αυτά, θα προτείναμε να μπαίνουν όλοι μέσα από το Παλιόκαστρο και στη διασταύρωση Κέρβελης Βλαμαρής, να στρίβουν από εκεί προς Βλαμαρή, ώστε να έρχονται. Να γίνει δηλαδή τυπικά μία μονοδρόμηση του δρόμου, ώστε να μπαίνουν όλοι από το Παλιόκαστρο και να γίνει και πιο εύκολο η προσέλευση στο χώρο. Έχουμε εξασφαλίσει ένα οικόπεδο το οποίο χωράει περίπου 200 αυτοκίνητα για στάθμευση. Mm-hmm. Και γενικά, εντάξει, υπάρχει χώρος να σταθμεύσουν. Έχουμε μεριμνήσει και γι' αυτό.
4: Ωραία. Υποθέτω κάποιο εθελοντικό κλιμάκιο, πυροσβεστική για πάνω
5: δεχόμενο. Εθελοντικό κλιμάκιο είναι του χωριού μας, το κλιμάκιο εδώ από πάνω. Mm-hmm. Και θα υπάρχει και όχημα μέσα στο χώρο.
4: Και ελπίζουμε να μην ενοχληθεί κανείς.
5: Αυτό το ελπίζουμε και γενικά δεν πρέπει να ενοχλείται κανείς.
4: Έτσι.
5: Γιατί εγώ έχω πάει, δεν μένω μόνιμα στη Σάμο, είμαι στην Αθήνα, μένω μόνιμα, κατεβαίνω όσο πιο συχνά μπορώ. Σε όλα τα νησιά που έχω ταξιδέψει, ειδικά στις Κυκλάδες που έχω και πάρα πολλούς φίλους και πάω συνέχεια, ποτέ μα ποτέ δεν έχει γίνει αυτό που γίνεται στη Σάμο, κάποιος να καταγγείλει. Όλοι εκεί πέρα δεν υπάρχουν στάδια να γίνουν, γίνονται μέσα στις πλατείες των χωριών, μέσα στην καρδιά του χωριού. Το πανηγύρι ξεκινάει εκεί πέρα στις 12 το βράδυ και τελειώνει την άλλη μέρα στις 12. Δεν έχω πάει ποτέ να συναντήσω να περάσει περιπολικό, να γίνει καταγγελία, ποτέ καμία ενόχληση. Όλος ο κόσμος διασκεδάζει και γι' αυτό φημίζονται και οι Κυκλάδες. Και εγώ θεωρώ ότι σε αυτό έχουμε μείνει πολύ πίσω. Δεν είναι δυνατόν να διασκεδάζει τόσους χιλιάδες κόσμος και ένας που ενοχλείται να καταστρέφει όλες τις εκδηλώσεις. Και δεν μιλάω μόνο για το δικό μας σύλλογο. Νομίζω ότι είναι ολονών των συλλόγων αυτό το πρόβλημα και γενικά είναι το πρόβλημα του νησιού αυτό.
4: Έτσι. Κάποιος φίλος...
5: Υστερούμε σε αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί σε όλα τα άλλα νησιά να γίνεται και στο δικό μας να μην γίνεται.
4: Κάποιος φίλος ακροατής μου λέει ότι στο συγκεκριμένο σημείο μόνο τα αγριογούρουνα θα ενοχληθούν.
5: Δυστυχώς και σε άλλα σημεία της Σάμου μπορεί να ενοχλούνται λίγοι, αλλά υπάρχουν πολύ καλοθελητές.
4: Σωστό και αυτό, βέβαια.
5: Υπάρχουν πολύ καλοθελητές, δυστυχώς, αυτό το νησί.
4: Με ενημερώνουν ότι έχετε προαναγγείλει κάποια εκδρομή στη ΣΥΜΗ, ο σύλλογος.
5: Όχι.
4: Όχι. Άρα είναι... όχι. Έχουν μπερδευτεί μάλλον με άλλο σύλλογο.
5: Με κάποιον άλλο σύλλογο.
4: Εντάξει, εντάξει. Εγώ ό,τι μήνυμα έρχεται, το ρωτάω.
5: Όχι, οπότε, όχι, λοιπόν... δεν διοργανώνουμε κάποια εκδρομή ακόμη.
4: Εντάξει, ακόμη.
5: Θα υπάρξουν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα και για το χωριό μας και για όλους. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στο χωριό μας και στους χωριανούς μας. Απευθυνόμαστε σε όλους Και το χειμώνα προσπαθούμε τώρα να συντονιστούμε να ανοίξουμε και ένα χορευτικό τμήμα στο Παλιόκαστρο και ένα τμήμα με πιλάτες, να υπάρχουν και αυτές οι ενασχολήσεις και οι νέοι και οι μεγάλοι να μπορέσουν και μέσα από το χορό να γνωρίσουν την παράδοση και να έχουν ωραίες αναμνήσεις και μέσα από τη γυμναστική να έρθει και πιο κοντά το χωριό, γιατί δυστυχώς τα χωριά αρχίζουμε και εξαφανιζόμαστε ένας με τον άλλον, χάνουμε επαφές, αποξενωνόμαστε και είναι κρίμα.
4: Έτσι είναι και έχουμε και την υποβάθμιση εκεί του δημοτικού σχολείου.
5: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ναι, το χωριό και μια πολύ μεγάλη πληγή. Δυστυχώς το σχολείο μας δεν πρέπει να υποβαθμιστεί. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται το χωριό να έχει τόσα παιδάκια και να πηγαίνουν στο Βαθύ ή να φεύγει ταξί με παιδάκια από το Ποσειδόνιο και από την Κέρβελη και να πηγαίνουν στο Βαθύ. Το Παλιόκαστρο έχει σχολείο.
4: Έτσι, μόνο οι οικισμοί τριγύρω δεν θα ήταν νέα παιδιά που είναι σήμερα. Και αυτό, το Υπουργείο δηλαδή βλέπει είναι 9 παιδιά, σου λέει τι να κάνω εδώ.
5: Έτσι είναι. Γενικά εγώ θα κλείνω ένα σχολείο, ερημώνει ένα χωριό.
4: Έτσι είναι. Είναι
5: κρίμα, το σχολείο μας είναι τέλειο. Μετά το σεισμό έχει δοθεί μισό εκατομμύριο για να φτιαχτεί αυτό το σχολείο. Μέσα οι αίθουσες είναι τέλειες. Έχουν 3 δασκάλους και είναι 9 παιδιά. Δηλαδή ούτε σε ιδιωτικό σχολείο δεν το συναντάς αυτό. Σε φροντιστήριο, άμα πας, πιο πολλούς μαθητές έχει ένας δάσκαλος.
4: Έτσι είναι, αλλά και εμείς οι γονείς πολλές φορές που διαμαρτυρόμαστε είμαστε αυτοί που είμαστε η αιτία για να γίνει αυτό. Γιατί όταν τα παίρνεις τα παιδιά και τα πας στο Βαθύ, φυσικό επόμενο είναι θα υποβαθμιστεί το σχολείο στο χωριό σου.
5: Το σχολείο μας διαθέτει και ολοήμερο. Δεν υπάρχει και γυμναστική και εικαστικά, τα πάντα έχει. Δεν υπάρχει λόγος να κάποιο παιδάκι για μένα να πάει στο Βαθύ. Ναι. Εγώ μεγάλωσα αυτό το χωριό. Έχω παίξει και εγώ σε αυτή την πλατεία, έχω παίξει και στο σχολείο. Στο σχολείο εγώ δεν πήγαινα εδώ γιατί δεν μέναμε στο χωριό, μέναμε στο Βαθύ, οπότε δεν είχα έρθει εδώ στο σχολείο. Αλλά όλοι μου τα ξαδέρφια, όλοι μου οι φίλοι από το χωριό, εδώ πήγαιναν σχολείο. Δεν είδα κάποιον να μην πρόκοψε. Δεν είδα κάποιος να έπαθε κάτι που πήγε σε αυτό το σχολείο.
4: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε και αυτό, γιατί πραγματικά είναι κρίμα και άδικο να κλείσει ένα τέτοιο σχολείο. Γιατί μαθηματικά βέβαιο είναι, αν μείνει μονοθέσιο, πόσο θα αντέξει.
5: Πάρα έτσι, το σχολείο. Έτσι. Είναι κρίμα και για ποιο λόγο τότε δώσαν τόσα λεφτά
4: για
5: να γίνει αυτό το σχολείο και δεν το δίνανε σε κάποιο άλλο σχολείο που ακόμα υπάρχουν σχολεία κλειστά σε σαν το σεισμό. Δηλαδή αυτό μισό εκατομμύριο αποφασίζανε τότε. Για ποιο λόγο άνοιξε το σχολείο, για 3-4 χρόνια. Για να πούμε ότι φτιάξαμε το σχολείο. Αφού το ανοίξανε και δώσαν τόσα λεφτά, ας φροντίσουν τουλάχιστον να μην είναι ανοιχτό το σχολείο και να μην υποβαθμιστεί. Είναι πολύ κρίμα αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι μικρό ποσό το μισό εκατομμύριο.
4: Mm-hmm. Έχετε δίκιο.
5: Είναι κρίμα και για το χωριό και για όλους. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να υποβαθμίζουμε έτσι τα χωριά μας.
4: Κρίμα, πραγματικά.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, αύριο 9 η ώρα και μετά μία επταμελής ορχήστρα θα είναι εκεί για να διασκεδάσει όσους βρεθούν. Θα βρεθούμε εκεί για να διασκεδάσουμε.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Μια πολύ καλή ευκαιρία. Το καλοκαίρι εξάλλου πόσο είναι ακόμη ο Αύγουστος με τα πανηγύρια. Ας το χαρούμε. Έχουμε και τις Παναγίες το Σάββατο. Είναι γενικότερα μία εβδομάδα λίγο πιο χαλαρή, θα έλεγα.
5: Έτσι είναι μία εβδομάδα
4: για διασκέδαση, γιορτινή.
5: Για διασκέδαση, να ευχηθούμε και καλή Παναγία σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
4: Να είστε καλά και εγώ εύχομαι βεβαίως καλή επιτυχία να έχετε.
5: Να έρθετε. Θα υπάρχει και πλούσια λαχιοφόρος με 3 πολύ καλά δώρα. Σας περιμένουμε να έρθετε να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όλοι τέλεια.
4: Έτσι, στο γήπεδο Παλαιοκάστρου.
5: Και για τυχόν παραλήψεις, μας συγχωρείτε, είμαστε καινούργοι, από τα λάθη μας μαθαίνουμε, θέλουμε την κατανόησή σας.
4: Εμείς θα έρθουμε να διασκεδάσουμε, όχι να γκρινιάξουμε. Τα αφήνουμε σε άλλους αυτό που είναι συνηθισμένοι να γκρινιάζουν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαλασάκη, να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
4: Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Γεια σας.
5: Να είστε καλά,
4: γεια σας. Ορέστης Βαλασάκης, πρόεδρος του νέου συλλόγου, 1 χρόνο νομίζω μετράει. Μπράβο στα παιδιά, νέα παιδιά που αγαπούν το χωριό. Μπορεί κάποιοι να έχουν φύγει, έχουν ήδη κάνει ένα πάρτι εκεί στην πλατεία. 11 του μήνα αύριο το πανηγύρι και στις 23 που είναι τα 9 μέρα της Παναγίας. Επίσης ένα γλέντι στο χωριό θα το διοργανώσουν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρο, Άγιος Γεώργιος, και περιμένουν όλους βέβαια αύριο. Το γήπεδο είναι εκεί, όπως είπαμε, περνάτε από Παλιόκαστρο και υπάρχει η διχάλα που πας για Κέρβελη, Ποσειδόνιο και αριστερά για Βλαμαρή. Από εκεί ανεβαίνετε, θα σας οδηγήσει ο δρόμος και θα βρεθείτε στο χώρο του γηπέδου Παλαιοκάστρου, εκεί για να ζήσετε έτσι μια όμορφη βραδιά, ένα ακόμη πανηγύρι, όπως αυτά όλα τα όμορφα που ζούμε εδώ στο νησί και όχι μόνο. Μου είπανε κάτι όμορφο εχθές, εγώ ακόμη δεν έψαξα, δεν άδειασα που λένε, δεν ξάδιασα για να το βρω, ότι στην Ικαρία λένε πια, εντάξει, τα πανηγύρια έγιναν γνωστά από την Ικαρία, τα κάνουν όλοι, εμείς τώρα κάνουμε κάτι άλλο, το παρτιγύρι, κάνουν λέει πάρτι. Θα το ψάξω αύριο και θα δω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Πρωτοπόροι βέβαια πάντα οι Ικαριώτες. Σήμερα να πούμε ότι γιορτάζει, μάλλον είναι τα 100 χρόνια από τον Πανάγιο. Είναι η εκκλησία στον Πάνο Άγιο, για όσους ξέρουν, εκεί από τις κατασκηνώσεις. Η Μητρόπολη λοιπόν σήμερα γιορτάζει εκεί και θα χωροστατήσει στον Εσπερινό ο Μητροπολίτης Σάμου. Πάνο Άγιος στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και νομίζω οι περισσότεροι εδώ Σαμιώτες γνωρίζουν πού είναι το συγκεκριμένο αυτό εκκλησάκι. Η Μητρόπολη βέβαια με σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 ετών, δηλαδή 1926-2026, από την ανακαίνιση και αποπεράτωση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άνω Αγίου Κωνσταντίνου, προσκαλεί όλους να παρευρεθούν στην Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκου, η οποία θα τελεστεί σήμερα 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό, όπως είπαμε, που συμπληρώνει τα 100 χρόνια από την ανακαίνιση και αποπεράτωσή του, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη. Η παρουσία όλων θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή δια την ενορία μας σε μια ξεχωριστή επετειακή στιγμή που σηματοδοτεί 100 χρόνια προσευχής, πίστεως και προσφοράς. Μετά το πέρας της Ιεράς Παρακλήσεως θα διανεμηθεί η προσευλογία των πιστών, η πατροπαράδοτη γιορτή. Υποθέτω είναι μερεβήθεια γιατί είναι περίοδο νηστείας. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που θα αναλάβει ευθύς αμέσως τη σκητάλη της ενημέρωσης. Και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10. Και βέβαια μας ακούτε σήμερα σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιγών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. ευρώ.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
10: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος.

0: Όταν λέω ότι είμαι Θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: 2000 FM.
5: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000

FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα 10 Αυγούστου, συντονισμένη εδώ στους 99,8 και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Μας ακούτε και σε επανάληψη στις 8 το βράδυ και μας καλείτε στο 8880, στο 89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και την γιορτάζετε σήμερα, με πολλά θέματα εδώ στην επικαιρότητά μας λοιπόν μέχρι τη 1.

0: στους 37 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας. Ανεβασμένη θερμοκρασία και νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πραγματικά το νιώσαμε για τα καλά το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το οποίο δεν ήταν έτσι και λίγο δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και όσον αφορά τη ζέστη. Ωστόσο, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ανεβασμένες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τρίτη και Τετάρτη θα χτυπήσει και 38 με 39 βαθμούς ο υδράργυρος εδώ στα νησιά μας. Θα έχουμε και ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Από το 15 Αυγούστου και συγκεκριμένα το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί, καθώς θα έχουμε επίσης ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ, από ό,τι τουλάχιστον μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, κυρίες και κύριοι, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλή για τα νησιά μας, πολύ υψηλή μάλλον, στο 4. Και πρέπει να το λέμε και να το πράττουμε κιόλας, να προσέχουμε για να έχουμε. Και φυσικά μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη στα νησιά μας το τελευταίο διάστημα. Οπότε τονίζουμε και πάλι μεγάλη προσοχή. Αρκετά θέματα μας απασχολούν και στην σημερινή μας επικαιρότητα. Λαμβάνουμε πολλά μηνύματα για τους αγριόχειρους, για τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει, ανακοινώσεις αρκετές. Μιλήσαμε το προηγούμενο διάστημα και με τον Γιώργο Τολάφη από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Λαμβάνουμε και αυτή την ώρα πολλά μηνύματα. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Θέλω να πάμε όμως να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί και έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα το τελευταίο διάστημα και πολλές ερωτήσεις. Ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο, γιατί πολλές φορές ακούμε για αλλαγές στο κτηματολόγιο, για προθεσμίες, για διορθώσεις, για δηλώσεις ακινήτων και για διαδικασίες που μπορεί να φαίνονται αρκετά σύνθετες στον πολίτη και το ζητούμενο βέβαια είναι να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το τι ακριβώς ισχύει σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν εξελίξεις, έχουμε κάτι που μπορούμε να σας αναφέρουμε και να ενημερωθούμε βέβαια και εμείς, έχουν αλλάξει διαδικασίες. Και κυρίως να δούμε τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες στη ΣΑΜΟ, οι ιδιοκτήτες των νησιών μας εδώ και κυρίως αν υπάρχουν εκκρεμότητες που θα πρέπει να τις τακτοποιήσουμε ή κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε αντιληφθεί και πρέπει να το τακτοποιήσουμε πριν να είναι αρκετά αργά. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον μηχανικό, τον κύριο Γιάννη Πνευματικάκη, να τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά για να μας λυθούν και κάποιες έτσι απορίες. Κύριε Πνευματικάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και στους ακροατές και σε εσάς, κύριε Ποκράτη.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από το κτηματολόγιο, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και με βάση των ερωτημάτων βέβαια των ακροατών αρκετές απορίες. Και θα θέλαμε έτσι λίγο να μας λύσετε αυτές τις απορίες. Υπάρχουν αυτή την περίοδο κάποιες αλλαγές ή κάποιες νέες εξελίξεις?
1: Αυτή την περίοδο ήρθαν κάποια email. Ναι. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
0: Όχι, βεβαίως. Ναι.
1: Αυτή την περίοδο στάλθηκαν κάποια email στους ιδιοκτήτες ότι 17 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου θα είναι υποβολή των ενστάσεων, ας πούμε, και θα εξεταστούν οι ενστάσεις για την τελική φάση του κτηματολογίου. Το κτηματολόγιο, το γενικό, όχι της πόλεως Σάμου, το κτηματολόγιο για όλη την περιφέρεια εκτός του παλιού Δήμου Σαμίων, ας πούμε, εκτός των παλιών Σαμίων, είχε γίνει η δήλωση των κτημάτων και έγινε η προσωρινή ανάρτηση. Τώρα με βάση την προσωρινή ανάρτηση θα δουν οι ιδιοκτήτες αν οι ιδιοκτησίες τους έχουν δηλωθεί σωστά και αν υπάρχει κάποιο λάθος είναι η τελευταία ευκαιρία για να το διορθώσουν.
0: Μάλιστα, δηλαδή αν κάποιος, ας πούμε, δεν έχει βάλει μέσα στο κτηματολόγιο, να το πούμε έτσι πολύ απλά, κάποιο κομμάτι του οικοπαίδου του ενδεχομένως, μπορεί να κάνει μια τροποποίηση.
1: Ναι, ή να το έχει λάθος. Αντί, ας πούμε, για τετράγωνο να είναι ένα, μάλιστα, ξέρω εγώ, εξάγωνο. Θα μπουν με τους κωδικούς τάξης μέσα στη σελίδα του κτηματολογίου. Ναι. Θα δουν τη μορφή του οικοπαίδου, τα όρια και την έκταση. Και θα μπορούν να το διορθώσουν. Θα φαίνεται από πίσω μια αεροφωτογραφία με το οικόπεδό τους. Οπότε θα είναι, νομίζω, ξεκάθαρο το οικόπεδό τους, το κτήμα τους, το χωράφι τους, για να το διορθώσουν.
0: Κάποιος ιδιοκτήτης που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου μέχρι σήμερα με την κατάσταση του ακινήτου του στο κτηματολόγιο, από πού πρέπει να ξεκινήσει, κύριε Πνευματικάκη?
1: Πρέπει να πάει να το δηλώσει, αλλά δεν ξέρω αν γίνονται δηλώσεις τώρα. Δεν ξέρω για αυτή την κατηγορία. Θα πάει στο το υποθηκοφυλάκιο πλέον, έχει γίνει εκτιματολόγιο. Οπότε θα πάει στο υποθηκοφυλακίο να μάθει από το μηδέν τι θα κάνει, αν, και αν μπορεί να κάνει κάτι από το μηδέν. Αλλιώς θα περιμένει να βγει μια ανακοίνωση, ας το πούμε, με το τι θα κάνει, αν θα πάει μέσω του κτηματολογικού δικαστηρίου, ας
0: πούμε. Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό, κύριε Μαρματικάκη? Γιατί υπάρχουν κάποιες έτσι λανθασμένες, θα λέγαμε, εντυπώσεις και γίνονται και κάποιες παρερμηνίες, διότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι και είναι και ένα λάθος, πιστεύω αυτό, και αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, ότι θεωρούν κάποιοι ότι αφού είναι δικό μου το ακίνητο, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Οπότε...
1: Όχι, όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Μετά από μια δεκαετία θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Τώρα δεν έχει κάποιο πρόβλημα, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά μετά από μια δεκαετία θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Θα χρειαστεί να πάει στο κτηματολογικό δικαστήριο μέσω διαμεσολάβησης και να συμφωνεί, δηλαδή. Θα πρέπει να πάει στο κτηματολογικό δικαστήριο, να βγει η απόφαση του δικαστηρίου, να μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο και να περάσει μετά στο κτηματολόγιο, το οποίο είναι και έξοδα και διαδικασία χρονοβόρα, δηλαδή δεν θα τελειώσει σε 2-3 μήνες.
0: Και βέβαια αυτό, γιατί το οποίο... Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Πνευματικάκη.
1: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στο δικαστήριο μπορεί να έχεις αναβολές, σίγουρα, μπορεί να χρεωθείς ένα δικαστή που λίγο θα καθυστερήσει, ας πούμε, γιατί έχει πάρα πολλές υποθέσεις. Χιλιαδιό, θα υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, ας πούμε.
0: Και αυτό το οποίο συζητάμε συνέχεια, κύριε Πνευματικάκη, και θέλω έτσι να μας ενημερώσετε κι εσείς αν έχετε κάτι καινούριο, είναι για τα οικόπεδα τα οποία δεν εφάπτονται με δημόσιο δρόμο. Οπότε εδώ μπαίνει φρένο σε πολλές αγοραπολισίες, σε πολλές άδειες οι οποίες δεν μπορούν να χτιστούν τα συγκεκριμένα οικόπεδα.
1: Σαν δημοτικό σύμβουλο, όχι σαν πολιτικός μηχανικός. Σαν δημοτικό σύμβουλο, λοιπόν, είχαμε μια ενημέρωση ότι οι δρόμοι, τους δρόμους τους είχε δώσει τότε η δημοτική, οι υπηρεσίες των Δήμων, τους είχαν δώσει στο γραφείο του κυρίου Ταγαρά. Ωστόσο, ο κύριος Ταγαράς, λόγω ασθένειας, πέθανε, τέλος πάντων. Αυτό που ξέραμε είναι ότι ήταν μέσα στο γραφείο του υπουργού, ας το πούμε, του υφυπουργού, δεν θυμάμαι τι ήταν, και το προχωρούσε ο ίδιος. Τώρα δεν ξέρω σε τι διαδικασία βρίσκεται αυτό, η αναγνώριση των δρόμων. Είναι όμως μια διαδικασία που τρέχει, από όσο ξέρω, μαζί με το χωροταξικό. Δηλαδή όλα αυτά, αρχαιολογικά κτηματολόγια, κτηματολόγια, δρόμοι, αρχαιολογικοί χώροι, χώροι Natura, όλα αυτά θα μπουν, τρέχουν παράλληλα και θα μπουν μέσα στο νέο χωροταξικό.
0: Μιας και μιλάμε για το χωροταξικό,
1: ανακοινώνεται, σιγά σιγά θα ανακοινώνεται.
0: Μακάρι.
1: Αλλά σήμερα για να χτίσεις την εκτός σχεδίου και εντός, βέβαια, εκτός από κάποιους οικισμούς, πρέπει να έχεις πρόσωπο σε δημοτικό δρόμο.
0: Αναγνωρισμένο.
1: Σε δημόσιο δρόμο. Αναγνωρισμένο.
0: Μιας και μιλήσατε για το χωροταξικό του τουρισμού, είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις, γιατί από τη μία, όπως λέμε, υπάρχει ανάγκη για τουριστική ανάπτυξη και επενδύσεις, και από την άλλη υπάρχει η πραγματικότητα ενός νησιού που έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, συγκεκριμένες υποδομές και ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Έχουμε κάτι νεότερο σήμερα για το χωροταξικό, κύριε Πνευματικάκη, μπορούμε να πούμε?
1: Τρέχει και αυτό παράλληλα, όπως με ρωτήσατε για τους δρόμους, τρέχει παράλληλα. Πρέπει όμως να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να αποφύγουμε κάτι παραδείγματα της Σαντορίνης, ας πούμε, ή της Μυκόνου, δηλαδή την υπέρμετρη ανάπτυξη χωρίς να σέβεσαι το περιβάλλον, χωρίς να έχεις το αντίστοιχο νερό για να προσφέρεις στους τουρίστες, γιατί δεν τον φέρνεις τον τουρίστα μόνο σε ένα νησί, πρέπει να του έχεις και νερό, πρέπει να του έχεις αποχέτευση και καθαρές παραλίες. Στη Σαντορίνη, ας πούμε, του έδειχνες ένα ψαροχώρι που ήταν χτισμένο μέσα στα βράχια. Τώρα δεν βλέπεις ένα ψαροχώρι, βλέπεις πολυτελείς πουσίνες. Έχει αλλάξει, δηλαδή, τελείως ο προορισμός. Και υπάρχει έτσι μία αντίφαση, ας το πούμε, στο τι θέλουμε. Δηλαδή τα ισοπεδώνουμε όλα και τα κάνουμε όλα τουριστικά, ή κρατάμε το παραδοσιακό κομμάτι και παράλληλα να πτήσει το τουρισμό.
0: Νομίζω ότι αν υπάρξει μία έτσι ισορροπία, γιατί πιστεύω ότι αυτό...
1: Η χρυσή τομή. Ναι, μπράβο, νομίζω όλοι αυτό θα απαντήσουμε, τη χρυσή τομή. Ούτε να βεβηλωθεί το τοπίο, δηλαδή να άρχισες τη Σάμο και να βλέπεις ότι είσαι σε νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ότι δεν είσαι στις Κυκλάδες. Να έχεις νερό, να έχεις παραλία πλατείες καθαρές, να μην έχει κυκλοφοριακό. Υπάρχουν πόλεις όπως η Ρόδος, ας πούμε, που έχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα το καλοκαίρι, και εκεί που πας να διασκεδάσεις και να κάνεις διακοπές βρίσκεσαι σε μια δεύτερη μεγάπολη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό και πολλοί οικισμοί το έχουν. Δηλαδή, εντάξει, αν πας και στο πάνω βαθύ και πετάξεις μέσα 100 αυτοκίνητα, σίγουρα θα υπάρξει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Να διανοιχθούν δρόμοι, ας πούμε, αποκλείεται σε όλα τα χωριά για να υποδεχθούν όλους αυτούς τους, όλον αυτόν τον κόσμο. Οπότε αυτό, πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη που να είναι ισορροπημένη, ας το πούμε, και να διασκεδάζει ο τουρίστας, όχι να βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή. Mm-hmm.
0: Πιστεύω αυτό που είπατε και συμφωνούμε σε αυτό, και πιστεύω και ο κόσμος συμφωνεί, να υπάρχει αυτή η χρυσή τομή, να υπάρχει αυτή η ισορροπία ανάμεσα στις επενδύσεις, ανάμεσα επενδύσεις και προστασία δηλαδή περιβάλλοντος και τις υποδομές που θα έχει το νησί μας.
1: Σωστά.
0: Οπότε πιστεύω εκεί συγκλίνουν όλα και όλοι μας, ας πούμε, και εσείς που ασχολείστε περισσότερο με αυτό.
1: Νομίζω αυτός είναι ο άξονας, ο κύριος άξονας τώρα ανάπτυξης του τουρισμού είναι αυτός, δηλαδή ό,τι μπορεί να αντέξει ο κάθε προορισμός, υπάρχει ένα ισοδύναμο, ας το πούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πνευματικάκη, μιας και σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και συζητάμε σήμερα μαζί σας, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στο ειδικό σχολείο ΣΑΜΟΥ, το οποίο είχε βρεθεί στο επίκεντρο το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας προβλημάτων που είχαν προκύψει εκεί στις εγκαταστάσεις. Και επειδή υπάρχει εύλογη αγωνία από γονείς, από εκπαιδευτικούς για το τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, γιατί εντάξει, μιλάμε για περίπου ένα μήνα πλέον.
1: Ναι.
0: Μας είχατε αναφερθεί.
1: Έχουν γίνει αρκετές εργασίες.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει και επιπλέον καθαρισμοί και κάγκελα που έχουν μπει στην αυλή. Οι μειοκτονίες έχουν ενταθεί τώρα. Και συνεχίζουμε αυτά που την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα και να γίνει καινούριο, ας το πούμε, και να είναι πιο κατάλληλο για σχολείο. Αυτό το σχολείο λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια, νομίζω, 20-15 σίγουρα. Ωστόσο, όπως και όλα τα υπόλοιπα, εξελίσσεται το σχολείο, έχουν αυξηθεί οι μαθητές λίγο, έχουν αυξηθεί οι δραστηριότητες, οπότε θα προσαρμόσουμε τον υπάρχον χώρο σε έναν χώρο πιο μοντέρνο, ας το πούμε, και πιο με τα τώρα δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, να είναι πιο κατάλληλος για ειδικό σχολείο.
0: Αυτό φαντάζομαι, κύριε Πνευματικάκη, δεν θα προλάβουμε.
1: Να είναι εξυγχρονισμένος, όχι πιο κατάλληλος.
0: Ναι, εξυγχρονισμένος.
1: Να είναι σύμφωνα με αυτά που απαιτεί σήμερα η επιστήμη, ας πούμε, και τους χώρους που απαιτεί.
0: Αυτό πάντως δεν θα προλάβουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να γίνει την προσεχή χρονιά, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν προλαβαίνει. Mm-hmm. Και σίγουρα για να γίνει θα πρέπει να μετακομίσει το σχολείο για να γίνει ένα μεγάλο έργο, ας πούμε. Τώρα προσπαθούμε να το λειτουργούμε ως έχει, με κάποιες εργασίες που βελτιώνουν την κατάσταση, αλλά θα κοιτάξουμε να μπει σε ένα μεγάλο πρόγραμμα ώστε να υπάρξει μια ριζική ανακαίνιση και να είναι...
0: Οπότε οι εργασίες, ας πούμε, για να ανοίξει το σχολείο στις 11 Σεπτεμβρίου είναι οι μειοκτονίες, μας είπατε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μειοκτονίες
1: έχουν γίνει,
0: και...
1: έχουν γίνει.
0: Ωραία.
1: Ναι, και συνεχίζουν και γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι γρομονώσεις και κάτι τέτοια γίνονται.
0: Ωραία, επειδή μας ρωτούν και κάποιοι.
1: Σε όλα τα σχολεία όμως.
0: Ναι, ναι. Απλά αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο γιατί έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Έχουν γίνει και οι τουαλέτες του γυμνασίου, που ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτές οι τουαλέτες. Το κακό είναι ότι τις παραδίδουμε καινούργιες και σε ένα μήνα τα βλέπουμε όλα αγνώριστα, δυστυχώς. Ελπίζουμε να σεβαστούν οι χρήστες τα κτίρια. Τα δημόσια κτίρια, τα δημοτικά κτίρια.
0: Πραγματικά είναι λυπηρό αυτό το οποίο λέτε και το βλέπουμε και εμείς, διότι όταν, ας πούμε, παραδίδεται ένα έργο και αυτομάτως μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αυτό καταστρέφεται, εντάξει, εκεί τώρα τι να πούμε, πραγματικά είναι αρκετά λυπηρό.
1: Φτιάχνουμε μια παιδική χαρά, που είναι μια παιδική χαρά σε ένα χωριό συγκεκριμένο, ας πούμε, και την επόμενη μέρα είναι άχρηστη.
0: Βανδαλισμένη.
1: Δηλαδή δεν πιστεύουμε στις ενέργειες καταστροφής που έχουν κάνει. Δυστυχώς γίνονται αυτά. Εντάξει, με το δημόσιο, με τα δημόσια κτίρια, με τα δημοτικά κτίρια το έχουμε αυτό, δεν τα σεβόμαστε τόσο όσο το σπίτι μας, ας πούμε. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Πρέπει όμως να αρχίσουμε να τα σεβόμαστε, γιατί και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, οι διαδικασίες είναι πολλές για να φτιαχτεί ένα κτίριο. Πρέπει να αρχίσουμε να τα σεβόμαστε για να τα έχουμε και εμείς.
0: Σίγουρα,
1: να
0: γιατί πραγματικά τι να πούμε, ότι πρέπει να υπάρχει φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο σε κάποια έτσι.
1: Σε όλα.
0: Τι σε να όλα. Πω, είδαμε και με τον Απεινιδωτή, ας πούμε, τι έγινε τώρα τις προηγούμενες ημέρες εδώ στη.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς. Εντάξει, ίσως είναι και μια πλάκα, ίσως παιδιά, ίσως. Αλλά ναι, όλο αυτό μετά το χρεώνεις ένα χρόνο. Γιατί για να βρεις ένα πλαστικό κουτί, να πας να το ξαναβιδώσεις, να το κάνεις, να το ράνεις, φαίνεται απλό. Είναι απλό για ένα σπίτι, αλλά για μια υπηρεσία δεν είναι απλό.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Πρέπει να πάρει τρεις προσφορές, να περάσει από συμβούλιο, να σχέδιο. Εντάξει, έχει μια διαδικασία αλφα, ας το πούμε. Ναι, πρέπει να τα σεβόμαστε και να έχουμε και επιπλέον παροχές. Γιατί άμα φτιάχνουμε τα ίδια πράγματα συνέχεια με τα ίδια με λεφτά,
0: σίγουρα,
1: δεν κάνουμε τα επιπλέον.
0: Βέβαια. Κύριε Πνευματικάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και ευχόμαστε καλή δύναμη γενικότερα και ελπίζω να λυθεί γενικότερα το θέμα του κτηματολογίου, γιατί λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα τώρα, αλλά και να λυθούν ακόμα και τα προβλήματα, πολύ περισσότερο τα προβλήματα του ειδικού σχολείου και γενικότερα να είμαστε λίγο πιο έτσι απέναντι στα προβλήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε γενικότερα όλοι μας, γιατί από ό,τι μας είπατε, όταν φτιάχνετε ένα πρόβλημα και αυτομάτως μετά από 2-3 μέρες μπαίνουμε στη διαδικασία και το συζητάμε πάλι γιατί έχουν μπει κάποιοι και τα έχουν χαλάσει. Αλλά παραμένουμε στο ότι μας είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο ειδικό σχολείο.
1: Έχουν γίνει, έχουν γίνει.
0: Και στεκόμαστε σε αυτό. Οπότε να απαντήσουμε και στους γονείς και να.
1: Έτσι. Νομίζω το ξέρουν και οι ίδιοι, γιατί φαίνεται, περνάνε, εντάξει, φαίνονται τα έργα, είμαστε και μικρή κοινωνία, φαίνονται. Τα προβλήματα του κτηματολογίου δυστυχώς δεν θα λυθούν. Αν σκεφτείτε ότι το κτηματολόγιο των Σαμίων ξεκίνησε το 7 και σήμερα έχουμε 2026 και ακόμα γίνονται δικαστήρια και
0: βέβαια, πραγματικά, λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και τώρα που μιλάμε για το κτηματολόγιο, γι' αυτό το αναφέρω συνέχεια, λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και υπάρχουν πολλές απορίες. Αυτό βλέπουμε.
1: Δεν λύνονται, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να τα λύσουν σήμερα, γιατί σήμερα ας πούμε είναι δωρεάν, αλλιώς μετά θα πρέπει με κτηματολογικό δικαστήριο και θα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πνευματικάκη, να είστε καλά.
1: Και εγώ χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας επίσης.
0: Ο μηχανικός και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, κύριος Γιάννης Πνευματικάκης, μιλήσαμε για το κτηματολόγιο. Μας είπε ότι από τις 17 Αυγούστου ανοίγει μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Ανοίγει το κτηματολόγιο, για να το πούμε πολύ απλά και κατανοητά, ούτως ώστε όσοι έχετε κάνει κάποια λάθη πάνω στο κτηματολόγιο, δηλαδή έχετε δηλώσει λανθασμένα κάποια στοιχεία, έχετε βάλει λιγότερα μέτρα ή περισσότερα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να παρέμβετε μέσα σε αυτή την ημερομηνία να κάνετε κάποιες τροποποιήσεις σε αυτό. Τώρα, όσοι δεν έχετε μπει καν στη διαδικασία να κάνετε κτηματολόγιο, να έχετε δηλώσει δηλαδή τις περιουσίες σας στο κτηματολόγιο, τότε εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο και θα πρέπει να γίνουν άλλες διαδικασίες με υποθηκοφυλάκια κλπ. Έχουν γίνει και οι παρεμβάσεις, γίνονται μάλλον οι παρεμβάσεις, κάποιες εργασίες εκεί, μειοκτονίες κλπ. Στο ειδικό σχολείο στην πόλη της Σάμμου, γιατί κοντοζυγώνουν οι μέρες, δεν έχει μείνει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είμαστε ήδη 10 Αυγούστου, σε ένα μήνα ακριβώς ανοίγουν τα σχολεία. Οπότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όποιες διαδικασίες για να μπουν τα παιδιά γενικότερα και να είναι και οι γονείς έτσι με το κεφάλι τους ήσυχο και εκπαιδευτικοί φυσικά, για να ξεκινήσει μια σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Μιλήσαμε και για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ένα θέμα το οποίο το συζητάμε συνέχεια το τελευταίο διάστημα και σε αυτό το οποίο συμφωνούμε, πιστεύω, οι περισσότεροι και όλοι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι πρέπει να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή, να βρεθεί δηλαδή μια συμφωνία, να συμφωνήσουμε μάλλον στο ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, για να το πούμε καλύτερα, ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και στις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Και δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας ως προς αυτό. 22-30-80-8-80-89-6-78 τα τηλέφωνά μας για την επικοινωνία εδώ μαζί μας. 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Ωραία. Επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις, θέλω να αναφερθούμε λίγο στα προβλήματα που έχουν προκύψει και είναι καθημερινό πλέον φαινόμενο αυτό με τα αγριογούρουνα. Πραγματικά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και όχι μόνο, όλος ο κόσμος, μιλάμε για μεγάλες καταστροφές από τους αγριογύρους. Τα συζητάμε σχεδόν καθημερινά εδώ και με τον κύριο Λάφη από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε λίγο μετά τις διαφημίσεις μας σε αυτό το θέμα και θα αναφερθούμε και στο κομμάτι του τουρισμού, να δούμε σε τι σημείο βρισκόμαστε, μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
8: Πάρτο.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάγκυκλους και στον 2000 FM. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα 10 Αυγούστου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, βρισκόμαστε και γενικότερα εδώ σε μια κατάσταση που δεν έχουμε και τόσες πολλές ειδήσεις, λένε, τον Αύγουστο, και από ότι είναι έτσι το συνηθέστερο. Εμείς βλέπουμε όμως ότι παρόλο που είμαστε έτσι ένα μικρό νησί, οι ειδήσεις εδώ μας κατακλείζουν και μας βομβαρδίζουν συνεχώς. Μιας και μιλάμε για βομβαρδισμούς ειδήσεων, μιλάμε και για βομβαρδισμό καταγγελιών που μας αναφέρει ότι έχει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμου και μιλάμε για τις καταστροφές από τα αγριογούρουνα. Καθημερινά λοιπόν καταγγελίες για καταστροφές στην παραγωγή και ειδικά στην άμπελο καλλιέργεια. Μας τα έχει πει εδώ και ο Γιώργος Ολάφης, ο πρόεδρος του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου. Τα λέμε συνέχεια. Μας είχε πει το προηγούμενο διάστημα ότι έχουν καταφτάσει στο νησί μας 10 κλοβοί. 8 είναι για την φυλάκιση εντός εισαγωγικών των αγριόχειρων και οι 2 κλοβοί είναι για την μεταφορά των αγριόχειρων, ούτως ώστε να γίνουν σε περιοχές βέβαια που να ταξιδέψουν εν πάση περιπτώσει τα αγριογούρουνα για να στοιχείο στη γειτονική χείο ενδεχομένως. Δεν έχουμε εδώ πέρα σφαγείο για να γίνουν, να πραγματοποιηθεί η σφαγή. Ο Πανσαμιακός λοιπόν Αγροτικός Σύλλογος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τι περιμένετε να γίνει ακόμα. Βγάλτε τώρα έξω τους κλοβούς. Πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα, πρέπει να γίνει άμεσα κάτι. Αυτό το οποίο τονίζεται επίσης είναι ότι σε πολλές περιοχές του νησιού μας και κυρίως τις βραδινές ώρες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και σε κάποιες περιπτώσεις να ευχόμαστε να μην γίνει και κάποιο ατύχημα. Και ίσως θα πρέπει να ενημερώνονται, το λέμε συνέχεια αυτό, οι επισκέπτες μας, οι άνθρωποι που δεν κατοικούν εδώ. Εμείς λίγο πολύ γνωρίζουμε τις καταστάσεις, γνωρίζουμε τι βιώνουμε καθημερινά με αυτό το πρόβλημα σε διάφορες περιοχές και στο δικό δίκτυο του νησιού μας. Άλλοι έχουν εγκαταλείψει και τα δίτροχα οχήματα τις νυχτερινές ώρες και οι περισσότεροι κινούμαστε με μεγάλη προσοχή σε περιοχές που γνωρίζουμε ότι είναι αυξημένος ο αριθμός των αγριόχειρων. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια ενημέρωση στους επισκέπτες μας, οι οποίοι καταφθάνουν στο νησί μας μη γνωρίζοντας το πώς πρέπει να κινηθούν τις νυχτερινές κυρίως ώρες, το τονίζουμε αυτό, να τους γίνει μια ενημέρωση ότι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε κάποιες περιοχές, διότι εμφανίζονται άγρια ζώα, εμφανίζονται τα αγριογούρουνα και θα πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή και κυρίως εκείνοι οι οποίοι κινούνται βραδινές ώρες με δίτροχα οχήματα. Να δούμε τι θα γίνει πριν να είναι πραγματικά πολύ αργά, αν και πιστεύω ότι είναι αργά. Το πιστεύουμε όλοι αυτό και το λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, με τον πρωτογενή τομέα γενικότερα, ότι είναι ήδη αργά για να ληφθούν τα μέτρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας ληφθούν αυτά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για να μην είναι ήδη πάρα πολύ αργά για αυτό το πρόβλημα. Γιατί, για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι έχει κάπως μειωθεί το πρόβλημα με τους αγριόχειρους, θα πρέπει να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να το δούμε αυτό στην πράξη. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και σε φωτογραφίες εδώ που έχει αναρτήσει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, η κατάσταση στην αμπελοκαλλιέργεια είναι τραγική. Δεν θα τριγύσουν φέτος, αυτό μας λένε οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, και δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος κυρίως με την αμπελοκαλλιέργεια. Πολλά τα προβλήματα. Στεκόμαστε σε κάτι θετικό, το οποίο αναφέρθηκε πριν από λίγο στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδια, διαστόματος του Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, του κ. Ευάγγελου Τσεσμελή, σχετικά με τις παιδικές χαρές. Αναφερθήκανε βέβαια και στο θέμα το οποίο έχει προκύψει με την αδειοδότηση του στεγάστρου στο νέο λιμένα Καρλοβάσου. Ωστόσο, να πούμε λίγο ότι όσον αφορά τις παιδικές χαρές, ο κ. Τσεσμελή είπε ότι έχει προχωρήσει η ολοκλήρωση μιας σημαντικής διαδικασίας για τις εγκαταστάσεις στο Πυθαγόριο αλλά και στα γηπεδάκια, δηλαδή εδώ στην παιδική χαρά, στα γηπεδάκια του τένις, έτσι όπως λέμε, έχουμε πλέον να την συνηθίσει να τη λέμε έτσι, την συγκεκριμένη περιοχή εδώ στην πόλη της Σάμου. Έχουν δοθεί λοιπόν οι πιστοποιήσεις, έχει δοθεί η πιστοποίηση λοιπόν από τον αρμόδιο πιστοποιητή, ο οποίος βρέθηκε εδώ στις 6 Αυγούστου για αυτές τις δύο παιδικές χαρές, και τώρα αναμένεται να συνταχθεί ο φάκελος, να πάει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για να δοθεί αυτή επιτέλους η πολυπόθητη αδειοδότηση για τις δύο παιδικές χαρές, για να μπορούν τα παιδιά να παίζουν εκεί με ασφάλεια. Και αυτό το οποίο ο πιστοποιητής, ο οποίος βρέθηκε εδώ στις 6 Αυγούστου σχετικά με την παιδική χαρά στα γηπεδάκια, ότι είναι από τις καλύτερες, λέει, παιδικές χαρές που βλέπει, που έχει δώσει την συγκεκριμένη έτσι πιστοποίηση. Τώρα, για την παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, αναμένεται η προμήθεια, ενώ έχει δοθεί η χρηματοδότηση, ώστε να προχωρήσει και εκεί η διαδικασία για την αξιοποίηση και την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Αυτές λοιπόν είναι σήμερα, κατά κάποιο τρόπο, οι απαντήσεις που λάβαμε σε σχέση με τις παιδικές χαρές. Μιλάμε για την παιδική χαρά του Πυθαγορείου, για την παιδική χαρά στα γηπεδάκια εδώ στο τένις, και φυσικά για την παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, που όπως είπαμε αναμένονται, μάλιστα, η χρηματοδότηση έχει δοθεί και αναμένεται να δοθούν, να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες και εκεί για να ξεκινήσουν να τοποθετούνται τα νέα όργανα. Πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, είχαμε πει ότι θα αναφερθούμε σήμερα στο κομμάτι του τουρισμού, διότι είχαμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα με τον κύριο Μάνο Βαλή, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων εδώ στη Σάμο, σχετικά με τον Αύγουστο, ο οποίος είναι ένας μήνας, πλέον είναι ένας μήνας δύσκολος ο Αύγουστος, σε σχέση με τις προκρατήσεις. Δεν είχαμε δηλαδή μία εικόνα ή δεν έχουμε μία εικόνα από τον Ιούλιο για το πώς θα πάει γενικότερα ο Αύγουστος. Μας είχε πει λοιπόν ο κύριος Βαλής ότι είναι ένας μήνας τον οποίο τον χαρακτηρίζουν ως μήνα last minute, με τις κρατήσεις last minute, της τελευταίας στιγμής. Θέλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε πώς κινείται ο Αύγουστος. Είναι ένας μήνας ο οποίος βρισκόμαστε μάλλον στη μέση του Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού, να δούμε λίγο τι μηνύματα έχουμε σε σχέση με τον τουρισμό των last minute κρατήσεων και αν πηγαίνουμε καλά. Από ό,τι με ενημερώνει ο Δημήτρης, θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Βαλή. Ωραία. Τα αφήνουμε λοιπόν στην άκρη για λίγο αυτό το θέμα, βάζουμε μια ανωτελεία και θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Βαλή να μας ενημερώσει σχετικά με το κομμάτι του τουρισμού, διότι εντάξει, έχουμε μπει στον κατεξοχήν μήνα των διακοπών, το μήνα που παραδοσιακά περιμένει ολόκληρη η τουριστική αγορά, και φέτος υπάρχει αυτή, όπως λέμε, η ιδιαιτερότητα που έχει ενδιαφέρον να την εξετάσουμε. Μιλάμε για έναν διαφορετικό Αύγουστο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς, όπως είπαμε, ένα μεγάλο μέρος των κρατήσεων γίνεται την τελευταία στιγμή και φαίνεται ότι το last minute, οι last minute κρατήσεις, πλέον παίζουν σημαντικό ρόλο και μας δημιουργούν έτσι μια διαφορετική εικόνα γενικότερα για τους ξενοδόχους όμως, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο μάλλον για τους ξενοδόχους. Θα μιλήσουμε λοιπόν αύριο με τον κύριο Βαλή να μας τα πει αναλυτικά. Πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο στις εκδηλώσεις του επόμενου διημέρου, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα στο κλείσιμο των εκπομπών μας. Υπενθυμίζουμε, μάλιστα, να πούμε λίγο ένα λεπτάκι. Σήμερα είναι τα 100 χρόνια, αναφέρθηκε και η Βιολέτα προηγουμένως, είναι τα 100 χρόνια ίδρυσης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πάνω Άγιο Κωνσταντίνο, 1926-2026. Από την ανακαίνιση μάλλον και αποπεράτωση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Άνω Άγιο Κωνσταντίνο. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο λοιπόν μας προσκαλεί σήμερα να συμμετέχουμε στην Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του παραδοσιακού οικισμού Άνω Αγίου Κωνσταντίνου Σάμου στις 7 η ώρα το απόγευμα, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας του κυρίου Ευσεβίου. 100 χρόνια λοιπόν προσευχής, πίστος και προσφοράς και μετά το πέρας βέβαια της παρακλήσεως θα διανεμηθεί προς ευλογία των πιστών η πατροπαράδοτη γιορτή. Πάμε λοιπόν λίγο και στις εκδηλώσεις μας. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο έχουμε το μεγάλο πανηγύρι στο Παλαιόκαστρο, μεγάλο πανηγύρι με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χάλαρη στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιόκαστρου Σάμου στις 9 η ώρα το βράδυ. Μία έτσι πάρα πολύ όμορφη μουσική νησιώτικη, καθαρά νησιώτικη βραδιά. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μέχρι τις 14 Αυγούστου, ξεχωριστές εκδηλώσεις του Samos Young Artist Festival στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Επίσης, έχουμε στις 14 Αυγούστου τους αδελφούς Γιαμαίους, τον Γιώργο Λιάπη, τον Τάσο Τζερέ, τον Βαγγέλη Κοκόλη και τον Σταμάτη Ελευθερόγλου σε ένα πολύ όμορφο πανηγύρι, νησιώτικο πανηγύρι, που διοργανώνει ο Λέλαπας στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Σάμου. Έχουμε το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού στο Μαραθώκαμπο και με αφορμή το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού, εκεί θα πραγματοποιηθεί και η Γιορτή Κρασιού στον όρμο Μαραθώκαμπου την Παρασκευή 14 Αυγούστου με δωρεάν άφθονο κρασί, κέφι και χορό μέχρι το πρωί με είσοδο ελεύθερη. Στις 15 Αυγούστου στην Ιδρούσα έχουμε νησιώτικο γλέντι με τον Γιάννη Κονιτόπουλο, τον Αντώνη Μαυρουδή και τον Δημήτρη Κοζαδινό. Λαϊκό πρόγραμμα, νησιώτικο πρόγραμμα στην Ιδρούσα λοιπόν. Επίσης, παραδοσιακό πανηγύρι 15 Αυγούστου στην πλατεία της Καλυθέας με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Σας τα λέμε όλα λοιπόν για να ξέρετε πού θα πάτε. Έχουμε φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, Τετάρτη 19 Αυγούστου, με την θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ιρέων, όπως γίνεται κάθε χρόνο, συναυλή αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα στην κεντρική πλατεία του Ιρέου στις 8.30 το βράδυ, και η θεατρική παράσταση, όπως κάθε χρόνο, θα αναβιώσει στις όχθες του ποταμού Ύμβρασου στις 7 η ώρα. Επίσης έχουμε μεγάλο πανηγύρι από τον Σύλλογο Ανάς Αγάπης στην Ιδρούσα. Η Ιδρούσα φέτος νομίζω έχει την τιμητική της πολλά πανηγύρια. Στις 21 Αυγούστου με Ματθαίο Γιαννούλη, Βασίλη Τερλέγκα και Ιωάννα Λεγάκη με όλο τους το επιτελείο. Και κλείνοντας ο Αύγουστος, στα τέλη μάλλον του Αυγούστου, έχουμε στις 23 το πανηγύρι ξανά στο Παλαιόκαστρο από τον νεοσύστατο σύλλογο του Παλαιόκαστρου Άγιος Γεωργίος. 23 λοιπόν Αυγούστου έχουμε ξανά πανηγύρι στην πλατεία του Παλαιόκαστρου με τον Αποστόλη Καραμάνη, τον Νίκο Κοντιζά, τον Νίκο Κουτούζο, την Λίνα Λατζίδου και τον Νίκο Γκούφα. Θα τα πούμε βέβαια αυτά και όσο πλησιάζουμε προς εκείνες τις ημερομηνίες. Και επειδή μας ρωτάτε αν φέτος θα διεξαχθούν τα κυβελομαγειρέματα στον πύργο, να σας πούμε λοιπόν και να σας ενημερώσουμε ότι και φέτος θα πραγματοποιηθούν τα κυβελομαγειρέματα στον πύργο στις 22 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία του πύργου, με νησιώτικο και λαϊκό γλέντι με τους Γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τζερέ με είσοδο ελεύθερη από τον Σύλλογο Γυναικών Πύργου Σάμου η Κυβέλη. Και επίσης έχουμε και γιορτές κρασιού στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως, στο Άνω Βαθύ όπως λέμε, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου την Κυριακή 23 Αυγούστου, αλλά αυτά θα τα πούμε όσο πλησιάζουμε εκείνες τις ημερομηνίες για να μην μπερδευτεί κανείς. Κρατάμε το πανηγύρι στο Παλαιόκαστρο αύριο 11 Αυγούστου, θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά. Τα ακούσατε και πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή της Βιολέτα Τρυπόδη. Και φυσικά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όπου και αν βρεθείτε από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρο το νησί μας, όλο και κάτι θα έχετε να παρακολουθήσετε από πολιτιστικές εκδηλώσεις, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και έχουμε πλούσιο πολιτιστικό ημερολόγιο. Κλείνουμε όμορφα και σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 8 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και στις 2 η ώρα το μεσημέρι με το δελτίο ειδήσεων και στις 10 η ώρα το βράδυ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Προσοχή στα δάση μας και στους δρόμους. Από όλους εμάς εδώ, πολλές ευχές. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και...

0: Όμως έτσι δεν γίνεται.
1: Τι σούκλα είναι αυτή?
0: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
2: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
0: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, φράγκος αεδρός.

0: Ιταλικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Δύο χιλιάδες

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: τη τρελαίνομαι, μόνο αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 227-34-00693.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
22: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Έχουν βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε,
1: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22

0: δωρών, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: 2000 FM. 2000 FM.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 20 χρόνια ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμμου να προχωρήσει στη συντήρηση του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου. Όπως ανέφερε μιλώντας στον 2000FM ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜ, Ευάγγελος Τσεσμελής, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των εργασιών συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη κατασκευή δεν διαθέτει οικοδομική άδεια και τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμότητας. Ο κ. Τσεσμελής εξήγησε ότι η πρόθεση του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ήταν να προχωρήσει στη συντήρηση του στεγάστρου, καθώς πρόκειται για μια κατασκευή που εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό και αποτελεί τμήμα της λειτουργίας του λιμένα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η συντήρηση είχε προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό του 2025, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Όταν το θέμα επανήλθε το 2026 και ξεκίνησε η διαδικασία για τις εργασίες, διαπιστώθηκε το ζήτημα της αδειοδότησης. Ο ίδιος υπογράμμισε πάντως ότι ανεξάρτητα από το ζήτημα της αδειοδότησης, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα συντήρησης της κατασκευής. Παράλληλα, έκανε λόγο για προβλήματα και εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας ότι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο καλείται σήμερα να διαχειριστεί ατέλειες και αστοχίες παρελθόντων ετών. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια κατασκευή η οποία απαιτεί χρόνο και χρήματα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζει, ωστόσο επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πολιτών. Στις 6 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση από τον αρμόδιο πιστοποιητή για την παιδική χαρά στα γηπεδάκια στο τένις που βρίσκονται δίπλα στις εγκαταστάσεις του beach volley στην πόλη της Σάμμου, όπως και για την παιδική χαρά στο Πυθαγόριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμμου, Ευάγγελο Τσεσμελή, ο οποίος τόνισε πως η πιστοποιητής έκανε ιδιαίτερα θετικές παρατηρήσεις για την κατάσταση και την ποιότητα των εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζοντάς τις πολύ καλές. Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του σχετικού φακέλου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση. Ο κ. Ζεσμαλής παράλληλα ανέφερε ότι αναμένεται και η προμήθεια για την παιδική χαρά που βρίσκεται απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η χρηματοδότηση έχει ήδη δοθεί ώστε να προχωρήσει και εκεί η διαδικασία για την αξιοποίηση και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Με ανακοίνωσή του, ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμμου τονίζει πως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από καταγγελίες για καταστροφές στην παραγωγή και ειδικά στην αμπελοκαλλιέργεια από αγριόχειρους. Τι περιμένετε να γίνει ακόμη, ακούει κανείς? Κάντε κάτι τώρα, βγάλτε έξω τους κλοβούς, πάρτε άμεσα μέτρα, διότι καταστρεφόμαστε. Δεν θα πληγήσουμε, κάνουμε τα χωράφια μας, την παραγωγή μας και τη ζωή μας. Αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμμου. Με βαθιά αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό, ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου απευθύνεται προς τους δημότες, καθώς πρόσφατα διαπιστώθηκε ο πλήρης βανδαλισμός και το σπάσιμο του ειδικού κοιτίου προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή, ο οποίος βρισκόταν τοποθετημένος στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου για την ασφάλεια όλων μας. Εξαιτίας αυτής

ανεύθυνης και εγκληματικής πράξης, ο απεινιδωτής απομακρύνθηκε για την διαφύλαξή του και πλέον φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η συσκευή δεν είναι προσβάσιμη στους πολίτες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών. Ο Δήμος Σάμου καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να ενημερώσει άμεσα τον Δήμο. Η προστασία της ζωής και των υποδομών του τόπου μας είναι ευθύνη όλων μας, καταλήγει σε ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. 2000 FM.

0: Η Αλίκη Καγιαλόγλου είναι εδώ, την ακούσαμε στον Κεμάλ. Συζητάμε μαζί της πολλά έτσι, θέματα και μας λέει και πολλές ιστορίες. Και θέλω να μου πείτε την ιστορία με τον Κεμάλ λίγο, με το τραγούδι ναι. αυτό, στους αντικατοπτρισμούς, έτσι δεν είναι.
1: Αντικατοπτρισμούς, πράγματι, ναι. ναι. Να σας πω ότι ολόκληροι οι αντικατοπτρισμοί έχουν μια ιστορία. Ξεκίνησαν από το 89. Να προετοιμάζονται.
0: Ναι, ναι.
1: Μπήκαμε στο στούντιο το 89.
0: Ναι.
1: Εάν θυμάμαι καλά, τραγούδισα το τραγούδι του δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάμαι γιατί ήταν η μέρα των γενεθλίων μου.
0: Ναι.
1: Και βγήκε κατευθείαν έτσι. Ενώ δηλαδή δεν είχε γίνει μια προετοιμασία. Ενώ να γραφτεί μια φορά, δύο φορές, τρεις
0: ναι,
1: φορές.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Ναι, κατευθείαν. Ορχήστρα, σπουδαίη μουσική, σπουδαίη. Πολλοί δυστυχώς έχουν φύγει από
0: τη ζωή. Πάντα θα κοιτάξει.
1: Ναι, ναι. Μα ήταν ναι, ακριβώς, ναι. Και βγήκε μια και καλή. Και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη. Ναι. Πίστευα ότι την επόμενη μέρα θα μπούμε στο στούντιο για τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Γιατί?
1: Τα πρώτα 2, ή μπορεί ο πρώτος χρόνος για να μην είναι υπερβολική, ήταν πολλές φορές, το ξέρετε αυτό άλλωστε, ο Μάνος Χατζηδάκης δεν είχε πάντα την κατάλληλη διάθεση. Και επειδή ναι. το έχω και εγώ αυτό, τον καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Απλώς τότε αδειμονούσα, όπως καταλαβαίνετε. Και ήταν, έκλεινε η βοηθός του, η γραμματέας του το στούντιο 3 φορές την εβδομάδα. Ξέραμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
0: είναι
1: έχουμε στούντιο.
0: Στούντιο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα έρθει ο Μάνος.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ ναι. την προηγούμενη μέρα
0: ναι.
1: δεν έβγαινα από το σπίτι. Μήπως γλιστρήσω, μήπως πέσω, μήπως δεν ξέρω τι. Έλουσα τα μαλλιά μου, ετοίμαζα τη φωνή μου, το ναι. σώμα μου, την ναι, ψυχή ναι, μου, ναι. τα πάντα. Την άλλη μέρα χτυπούσε το τηλέφωνο. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει ραντεβού με τον Καραμαλή. Δεν θα μπορέσει να έρθει στο στούντιο. Την άλλη είχε με τον Έβερτ. Την άλλη δεν είχε πολύ καλή διάθεση. Την άλλη... Και εγώ τρελαινόμουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε το ρόλο αυτό.
0: Είναι βέβαια ένας πόλεμος νεύρων.
1: Όχι, δεν ήταν ακριβώς. Όχι, ήταν τόση λαχτάρα μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Νόμιζα
0: ναι,
1: ότι ναι. θα πεθάνω πριν προλάβω να το τελειώσω το δίσκο.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνετε, ναι.
0: ναι.
1: Λοιπόν, και φυσικά οι άνθρωποι δίπλα μου, έτσι, το παιδί μου, ο τότε αείμνηστος πλέον σύζυγός μου και οι φίλοι μου κλπ. Είχαν πάθει. Πώς το λένε, μου λέγανε είσαι άρρωστη. Δεν γίνεται.
0: Να το πούμε έτσι όπως λέγεται σήμερα, είχαν φρικάρει.
1: Είχαν φρικάρει, ακριβώς. Ναι. Εγώ ναι. τίποτα δεν ήμουνα. Ούτε μαμά, ούτε σύζυγος, ούτε φίλη, ούτε επαγγελματίες, τίποτα. Ήμουνα εκεί και περίμενα. Κερί αναμένω. Λοιπόν,
0: πότε θα αποφασίσει ο Μάνος
1: λοιπόν,
0: να το.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν
0: ναι.
1: με παίρνουν τηλέφωνο. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε μην φύγεις για το στούντιο. Ήταν 4 ώρα το στούντιο, απογευματινό πάντα. Ναι. Μου λένε μην ξεκινήσεις. Κάτι έτυχε. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω όλη την προσευχή του ακροβάτη, αυτοσχεδιάζοντας. Κύριε Χατζηδάκη, σας παρακαλώ, ελάτε γιατί δεν αντέχω, θα τρελαθώ. Και όλη την. Μ' άρεσε και να τον κάνω γελάει,
0: ναι.
1: παρένθεση αυτό. Λοιπόν, και αμέσως ήρθε στο στούντιο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και αφού πέρασε ο καιρός των ηχογραφήσεων των συγκλονιστικών, μένουν 2 τραγούδια.
0: Ναι.
1: Ο Κεμάλ και ο Χορός των Σκύλων. Και σταματάει η ηχογράφηση, σταματάει τα στούντιο, δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Αν έχετε το Θεό σας, γιατί είχε πάει ο Μάνος Χατζηδάκης, είχε, πώς το λένε, αυτό που κάνει συνέχεια είναι η καρεκλήση. Ωραία, ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, είχε πάει ο Μάνος Χατζηδάκης σε διάφορες εταιρείες, αυτές τις top of the top τότε, και αν έχετε το Θεό σας, άκουσον, δεν τους ενδιέφερε. Να είναι υπό την.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, με τα δικά του. Με τη χρηματοδότηση και, δική, ναι, ναι. και τη δική του. Πώς το λένε, σφραγίδα και. Λοιπόν, και έτσι σταματάει. Να πέσω, να πεθάνω. Πέρασε άλλος ένας χρόνος, μπορεί και 2, δεν θυμάμαι, και ξαφνικά βρίσκονται οι Βοξίτες Παρνασσού. Και κάνουν τη και το γράφει φαρδιά πλατεία πάνω, αν το δείτε στους αντικατοπτρισμούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η χορηγία είναι από τους Βοξίτες
0: ναι,
1: Παρνασσού. Και με ειδοποιούν ξαφνικά, μία μέρα πριν, αύριο μπαίνει στο στούντιο. Εγώ πανικός. Τέλος πάντων, πάμε στο στούντιο. Παίρνω τηλέφωνο τον Μάνο Χατζηδάκη, του λέω να περάσω από το σπίτι σας να κάνουμε πρόβα. Μου λέει δεν ευκαιρώ, θα τα κάνουμε στο στούντιο. Πηγαίνουμε λοιπόν στο στούντιο. Εγώ του λέω κάποια στιγμή, του λέω ωραία, πείτε εσείς την εισαγωγή, το ρετσιτατίβο, την πρόζα, πώς να το πούμε, και να καταλάβω τι θέλετε από αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Και το λέει. Και του λέω, ούτε συζήτηση. Το κρατάμε ως έχει. Το είπε τόσο μοναδικά.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Που δεν υπήρχε περίπτωση να το πει άλλος άνθρωπος σαν εκείνο. Φυσικά το λέω στις παραστάσεις μου και στα ρεσιτάλ μου. Αλλά έχει και είμαι πολύ περήφανη που είχα αυτή τη φαϊνή, γιατί συνυπάρχω μαζί του στον ίδιο δίσκο.
0: Βέβαια, έτσι.
1: Και ξέρετε, το ίδιο έγινε και στο χώρο των σκύλων. Εκεί πια ούτε το είχα ακούσει ποτέ μου. Μα ποτέ μου εννοώ. Δηλαδή, έτσι όπως το. Κάθε φορά μου λέει, θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπήκαμε στο στούντιο και του λέω, κύριε Χατζηδάκη, εγώ δεν ξέρω τι θέλετε. Το μόνο που ξέρω είναι στο φινάλε που μου είπατε κάποια στιγμή να λέω το φινάλε. Να κλείνει με το κάπου υπάρχει Θεός. Αυτό. Και του λέω, για πείτε το. Το λέει και είναι ίσως και πολύ πρωτοποριακός ο τρόπος. Είναι ράπερ εντελώς ο Χατζηδάκης στο χώρο των σκύλων. Και του λέω, το κρατάμε και θα λέω εγώ, κάπου υπάρχει Θεός. Αυτό.
0: Μάλιστα. Είτε, φαντάζομαι πόσο μεγάλο εφόδιο στη ζωή και μεγάλη ιστορία είναι να έχεις συνεργαστεί με τον Χατζηδάκη. Είναι
1: και με τον Μητσοδάκη, αλλά με έναν άλλο τρόπο, κύριε Κουβαρά. Γιατί πολλές φορές μου λένε ότι μιλάω πάρα πολύ για τον Μάνο Χατζηδάκη και δεν μιλάω για τον Μίκη Θοδωράκη, που το οφείλω επίσης στο γεγονός. Να σας πω ποια είναι η τεράστια διαφορά από τις πολλές που είχαν μεταξύ τους ασυζητητή. Μιλάω σε σχέση με μένα. Ο Μίκης Θοδωράκης, που λατρεύω το έργο του, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη επίσης προσωπικότητα. Δεν ήρθα ποτέ πολύ κοντά μαζί του. Μπορεί να ήταν και δικό μου λάθος. Ειλικρινά το λέω αυτό. Πάντα πάρα πολύ πολύ άσχολος. Εγώ στο τηλέφωνο μπορεί και σε όλη τα χρόνια της συνεργασίας μου να του μίλησα δύο φορές. Δεν ήξερα καν τι φαγητό του αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Αν του αρέσουν τα γλυκά, αν αγαπάει αυτό το είδος κινηματογράφου. Δεν ήξερα κάτι για τον ίδιο. Σας ξαναλέω ότι μπορεί να ήταν και δικό μου λάθος.
0: Καταλαβαίνω. Ενώ για τον Χατζηδάκη όλα αυτά τα ξέρατε.
1: Όχι,
0: το ξέρατε.
1: Ήταν και πάρα πολλά κοινά που μας έδωναν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πάρα πολλά. Και αν υπάρχει κάτι που μπορώ να πω εγώ για αυτούς τους δύο, αυτή τη στιγμή έτσι εν κατακλείδη, είναι ότι ο Μίκης Θοδωράκης με έμαθε στο μεγάλο το πλατή κοινό. Ήταν τεράστιο αυτό δώρο για μένα, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Με αυτό το θεϊκό έργο που έχει γράψει και που το τραγουδούσα. Ο Μάνος Χατζηδάκης μου έμαθε τον εαυτό μου, κύριε Κουβαρά.
0: Παρά τα αυτά, παρότι σας έμαθε.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.
0: Παρότι σας έμαθε ο Μίκης Θοδωράκης στο πλατή κοινό, έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ, ας πούμε, που ήμουνα καταναλωτής του προϊόντος που παράγεται, σας έχω απόλυτα συνδέσει με τον Μάνο Χατζηδάκη.
1: Σχεδόν όλος ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου
1: τυχαίο. Λοιπόν, τον λάτρεψα και τον λατρεύω.
0: Να ακούσουμε κάτι παλιό. Δηλαδή την Ανθισμένη Αμυγδαλιά, ας πούμε. Μου αρέσει που μου τη διαλέξατε εδώ να την παίξουμε.
1: Εγώ το λατρεύω γιατί για αυτό το τραγούδι που ήταν το αγαπημένο της μητέρας μου, όπως και η Ξανθούλα. Η Ανθισμένη Αμυγδαλιά είναι σε ποίηση Γεωργίου Δροσίνη. Η Ξανθούλα προφανώς ανήκει στον Διονύσιο Σολωμό, ο υπέροχος λόγος. Αλλά προτιμώ και εγώ την Ανθισμένη Αμυγδαλιά.
2: 2000 FM.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα Μαύρα Μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.

0: Λοιπόν, υπόσχομαι να κάνουμε μια εκπομπή στην τηλεόραση με ρετρό. Τα λεγόμενα ρετρό.
1: Εγώ δεν τα θεωρώ.
0: Ελαφρό τραγούδι, ούτε εγώ καθόλου.
1: Ούτε και η λέξη ελαφρό δεν μου αρέσει επίση καθόλου.
0: Ναι, αλλά πραγματικά αξίζει να το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι υπέροχα τραγούδια.
0: Υπέροχα τραγούδια. Μα δένουν με του γονεί μα.
1: Ακριβώ.
0: Με του παππούδε μα μερικέ φορέ, του νεότερου. Ή με του προπαππούδε.
1: Ναι, ναι, εγώ είχα και έναν Ιταλό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα σα την πω άλλη φορά την ιστορία. Στο Σόι. Αλλά όχι, θα πάμε αλλού, άμα τα πούμε και αυτά.
0: Να σας πω, μια και το πιάσαμε, το πάμε απ' έξω τώρα να έρθουμε μέσα. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο για την συνεργασία σας και όλο αυτό το πάθος που έχετε με τον Άστρο Πιατσόλα. Έχετε βγάλει δίσκο.
1: Δεν πρόλαβα να συνεργαστώ μαζί του.
0: Ναι.
1: Η τελευταία του συναυλία, να θυμίσω, ήταν στο Ηρώδιο που τον είχε φέρει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ναι. Πριν τον είχε πάει στα Ανόγια.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια τεράστια συναυλία με ένα απίστευτα θερμό κοινό. Το διεύθυνε ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Κάνει πάτα εκείνος,
1: και ήμουν εκεί, ναι. Ήταν το 92.
0: Και εγώ
1: ήμουν. Το 90.
0: Το 90.
1: Το 90, το 90, ναι. Το 90, συγγνώμη, ναι, ναι. Λοιπόν, και ο Άστρο Πιατσόλα έπαιζε μπαντονεόν, που ήταν εξαιρετικός και σε αυτό. Και ο Μάνος Χατζηδάκης διεύθυνε. Και του είχαμε στείλει ήδη από πάρα πολύ πριν ξεκινήσω με τον Μάνο Χατζηδάκη να κάνω την, γιατί το τραγούδισα το Μπαλάδα Παραολόκο, ένα από τα πιο περίφημα τραγούδια του Άστρο Πιατσόλα σε ποιήση Οράσιο Φερέρ, το είχα τραγουδήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και το είχε ακούσει ο τότε πρέσβης της Αργεντινής, ο οποίος με κάλεσε σε ένα εξαιρετικό δείπνο, και εκείνος και η πανέμορφη εκπάγλου Καλονής, πώς το λένε, σύζυγός του, ναι, ναι.
0: Αργεντίνα.
1: Αργεντίνα, ναι, δεν το συζητώ, ναι. Οι οποίες είναι πραγματικά ωραίες και κυρίως κόμψες.
0: Έχω πάει στην Αργεντινή, ναι.
1: Δεν έχω πάει, θα σκάσω το κακό.
0: Στο Buenos Aires έχω δει τις ωραιότερες γυναίκες.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις φορές ξεκίνησα. Μου το οργάνωσε ο πρέσβης αυτό,
0: ναι.
1: Και τη μία έγινε το μεγάλο κράχ, θυμάστε, και
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά κάτι άλλο έγινε.
0: Είναι μια εκπληκτική πόλη.
1: Μα θέλουν, μόνο
0: κάτι μεταξύ Παρισιού, Μαδρίτης και Ρώμης.
1: Ναι. Ναι. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Άλλωστε και η μουσική τα περιέχει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είχα τραγουδίσει τον Μπαλάδα Παραμλόκο. Το στείλε λοιπόν ο πρέσβης στον Άστρο Πιατσόλα και στον Οράσιο Φερέρ. Και τότε μου είχαν γράψει ο καθένας με δικό του τρόπο. Αλλά θα σας πω άλλη φορά την ιστορία αυτή. Και να σας πω λοιπόν ότι γνωρίζω από κοντά τον Πιατσόλα όταν τον φέρνει ο Χατζηδάκης, ναι, στο Ηρώδιο. Ξέρει εκείνος, με συστήνει ο Μάνος Χατζηδάκης στο διάλειμμα και στο φινάλε, δεν θυμάμαι. Και λέει, φυσικά την ξέρω και έχει τραγουδήσει καταπληκτικά τα τραγούδια μου. Και μου δίνει τα τηλέφωνά του και στην Ουρουάη που έμενε. 6 μήνες το χρόνο έμενε στην Ουρουάη και μετά έμενε στο Παρίσι. Και ανταλλάσσουμε τηλέφωνα και όλα αυτά, δεν υπήρχαν τότε mail και κινητά και διευθύνσεις. Και λέμε ότι θα συναντηθούμε. Μετά από 15-20 μέρες στο Παρίσι και 2 μέρες αφού έχει φύγει από την Αθήνα, παθαίνει το εγκεφαλικό και πεθαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν προλάβατε από μέσα.
1: Να συνεργαστώ, όχι, αλλά,
0: βέβαια, κάνατε,
1: αλλά αυτό θέλω να πω.
0: Κάνατε
1: ότι ήταν.
0: Δικά του πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: λατρεύω,
0: ναι,
1: αυτή, ναι, τη μουσική. Ναι, ναι. Και του Κάρλος Γαρδέλ και όλα τα. Έχω κάνει, ξέρετε, έχω 2 δίσκους στην ισπανική γλώσσα.
0: Ναι.
1: Ο ένας δίσκος έγινε με τον Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη και έγινε ως εξής. Θυμάστε έναν τρομερό σεισμό που έγινε στο Μεξικό.
0: Βέβαια.
1: Έναν τρομερό ισοπεδωτικό,
0: ναι, ναι,
1: σεισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μας κάλεσαν. Έγινε στη λυρική σκηνή ένα μεγάλο κονσέρτο με πολύ υψηλό τίμημα για να μαζευτούν χρήματα να τα στείλουμε στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε να τραγουδήσουμε όσοι μπορούσαμε να τραγουδήσουμε στην ισπανική γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Και τεράστια εμπειρία, και θα σας την πω όμως μια άλλη φορά, γιατί λατρεύω και θέλω να μιλήσω για τη. Συγγνώμη, για τη Φλέρη Νταντονάκη. Ήταν και η Φλέρη Νταντονάκη εκεί.
0: Μάλιστα, πολύ σπουδαία,
1: ναι,
0: τεράστια.
1: Μέγιστη. Ναι. Και τραγουδήσαμε λοιπόν εκεί και άλλοι πολλοί καλλιτέχνες. Και με το που εγώ τραγούδισα Αλφονσίνα η Ελμάρ, τραγούδισα Γεγό Κοντρέ Σερίδα, γύρισε με 3 πληγές. Μια πληγή από τον έρωτα, μια πληγή από τη ζωή, μια πληγή από το θάνατο. Και ένα νανούρισμα από την Καραϊβική, του Αταουάλπα Ιουπάνκι, το Δουέρμε Νεγρίτο. Και πραγματικά, χωρίς να το. Δεν το περίμενα, έγινε ένας τεράστιος ενθουσιασμός από το κοινό. Υπάρχει και βίντεο σκοπημένο. Οι ύμνοι γράφτηκαν στις εφημερίδες και για τη Φλέριντα Αντωνάκη που ήταν πασίγνωστη, αλλά και για μένα. Ναι. Οπότε πήρα κουράγιο, πήρα την κασετούλα έτσι που μου είχαν δώσει από όπου ναι. γράφτηκε και την πήγα στο Μάνο Χατζηδάκη και μου είπε: αύριο μπαίνει στο στούντιο, Χρυσό μου. Και έκανα τα τραγούδια αυτά από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Και...
0: είναι ένα δίσκο με ένα άσπρο εξωτερικό.
1: Άσπρο εξωτερικό.
0: Τον έχω αυτό το δίσκο.
1: Τον έχετε.
0: Ναι, τον έχω.
1: Μπράβο,
0: και μάλιστα
1: εγώ δεν τον
0: αλήθεια,
1: έχω. Ναι, ναι.
0: Τον έψαξα σήμερα για να τον φέρω εδώ.
1: Ναι. Είναι μέσα και η υπέροχη κάτι.
0: Αλλά δεν τον βρήκα γιατί δυστυχώς ξέρετε πώς είναι τώρα τα βινίλια στα σπίτια.
1: Μήπως να μου τον χαρίσετε, εγώ δεν τον έχω.
0: Μπορεί να
1: σα
0: τον χαρίσω τότε. Αξίζει. Αν είναι να τον πάρετε εσεί, αξίζει.
1: Όχι, αστείευομαι. Αλλά θέλω να σα πω λοιπόν και μάλιστα τότε δέχτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης και όλο αυτό το υλικό. Παγκοσμίως άγνωστο και ειδικά στην Ελλάδα που τότε υπήρχε μια μανία, μια αιμονή ναι. στο ότι τραγουδάμε πρωτίστως για να κάνουμε επιτυχία σουξέ εν ολίγης ας πούμε ξέρω και εγώ για να έχουμε ό,τι φέρνει αυτό. Ναι. Και εγώ τότε πήρα αυτά τα τραγούδια που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, σε πολύ δύσκολη, με πολύ, δύσκολα, πολύ δύσκολο ποιητικό προσέξτε το λόγο και μάλιστα έβαλα απ' έξω από το δίσκο αν θυμάστε καλά όχι τη φωτογραφία μου. Και του άρεσε του Χατζηδάκη και μου άρεσε που του άρεσε.
0: Έτσι.
1: Έβαλα έναν υπέροχο στίχο του. Τώρα κόλλησα. του Ισπανού ποιητή.
0: Ναι.
1: Όχι, έχει
0: ναι.
1: και παραέχει και πρέπει να μαστιγωθώ. ναι, λοιπόν, που λέει πάντως, που λέει. Καμινάντε νοάι καμίνο σε άθε καμίνο αλαντάρ. Διαβάτη, δρόμος δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Το δρόμο τον ανοίγεις προχωρώντας.
0: Και έτσι είναι.
1: Και το πιστεύω απόλυτα αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε ναι. από το Ηρώδιο live την μπαλάντα Παρούν Λόκο.
1: Είτε ο Αλφονσίνα ή Ελμάρ, ίσως καλύτερα.
0: Το Αλφονσίνα ή Ελμάρ.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Αλφονσίνα ή Ελμάρ.
1: Ναι.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, κυρία Καγιαλόγλου, είναι γραμμένο για μια
1: ποιήτρια, ένα πρόσωπο, ναι, μια σπουδαία Αργεντίνα ποιήτρια, ναι, την Αλφονσίνα Στόρνη, η οποία ερωτεύτηκε έναν πολύ νεότερο άνδρα, νομίζω στην ηλικία του γιού της, αν δεν με απατά η μνήμη μου, και αποφάσισε να μην ζήσει μια απογοήτευση από τη σχέση αυτή και περπάτησε μέσα στη θάλασσα μέχρι που η θάλασσα τη σκέπασε.
0: Πω πω, τι...
1: Και ο στίχος λέει: «Που πας, Αλφονσίνα, με τη μοναξιά σου, ποια καινούργια ποίηματα ψάχνεις τώρα να βρεις». Είναι υπέροχα τραγούδια.
0: Εκπληκτικό. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ισπανικά μιλάτε πολύ καλά από
1: καθόλου καλά.
0: Καθόλου καλά.
1: Και αν διαβάσετε τι έχει γράψει ο ναι. ποιητής για το Αλφονσίνα, ο Φέλιξ ναι. Λούνα, ναι. ο σπουδαίος Αργεντίνος ποιητής, ναι. είναι κάτι περίεργο. Καταρχήν είχα ξεκινήσει άπειρες φορές. Όλα στη ζωή μου τα αφήνω στη μέση.
0: Αφήνω στη μέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι συμβαίνει και... αυτό με τους καλλιτέχνες συχνά.
1: Μέχρι και Εσπεράντο είχα ξεκινήσει. Θυμάστε την Εσπεράντο.
0: Και λοιπόν, ισπανικά λοιπόν, δεν μιλάτε, γιατί σας άκουσα πριν μεγάλη
1: άνεση. Ακούστε, ακούστε. Ναι. Έχω μια τεράστια άνεση και όσες φορές έχω πάει, γιατί έχω κάνει πολλά ρεστάλ και στο Μεξικό και στην Ισπανία κλπ. Έχω εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο περίφημο φεστιβάλ του Θερβάντες στο ναι. Μεξικό, το Θερβαντίνο. Είναι μια τεράστια εμπειρία, θα σας την πω μια άλλη φορά. Και μπορώ και συνεννοούμαι άψογα. Όμως... δεν μπορώ να μιλήσω έτσι, δηλαδή μάλιστα. να πάω σε, πώς το λένε, και να αναπτυχθώ στην ισπανική γλώσσα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Τάκη και Χούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: Τότε...

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η κυρία Καγιαλόγλου είναι εδώ μαζί μας, σπουδαία ερμηνεύτρια, μουσικό τη λέω εγώ, η ίδια μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα ότι δεν είναι μουσικός, λέει, έχει περισσότερο σχέση με το λόγο.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, για πείτε μου, για εξηγήστε το με αυτό λίγο.
2: Και εξού και το, καταρχήν μπήκα στο τραγούδι,
1: ναι.
2: Πρέπει να το πω αυτό, όχι από την επίσημη πόρτα, αλλά από το παράθυρο μέσω ποίησης,
1: ναι.
2: Μέσω των ποιητών Νικηφόρου Βρετάκου και Γιάννη Ρίτσου.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί ξεκίνησε, ναι, όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Και προφανώς αυτό με επηρέασε, όπως με επηρέασε και η αγάπη μου για το ποιητικό λόγο, για τα λογοτεχνικά κείμενα. Ήταν αυτό η ατμόσφαιρα στην οποία μεγάλωσα,
1: ναι,
2: όπως σας είπα και στην αρχή. Και γι' αυτό το λόγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνω παραστάσεις που βασίζονται σε λογοτεχνικά κείμενα, όπως αυτή με τα εξαιρετικά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και την πρωτότυπη μουσική του Άλκη Μπαλτά.
1: Ναι.
2: Ερωτεύτηκα καριέρα τη Θαλασσινή Οδή του Φερνάντο Πεσόα και την διασκέβασα, γιατί είναι ένα απίστευτα παραλυρηματικό ποίημα που κρατάει μια μισή ώρα και εγώ έπρεπε να το δώσω, ναι, στο κοινό που δεν έχει και τόσο μεγάλες αντοχές,
1: ναι,
2: ειδικά για ένα τόσο,
1: ναι,
2: υπέροχο κείμενο που κινείται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Και προσέθεσα μέσα πολύ παλιά φάδος της Λισαβόνας και είναι αυτό μια άλλη παράσταση. Επίσης τώρα ετοιμάζω μια παράσταση εδώ και 7 χρόνια, ελπίζω να προλάβω να την κάνω, που λέγεται «Πάθος για την αλήθεια»,
1: ναι,
2: και έχει μέσα αυτό τον εξαιρετικό και ποιητικό λόγο του Νίτσε και τις μουσικές του ίδιου. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρει ότι ο Νίτσε ήταν και συνθέτης και μουσικός.
1: Ναι, εντυπωσιακό αυτό.
2: Και, ναι, ναι, και εκεί εγώ θα έχω κρατήσει για αυτή την παράσταση δύο μικρούς ρόλους για τον εαυτό μου που δεν έχουν σχέση με το τραγούδι, αλλά θα τραγουδήσει στα άπτεστα γερμανικά που τραγουδάει η κόρη μου.
1: Μπράβο,
2: τη μουσική του.
1: Μπράβο,
2: ναι. Ελπίζω,
1: μπράβο,
2: να γίνει σύντομα.
1: Η Λυδία στα,
2: ναι,
1: μέλ.
2: Η Ελένη, η Λυδία στα μέλ, και θέλω να ακούσουμε κάτι από τον καινούργιο τη.
1: Θα ακούσουμε οπωσδήποτε πριν κλείσουμε, αλλά θέλω να σα ρωτήσω κάτι. Είναι αλήθεια ότι είχατε νοικιάσει το Ηρώδιο?
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τρία χρόνια και ότι...
2: Όχι για τρία χρόνια.
1: Για πόσο?
2: Καλέ, πού να... Έπρεπε να με ονάσεις για να το κάνω αυτό.
1: Τρία χρόνια, συγγνώμη. Ναι. Ότι και μετά τρία χρόνια πληρώνατε.
2: Ξεπλήρωνα την υπόθεση Ρόδη. Κοιτάξτε, είχα κάνει άπειρες,
1: ναι,
2: προτάσεις,
1: ναι,
2: τότε στον Γιώργο Λούκο, ναι, σε κάποιους άλλους πριν, σε κάποιους άλλους μετά. Και κάθε φορά έπαιρνα, τα έχω κρατήσει όλα αυτά τα γράμματα.
1: Ναι.
2: Και κάθε φορά έπαιρνα αυτά τα ευγενικά τυπικά. Ξέρετε, φέτος ήταν πολλές προτάσεις του χρόνου.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, φέτος το budget δεν ήταν. Λες και εγώ θα ζητούσα μια αμοιβή για να κάνω πύργο, να πάρω πύργο στην Τοσκάνη. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, πάντα έμενα απ' έξω,
1: ναι,
2: και εγώ είχα θυμώσει και πήρα,
1: ναι,
2: τηλέφωνο, πήρα την απόφαση, ζήτησα την άδεια από το ΚΑΣ, Κεντρικό Αρχαιολογικό,
1: ναι,
2: Συμβούλιο,
1: ναι, ναι,
2: έκανα και επίσημη πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών και το ανέλαβα όλο μόνη μου.
1: Μάλιστα.
2: Η επίσημη πρόταση ήταν για να μου δώσουν,
1: ναι,
2: μια μέρα από αυτή,
1: ναι,
2: την άποψη,
1: ναι,
2: γιατί τίποτα άλλο δεν έδωσαν. Και τότε το ενίκιο που μου ζήτησε ο Λούκος, και δεν το ξεχνάω ποτέ, ήταν 40.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Φανταστείτε την ενοικίαση των οργάνων. Φανταστείτε τις αμοιβές των μουσικών. Όλο το έκανα μόνη μου. Τρία χρόνια δεν έχει ξανακάνει κανείς παγκόσμια. Ηρώδιο με δόσεις δεν έχει ξανακάνει.
1: Και
2: τραγουδήσαμε τρεις γενιές. Να σας το πω,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Ήθελα να κάνει τον ντεμπούτο της η κόρη μου τότε,
1: ναι,
2: η οποία τραγούδησε Όφενμπαχ και διάφορες,
1: ναι,
2: άλλες οπερέτες και αποσπάσματα από όπερες. Τραγούδησε η μανούλα μου, η οποία δεν ζει πια, ακαπέλα. Πώς το λένε, Σμυρνέικα τραγούδια,
1: ναι,
2: και δεν σας λέω τι έγινε,
1: ναι,
2: και φυσικά,
1: ναι,
2: και εγώ ήμασταν τρεις γενιές στο Ηρώδιο. Και
1: ευτυχώς
2: και με δικά μου και ειδήσει αναλόμως το έκανα και σε σχέση.
1: Έχετε ιδρύσει και μια εταιρεία παραγωγής,
2: με την εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2000,
1: ναι,
2: που λέει, έχει τον εύγλωτο τίτλο «Συν Αθηνά και Χίρα Κίνη».
1: Όντως πολύ
2: βέβαια. Λοιπόν, αυτό.
1: Και αυτό το label κυκλοφορούν και οι δισκογραφικές σας.
2: Αυτά που έκανα δυστυχώς η καραντίνα με ανάγκασε να το κλείσω όλο αυτό. Με πολύ. Ξέρετε, μόλις έπεφταν κάποια χρήματα στα χέρια μου,
1: ναι,
2: ακριβώς έκανα αυτά που ήθελα.
1: Ναι.
2: Και το πρώτο CD που έκανα το 2000 ήταν τραγούδια από τον κινηματογράφο του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτά τα περίφημα τραγούδια από τις περίφημες ταινίες που εγώ θέλησα για να χρησιμοποιήσω έναν κινηματογραφικό ρόλο, πώς το λένε,
1: όρο,
2: να ζουμάρω σε οτιδήποτε είχε μείνει κρυφό και στο στίχο και στη μουσική. Και πιάνο έπαιζε και παίζει και στην τελευταία παράσταση που κάναμε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο εξαιρετικός, σπουδαίος μαέστρος και εξαιρετικότατος πιανίστας, εγώ τον ανακάλυψα ως πιανίστα, ο Μίλτος Λογιάδης.
1: Μάλιστα, σπουδαίος, ναι, πολύ.
2: Και πολύ, πολύ τρυφερός άνθρωπος. Και εγώ δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό.
1: Το CD που έχει του Χατζηδάκη τα κινηματογραφικά, έχετε προφανώς και ας πούμε από τη διεθνή του παρουσία.
2: Όχι, μόνο από τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Μόνο από τον ελληνικό κινηματογράφο.
2: Μόνο από τον ελληνικό. Τραγουδήθηκαν καταπληκτικά,
1: ναι,
2: και τις λατρεύω τις κυρίες και τους κυρίους που τα έχουν τραγουδήσει.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ ήθελα να δείξω μια άλλη πλευρά τους. Γι' αυτό και έκανα αυτή τη διασκευή.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο την
2: Ελένη
1: Λιδία. Να ακούσουμε το Γλάρο.
2: Και την κόρη μου.
1: Να ακούσουμε πρώτα το Γλάρο και θα κλείσουμε με την κόρη σας.
2: Όχι, πρώτα την κόρη μου.
1: Όχι, πρώτα το Γλάρο. Γιατί ταιριάζει τώρα. Δεν θα κλείσουμε την κόρη σας.
2: Εντάξει, ωραία.

0: Υπέροχο, υπέροχα τραγουδισμένο.
1: Είναι, όχι,
0: ένα τραγούδι που το έχει σφραγίσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, έτσι.
1: Αλήθεια, η άλλη Αλίκη. Με άλλο τρόπο.
0: Ναι, με άλλο,
1: έτσι,
0: τρόπο.
1: Με άλλο τρόπο.
0: Να σας πω.
1: Και τόλμησα να βάλω και τον Γκρίζο Γατί. Πολλοί μου λέγανε, καλά, τι κάνεις.
0: Μια ουρεγατούλα.
1: Ναι, και όμως είναι ένα αριστούργημα.
0: Μα όλα τα τραγούδια του Χατζηδάκη είναι.
1: Και αν δείτε τα μέρη του πιάνου. Εγώ κάθε φορά που το τραγουδώ και πάει ο κόσμος να τραγουδήσει μαζί και του κάνω.
0: Μην το κάνετε. Ναι,
1: γιατί ο Χατζηδάκης δεν το ήθελε καταρχήν. Και επίσης.
0: Να σας πω, μου είπατε στο διάλειμμα και εντυπωσιάστηκα εδώ. Στη μισή εκπομπή μου λέτε για το Χατζηδάκη. Και μου λέτε στο διάλειμμα, τελειώνουμε, μα δεν είπα τίποτα για το Πάνο Χατζηδάκη. Τι άλλο θέλετε να πείτε για το Μάνο, για πείτε μου. Γιατί εγώ είμαι ανοιχτός να ακούσω ό,τι θέλετε.
1: Δεν θα προλάβουμε. Όλο τον υπόλοιπο μήνα πρέπει να μείνουμε εδώ. Αν δεν τα γράψω σε ένα βιβλίο.
0: Τεράστια αγάπη, ε.
1: Πολύ.
0: Να σας πω, πέρα από το βιβλίο τώρα και από τη συγγραφή.
1: Και εκείνο τελικά, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
0: Σίγουρα.
1: Ενώ ξέρετε, φαινόταν κάτι, δεν δηλώνω φίλη του.
0: Ναι.
1: Να γίνει, μην γίνει παρανόηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά νομίζω ότι μας έδεσε κάτι πάρα πολύ βαθύ. Και έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό. Στο πώς μας έδεσε.
0: Θα τα διαβάσουμε στο βιβλίο τα υπόλοιπα. Αλλά θέλω να μου πείτε και για τη φωτογραφία. Ξέρω ότι έχετε και με τη φωτογραφία πάνω.
1: Α, ναι. Αυτό η καραντίνα με βοήθησε. Από πάντα η εικόνα μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαι μια τραγουδίστρια των χρωμάτων.
0: Ναι.
1: Οπότε, πώς το λένε, όλα τα πράγματα που η φύση μας δίνει και κυρίως τα χρώματα. Και έκανα μια έκθεση φωτογραφία το 23 με τον τίτλο Η Αλίκη στην Οδό των Θαυμάτων. Γιατί επί 10 χρόνια φωτογράφιζα αποκλειστικά τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αλλά προσέξτε, όχι, ήταν ένα τρίπτυχο που με ενέπνεε. Οι καλλιτέχνες του δρόμου, παιδάκια μοναχικά, και όταν λέω μοναχικά, όχι μόνα τους, μέσα τους.
0: Ναι.
1: Η έκφρασή τους, που θέλανε να παίξω μαζί τους, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, γιατί δεν είχαν με ποιον να παίξουν.
0: Ναι.
1: Και σκυλάκια υπερπεριποιημένα.
0: Ωραίο, ωραίο τρίπτυχο.
1: Θα σας άρεσε αυτή η έκθεση. Τώρα ετοιμάζω μια άλλη.
0: Υπέροχο, μπράβο.
1: Και το βιβλίο και μια άλλη έκθεση. Και ελπίζω να κάνω τον Νίτσε, ελπίζω να κάνω δύο μικρού μήκους.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ένα ντοκιμαντέρ.
0: Να σας πω τελευταίο.
1: Μπορώ να τα κάνω, πώς το βλέπετε.
0: Τα καλά.
1: Θα μου βρείτε χορηγούς.
0: Μόνο και άλλα, πολύ.
1: Θα μου βρείτε χορηγούς. Γιατί εγώ τη Αθηνά και. Ωραία. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Έκκληση στους χορηγούς.
0: Να είστε
1: καλά. Βοξίδες Παρνασσού, υπάρχουν άλλοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αστείευομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ που
1: ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουβαρά.
0: Θα κλείσουμε με την Ελένη Λιδία Σταμέλου, την κόρη σα. Με ένα ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε.
1: Είναι υπέροχο το καινούργιο της CD.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Στο επανειδήν, γιατί
1: στο
0: έχουμε πολλά να πούμε.
1: Έτσι,
0: ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Μου έχετε υποσχεθεί πολλές ιστορίες ακόμα.
1: Εντάξει, την επόμενη φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
0: Καλό απόγευμα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
10: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό.
21: Στέφανε!
22: Ναι!
21: Πάω σούπερ μάρκετ.
22: Στο τάδε?
21: Όχι!
22: Στο άλλο τάδε?
21: Μπα, όχι!
22: Πού θα πας?
21: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
22: VKD Market, λοιπόν.
21: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
1: κύρα Μπίμπενα.
2: Ναι.
1: Κύρα Μπίμπενα, ο Μπίμπι σου που πάει, για που το βάλε και που το ξενυχτάει. Η κύρα Μπίμπενα είναι κολλητή του Αρνό. Αρνό έχει, σημαίνει. Λουί Βιτών, Διόρ και λοιπά. Τόσα καλούδια έχει. Θα είπε καλέ, καλέ, καλέ, καλέ.
2: Θα άρα να μάθω τι δώρο της πήρε πάντως.
1: Α, είσαι και.
2: Αυτά
1: είναι μεταξύ του μεταξά.
2: Μπορεί να του πει κανένα, α πούμε, τασάκι.
1: Τασάκι.
2: Ή διακοσμητικό που να είναι κάποιου οίκου.
1: Κοίτα, ήξερε ότι θα την επισκεφτεί στο σπίτι, άρα μπορεί το δώρο να ήταν πιο προσωπικό.
2: Μπορεί, ναι, επειδή είναι σπίτι σου, λέω, μπορεί να τη πήρε κανένα γλαστρόνι. Κανένα βάζο. Καμία, ναι, κάτι ρε παιδί μου.
1: Ένα μπακαγά.
2: Ναι.
1: Ένα μπακαρά.
2: Τα μπακαρά πια ακόμη μπακετά.
1: Αχ, μ' αρέσουν. Κάποιοι πολλοί έλεγαν μπακαρά μ' αρέσουν.
2: Ναι, κάτι
1: και κάποια, και κάποια βάζα. Βάζα μπακαρά πάρα
2: πολύ. Δεν μπορεί να
1: πει
2: βάζω μπακαρά. Βέβαια, έτσι που είδα τη σακούλα, πρέπει να χωράει μια τουλίπα μέσα και τελειώσαμε.
1: Έλα.
2: Δεν ήταν μεγάλη σακούλα.
1: Ναι.
2: Ήταν οκ. Νορμάλ. Ούτε μικρή. Νορμάλ. Λοιπόν, το μενού είχε, λέει, σερβιρίστηκε λοιπόν τελικά σούπα βελουτέ ελληνόριζα.
1: Ναι.
2: Αυτή κάνει καλό στο νεφρό.
1: Αυτό είναι πριονοκορδέλα το πήγε το μακρό.
2: Με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας.
1: Ωραίο, ωραίο αρέσει αυτό.
2: Χυμό φρέσκας, φρέσκας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού. Και μετά αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι και δυόσμο.
1: Ξέρεις τι είναι το αιγιοπελαγίτικο? Ικθιοκαλλιέργεια φουλ.
2: Έλα μωρέ, όχι.
1: Έφυγε και με, με τη βιταμίνη του βρέ το ζευγαράκι αυτό.
2: Με σάλτσα πανθό λεμονιού και χειροποίητη για γλυκό. Χειροποίητη γαλατόπιτα Βεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και μετά φρούτα εποχής, ένα μήλο μερίγη κανέλα για να μπορούσαν να ρευτούν.
1: Να σε
2: έλα. Γιατί είναι, το μήλο είναι χωνευτικό.
1: Στα επίσημα τραπέζια.
2: Και όχι μόνο.
1: Το ρεύσιμο είναι κακό το από το
2: ευγένεια. Ευχαριστηθήκαμε το γεύμα μας. Είναι χαριστά.
1: Θα κάνεις ευχαριστήθηκα
2: το γεύμα σου. Εγώ δεν θα έκανα, λέμε τώρα. Και ήταν λέει πάρα πολύ ωραία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή την μπίμπι έξω από τη Μεγάλη Βρετανία το ξενοδοχείο, την είδες με κάτι ποδαράκια σαν καλαμάκια?
2: Τι είναι αυτό, μωρέ, είναι αδυνατούλα, μωρέ.
1: Τι αδυνατούλα, αυτό είναι ένα περιφερόμενο κεφάλι.
2: Ωραίο ήταν αυτό που φοράει.
1: Καλά, έχω να σου πω περιστατικό.
2: Πες.
1: Σταματάω στο κολονάκι να πάρω μία θήκη για το MacBook μου. Λοιπόν, και είναι εκεί, βλέπω ξαφνικά μία γνωστή μου και έτσι λέω, α, μου λέει, μη γελάσεις πώς έχω γίνει. Έχω κάνει αποτυχημένη πλαστική στο πρόσωπο. Πραγματικά το πάνω χείλος είχε ένα θέμα, κάτι έπαθε μία παρενέργεια και ήταν, πώς λες, η πεντάμορφη και το τέρας. Κάτι τέτοιο. Ένα. Κάτι περίεργο τέλος πάντων. Και μου λέει, άσε με, τι θα κάνω, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Λέω, μια χαρά σε βλέπω και κυκλοφορείς και αυτά. Και έτσι λέω, τι ήρθες να κάνεις εδώ? Ήρθα, μου λέει, να πάρω καινούριο κινητό. Γιατί με το Face ID δεν αλλάζει.
2: Το είπα σε μια φίλη μου αυτό.
1: Τι?
2: Από πλαστική. Αλλά όχι αποτυχημένη. Τη δείχνει πιο νέα.
1: Ξέρεις ότι
2: δεν δεν άνοιγε το κινητό.
1: Ξέρεις ότι δεν αλλάζει με τίποτα το Face ID. Με τίποτα όμως, δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα όταν παίρνεις ένα μεταχειρισμένο.
2: Μπορεί να μην έχουν Face ID αυτοί και να έχουν αυτό με το. Κάτι που να αλλάζει τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Οπότε μην βάζετε Face ID άμα είναι φτιάξετε τη μούρη, κάντε με το δαχτυλικό αποτύπωμα.
1: Κατάλαβες. Μου λέει, ήρθα να πάρω καινούριο κινητό. Άσε με, έχω μεγάλο πρόβλημα. Τη λέω, βάζει το κωδικό. Δεν μπορώ, μου λέει. Θέλω να βλέπει το φατσόνι μου και να ανοίγει. Λέω, το φατσόνι σου έτσι που είναι, καλύτερα να μην το βλέπει.
2: Και μια Ελληνίδα ηθοποιό είδα και ήταν κρίμα.
1: Χαλιά.
2: Ήταν ωραία γυναίκα, ναι, την είδα σε μια συνέντευξη.
1: Κρίμα, τα νιάτα!
2: Και δεν συμπαθούμε πολύ, δεν λέω το όνομά τη, γι' αυτό δεν το λέω το όνομά τη. Και στεναχωρήθηκα.
1: Καλά, εντάξει τώρα θε στεναχωρηθεί. Γιατί να στεναχωρηθώ αυτό.
2: Παιδί μου, πολύ γλυκό άνθρωπο, πολύ καλή, πολύ αποτυχημένη επέμβαση. Πραγματικά.
1: Μπορεί εκείνη να μην αισθάνεται ότι είναι αποτυχημένη.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι δεν αισθάνεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει μόνο τη καημένη. Λοιπόν, η Μαντόνα συνέχισε τις εμφανίσεις της και μπήκε στο, μετά
1: αχ,
2: το φεστιβάλ.
1: Τι την έχει
2: πει στο gay bar που πήγε.
1: Γεροντική Ανία.
2: Στο gay bar, διάμπαιγε στο μυθικό Hollywood και πήγε με κορμάκι, με αυτά, με πετούλια.
1: Έχει αδυνατήσει βέβαια.
2: Ναι, πολύ.
1: Έχει αδυνατήσει για να μπαίνει στο κορμάκι. Αλλά το κεφάλι, παιδιά, με τις πλαστικές και τα μπότοξ και τα υαλουρονικά και ό,τι θες, έχει γίνει άλλη που σε λίγο θα είναι μια τεράστια κεφάλα σε ένα μικρό κορμάκι.
2: Ναι, μωρέ μου, κρίμα. Αυτό που φοράει το μεταξύ είναι και πέπλο, σαν ύφη.
1: Α.
2: Η νύφη του Δράκουλα. Να τα λέμε και αυτά.

0: Θέλει περισσότερο μετά για να κάτσει. Δηλαδή, ξεκινάνε με λίγα τσιμπήματα, γίνεται ένα χυλάκι το οποίο είναι φυσιολογικό. Είναι λίγο χαριτωμένο, λίγο σεξι, αλλά τόσο όσο. Και η επόμενη δόση, επειδή έχει ξεχυλώσει το στόμα, θες παραπάνω. Και θες παραπάνω και μετά και γίνεται στέγαστρο. Μιλάς και είναι. Πώς το λένε, άμα βρέχει, δεν βρέχει το πηγούνι σου.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο πράγμα.
1: Πω, γιατί τέτοια κακοποίηση στον εαυτό μας.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Κάντε κάτι, ρε παιδί μου. Φυσικό ωραίο είναι να θες να φαίνεσαι πιο ωραία, αλλά κάνε κάτι πιο νέα, πιο φρέσκια. Αλλά κάνετε κάτι νορμάλ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, έγινε χαμός του Just the Two of Us, γιατί ήταν στην κριτική επιτροπή η Δρούτσα, η οποία ξέρουμε ότι είναι μεταξένια στο λόγο της. Και βγήκε η Εύη Θόδη και της είπε: δεν μπορώ να κρίνω, λέει, γιατί δεν το ξέρω, λέει, το τραγούδι.
1: Ποιο τραγούδι?
0: Το τραγούδι που τραγουδάζει, λέει. Τι να πούμε σε ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε, λέει.
1: Να κρίνει αυτό που
0: δεν
1: βλέπει.
0: Δεν ξέρει, λέει, το τραγούδι. Και της είπε: και της είπε η Θόδη Θεάρα, δεν υπάρχουν τα τραγούδια, λέει, μόνο που έχετε γράψει εσείς. Υπάρχουν και άλλα, της λέει, τραγούδια.
1: Έβγαλε γλώσσα.
0: Respect.
1: Συγγνώμη, μετά... η Θόδη συμμετέχει κανονικά.
0: Από ό,τι κατάλαβα, ναι, γιατί είδα βίντεο. Και είπε: έπαιξα πάρα πολύ κακή επιθόμηση σήμερα. Πολύ κακή, δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Καταράστηκε τον Μητσοτάκη σήμερα.
0: Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κυρία Δρούτσα στην επιτροπή, είπα ένα τεράστιο όχ. Και μετά για το σταμάτη Φασουλή, είπε: εμείς δεν το φταίμε το σταμάτη Φασουλή αν έχει νευράκια. Αν έχει νεύρα, να πάει σπίτι του. Θεάρα η Θόδη, Θόδη έχει σπαλώσει.
1: Η Θόδη το βράδυ καταργέται συνέχεια τον πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Και όλου του πολιτικού βέβαια να πάνε στο διάλογο και τέτοια. Ωραία, με το γλυκό των λόγων. Παιδιά, είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, εντάξει.
1: Το δεν μπορεί να παίρνει στο κέντρο και
0: όταν βρίζονται στη Βουλή και δεν. Όταν βρίζονται οι πολιτικοί μεταξύ του.
1: Όχι τόσο χοντρά.
0: Τι όχι τόσο χοντρά. Όταν βρίζονται στη Βουλή και λέει ότι δεν με ενδιαφέρει γνώμη σου και παξιώ τη γνώμη στον έναν και οι άλλοι σκόνται και βρίσκεται, χτυπάει τα χαρτιά και κοπανιούνται. Εντάξει, ο πολίτη έχει κάτι δικαίωμα στο κάτω-κάτω.
1: Ναι.
0: Την αγαπώ πάντω. Έχει πλάκα.
1: Ναι, έχει λίγο.
0: Από κάτω γίνεται χαμό, έτσι.
1: Τι εννοεί.
0: Την εξυμνούν. Πέστα και χώστα και κάντα. Την κάνει χάζι, ρε παιδί μου, την Εβιδόδη τώρα.
1: Ναι. Δικό τη τραγούδι δηλαδή είπε.
0: Μάλλον ναι. Μάλλον δικό τη τραγούδι είπε. Και άλλοι δεν το ξέρω. Και εσύ πια δεν το ξέρει.
1: Το ξέρεις, τι σημασία έχει αν το ξέρεις ή όχι.
0: Άμα δεν το ξέρω το τραγούδι, λέει, δεν μπορώ να ξέρω, λέει, αν είναι, αν πάτησες καλά ή όχι στο τραγούδι.
1: Το θέμα είναι τι καταλαβαίνετε αυτή.
0: Προφανώς
1: δεν ήθελε να βαθμολογήσει τώρα.
0: Έτσι νομίζω.
1: Τι να πει, θα ήθελα να τη βάλει κανένα μηδέν και σου λέει, άσε τώρα, με πιάσει το στόμα τη και δεν με ξεπλένει τίποτα.
0: Παιδιά, μου έχει μπει λίγο η άνοιξη, έτσι. Έχει μπει
1: εμένα
0: λίγο η άνοιξη.
1: Έχει μπει λίγο συνάχη.
0: Όλοι έχουν αλλεργία, Όσοι ξέρω που δεν είχαν αλλεργίε έχουν βγάλει αλλεργίε.
1: Πονούσε ο λαιμό μου δύο μέρε, αλλά το έχω περάσει ελαφριά.
0: Και αυτό είναι κάτι. Όλοι είναι. Έχουν ένα γκουχ, ένα με σε τρώει ο λαιμό, αυτά και σε τριγυρίζει και μετά φεύγει, δεν είναι τίποτα. Ή δεν μπορεί να κοιμήσει το βράδυ από το βήχα και μετά είναι σαν να έχει μπει ένα ζουζουνάκι στο λαιμό σου.
1: Όχι, νομίζω ότι κρύωσα. Ήμουνα με κάποιου που ήταν κρυωμένοι και νομίζω ότι κάτι. Αυτοί που είναι κρυωμένοι, παιδιά που θέλουν να μα ασπάζονται κιόλα, βρεάει από εκεί. Όταν είσαι κρυωμένος, δεν φυλάς τον άλλο.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, ρε παιδιά, λίγο ενσυναίσθηση. Μπορεί στο περιβάλλον μου να υπάρχει άνθρωπος που έχει πρόβλημα σοβαρό υγείας ή να έχουμε εμείς. Δεν είναι τώρα έτσι. Άντε, έχω να. Είναι ο άλλος με αντιβίωση και θέλω να σε φιλήσει.
0: Ας αγκαλιάσει, μη σε φιλήσει. Ας κάνει έτσι για να πάρει από πίσω σου.
1: Όχι, παιδί μου, ας σου πει, είμαι κρυωμένος. Δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Είμαι κρυωμένος και δεν σου δίνω το χέρι μου και τα φιλιά μου για αυτό το λόγο. Οφ, τα είπα και ξεσπάθωσα.
0: Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπεζ δείχνει τους κοιλιακούς της. Χάλια έχει πάει το τελευταίο.
1: Καλά, ξαναμαλώσανε με τον Μπεν Άφλεκ σε κάποιο. Κάπου βρέθηκαν και αυτοί άρχισαν να τις ταχώνει και αυτή ήταν πριν από την πρεμιέρα της ταινίας της. Και μιλάμε ότι τέρας ψυχραιμίας αυτή είναι λίγο γαϊδούρο, να σου το πω εγώ. Αυτός είχε αφρίσει. Αφρίσει να κουνάει τα χέρια του, το κεφάλι του, να λέει, να λέει.
0: Δεν το θέλω, δεν θέλω.
1: Υπάρχει
0: βίντεο. Θα μου κοιμηθώ με αυτό.
1: Και αυτή το κοιτάει αποσβολωμένη, σαν να λέει, άσε μας ρε τρελέ.
0: Ναι.
1: Και μετά χαμογελάει στις κάμερες και δίνει συνέντευξη να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή τέρας ψυχραιμίας.
0: Κρύο αίμα!
1: Καλά κάνει.
0: Λοιπόν, ο Αντώνιο Μπαντέρας από. Δεν πήγε καλά όμως, λέει. Καθόλου δεν έχει πάει καλά η.
1: Σκασιλάρα τη. Πήρε τα φραγκάκια τη αυτή.
0: Μπάμω, ρε. Νομίζω ότι την ενδιαφέρει να είναι και στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή να είναι δημοφιλής, να πηγαίνει καλά. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα πρεστής.
1: Να.
0: Σου είχα πει που είχα δει ένα βίντεο που ήταν με την. Δίπλα από την. Αχ, πες τι καλέ.
1: Σελίν Ντιόν.
0: Σελίν Ντιόν και
1: στη μέση ένα.
0: Και την κοίταζε τη Σελίν Ντιόν.
1: Και στη μέση ήταν ο Έλισαμπ. Τι είχε καλέ και τι δύο.
0: Και ήταν σαν αριστοκράτησα η Σελίν Ντιόν, σαν Βασίλη.
1: Την
0: κοιτούσε η άλλη.
1: Κάτι με μίσο την κοιτούσε.
0: Η Σελίν Διόν δεν γύρισε να την. Την Τζένιφερ Αποχέη.
1: Γιατί όμως, την έχω ευγενική κοπέλα.
0: Μπορεί και την ώρα να κοιτάζει μπροστά.
1: Τι πάθανε οι κοπέλες, τι πάθανε οι κοπέλες.
0: Και η Τζένιφερ Λόπες την κοίταζε με.

0: Με ένα δέος και παράλληλα με μία ζήλια. Έχει άλλο εκτόπισμα, ρε παιδί μου, η Σελίν Διόν τώρα. Τι να λέμε.
1: Να.
0: Άλλο πράγμα.
1: Εντάξει, φωνάρα δεν υπάρχει, τώρα ξεκινάει και.
0: Δεν είναι αυτό και όλη η παρουσία της. Το ντύσιμό της, το στυλ της, έχει κάτι έτσι επιβλητικό, κάτι μεγαλειώδες. Οι άλλοι που ήταν πάντα pop και πήγε πολύ. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις το μικρό στα 30 γιατί με το κόρμα. Δηλαδή πρέπει να επανεφεύρεις τον εαυτό σου, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, έχω νέα για το Emily in Paris. 10 Μαΐου ξεκινάνε τα γυρίσματα.
0: Πού θα γίνουνε?
1: Στην Μύκονο.
0: Ναι.
1: Το όλο project αφορά 2 επεισόδια μόνο.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό είναι. 2 επεισόδια, αλλά παιδιά θα γίνουν. Γίνουν αυτά στο Σκορπιό, σε αυτό. Τα βασικά γυρίσματα θα γίνουν σε βίλα. Μία τεκίλα είναι ο βασικός χορηγός της διαμονής στη Μύκονο κλπ. Έχουν βρει μία από τις βίλες του νησιού για να γίνουν όλα τα γυρίσματα. Θα μείνουν σε πολύ καλό λουξούριους ξενοδοχείο όλοι οι παράγοντες της παραγωγής.
0: Δεν τους χωράει βίλα?
1: Όχι, βίλα είναι μόνο για τα γυρίσματα.
0: Okay.
1: Είναι μόνο για τα γυρίσματα. Και από ό,τι ξέρω, ότι έχουν βγει στην αγορά για να μαζέψουν χορηγούς και οι χορηγίες θα ξεκινήσουν από τα 50 έως τα 150.000 ευρώ. Δηλαδή, αν η Lily Collins φορέσει, ας πούμε, Zeus & Dion,
0: ναι.
1: Το Zeus & Dion θα ξυλώσει τις τσέπες του. Δεν θα το πληρώσει αυτό, βέβαια.
0: Επειδή είναι φοβερή διαφήμιση όμως.
1: Είναι φοβερή διαφήμιση γιατί είναι μια σειρά.
0: Τη βλέπουν όλοι.
1: Η Πατρίτσια Φίλτ δεν υπάρχει πια. Είναι σοβαρά άρρωστη και δεν ασχολείται πια με τη σειρά, αλλά είναι μια βοηθός της η οποία μια χαρά τα πάει.
0: Καλή, καλά δουλή, καλή δουλίτσα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει συναχωρηθεί πάρα πολύ βοηθός της που παρρώστησε η άλλη. Δεν θα μιλιέται, φαντάζομαι. Λοιπόν, Αντώνιο Μπαντέρας και Μέλανι Γκρίφιθ, το ζευγάρι εμφανίστηκε γκαζέ μετά από δείπνο. Έχουν πάρα πολύ καλή φιλική σχέση γιατί έχουν κάνει μαζί την Ντακότα Τζόνσον. Θυμάσαι την Ντακότα?
1: Ναι.
0: Που έπαιζε και στις αποχρώσεις. Αυτές τις αποχρώσεις του Γκρίφιθ, δεν ξέρω ποιο κανάλι τι τον έχει.
1: Φαγκρί.
0: Κάθε βράδυ.
1: Σε αποχρώσεις.
0: Κάθε βράδυ που θέλω.
1: Σου λέει επειδή έχουμε υπογεννητικότητα, κάτσε να πετάξω τις αποχρώσεις του Φαγκρί.
0: Βάζω τηλεόραση λίγο έτσι να με πάρει ο ύπνος.
1: Κουσκούνι θέλει.
0: Σχεδόν κάθε βράδυ έχουν ένα κανάλι συγκεκριμένο και τις αποχρώσεις του Γκρι.
1: Κάθε βράδυ.
0: Ήταν τρεις ταινίες, δύο, δεν τις έχω δει ποτέ.
1: Το έχουν πάρει για όλη τη σεζόν.
0: Δεν ξέρω. Και ήταν αυτή που είχε ντύσει με μία χειροποίηση. Τη είχε βάλει χειροπέδες και αυτή δεν ήξερε τι
1: είναι
0: αυτό.
1: Τόσο ψεύτικο.
0: Αχ, και αυτή ήταν μία έτσι. Ήταν χειροπεδιασμένη με ένα, ντρεπόταν πάρα πολύ και έλεγε δεν ξέρω και τι θα κάνω και πώς αυτό. Και τη έλεγε αυτό μην ανησυχείς, εγώ τον έλεγχο. Και αυτή για ντροπαλή πολύ καλά το πήγαινα. Το λέω, να το πω εγώ αυτό. Για ντροπαλή μιλάμε. Δούλεψε.
1: Ναι.
0: Το σπατουλαριστό. Τέλος πάντων. Αλλά ντρεπότανε.
1: Αυτές είναι. Αυτές που κάνουν ότι ντρεπότουσαν και είναι πολύ κυρίες.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτές είναι οι χειρότερες.
0: Και την παντρεύτηκε κιόλας αυτός
1: μου
0: μετά. Και καλά στις
1: Μου έλεγε η Φιλιππινέζα μιας φίλης μου. Τι να τα πω, κυρία. Τι να σας πω, κυρία. Λέω τι έγινε. Εγώ κάποια στιγμή ήταν δουλέψω Ιταλία. Από τη Φιλιππίνα με βρήκε ένα γραφείο να δουλέψω Ιταλία. Και πήγα Ιταλία και μου κλείσανε μια δουλειά σε ένα κλαμπ.
0: Σε κλαμπ.
1: Σε κλαμπ. Λέω τι έκανες, καθάριζες το κλαμπ. Εγώ νόμιζα καθαρίζω, αλλά μετά ήρθε ένα κύριος και μου είπε να ανεβαίνεις αυτό το στήλο για να δω τα πόδια σου, να ανεβαίνεις αυτό το στήλο και για να δω τι μπορείς να κάνεις αυτό το στήλο. Και όταν είσαι κάτω από το στήλο, θα πηγαίνεις στους κυρίους, θα κάνεις λίγο έτσι και μας έκανε τους ώμους της και θα λες στους κυρίους αν θέλουν να πιούν ένα ποτό, οι κύριοι θα σου βάζουν σε ένα ποτηράκι, αλλά εσύ επειδή δεν θέλεις να πίνεις,
0: θα το χύνεις.
1: Θα πηγαίνεις στο ποτηράκι για να έχουμε κατανάλωση και θα το χύνεις μέσα στο τουαλέτα και μετά θα ξαναβγαίνεις. Και αν θέλουν λίγο παρεούλα, κάνει λίγο παρεούλα. Νομίζω μου λέει βάλει χέρι και εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα και έτσι έφυγα από αυτό το μαγαζί. Αλλά πολλά κορίτσια από το μέρος μου, από Φιλιππίνες, μάθανε να ανεβαίνουν, να γλιστράνε, να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν. Τα βρακιά τους να λινοδένουν σε αυτό το διάσημο κλαμπ το Ιταλία που πήγαιναν μεγάλοι κύριοι με πολλά λεφτά. Γκούτσι, πορτοφόλια.
0: Αυτά σημαίνουν.
1: Ναι. Μετά έφαγε ένα spring roll, σκυρέμισε γιατί τις εθιμού και μίλησε μόνη της, ανέβηκε η πίεση από τα νεύρα της. Παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
0: Λοιπόν, ο σύζυγος της
1: Δανάης Μπάρκα,
0: ο Φάνης Πυροφάνης, ο Φάνης Μπότσης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει κάτι μαγαζιά στη Σέριφο, εστίασης δηλαδή, και τέτοια, είπε, θα παντρευτούν λέει στην Καλαμάτα. τα παιδιά. Και είπε, έδωσε σκληρή εντολή στους δικηγόρους στην Καλαμάτα να μην έχουν, να μην επιτρέψουν
1: τους παπαράτσι,
0: κλπ. Διότι θα είναι προσωπικές στιγμές και να μην διαρρεύσει τον τύπο ούτε μία φωτογραφία με την μπάρκα με τα τούλια. Να το πω έτσι.
1: Η μπάρκα μπορεί να θέλει να βγει με τα τούλια.
0: Η μπάρκα.
1: Θα κρυφοβγεί, φαντάζομαι.
0: Άμα δεν θέλει ο Φάνης, δεν θα μπει και την μπάρκα. Μπορεί να έχουν κάνει συμφωνία και να τη είπε, άκουσε, παντρεύομαι, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, αλλά δεν θέλω να είμαι βορρά τώρα στα μάτια του καθενός. Θέλω να είμαι.
1: Κάτσε να
0: η προσωπική είναι. Ζωή είναι προσωπική ζωή.
1: Άμα θέλεις η προσωπική σου ζωή να μην είναι σε δημόσια θέα, δεν παίρνεις ένα δημόσιο πρόσωπο.
0: Καλά, μπορείς για την τζολίκεση τώρα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Χαλαρά.
1: Θα πάρω άντρα καπετάνιο. Θα πάρω άντρα να φυγώ.
0: Να φυγώ?
1: Ναι.
0: Δικό σου είναι αυτό.
1: Ναι. Τι ναυτικό.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Το ναυτικό δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται με τους ναυτικούς που βγήκαν κάτι βίντεο και λέει κοιτάτε τι παθαίνουμε, κοιτάτε τι παθαίνουμε. Το δες αυτό το ελληνικό πλοίο που το χτύπησαν και έλεγε κοιτάξτε που μας φέρνουν, κοιτάξτε τι παθαίνουμε. Παναγία μου λέω, να είσαι σε ένα πλοίο και να σου έρχονται οι οβίδες κόντρα λαμούτρ. Είδες που είπανε τόσα χρόνια από το Τσέρνομπιλ ότι δεν έπρεπε να φάμε λέιζαρ ζαβατικά. Σαν σπιγολαμπίδες
0: αυτό έχουμε φτάσει στην ηλικία που είμαστε, εντάξει, επιβιώσαμε.
1: Ποια ηλικία, μωρέ! Νέα κοριτσάκια, μπουτόν δε ζενές έχουμε ακόμα.
0: Θα σου έλεγα τι μπουτόν έχουμε τώρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Μπουτόν δε πουρές. Ναι. Παιδιά, το θυμάσαι.
0: Ποιο να θυμάμαι.
1: Ήτανε κοντά στο Πάσχα, νομίζω.
0: Ποιο παιδί μου.
1: Το Τσέρνομπιλ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα το Τσέρνομπιλ.
1: Δεν είχε τρομάξει η μάνα σου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Κάτι έλεγε εκεί πέρα να προσέχουμε τι τρώμε και τι κάνουμε και τι ράνουμε και ποια λαϊκή θα ψωνίσουμε. Ρε, είχε σημασία.
1: Λες και τα ζαρζαματικά ερχόντουσαν από τη Ρωσία με αγάπη.
0: Είχανε μεγάλο καημό τότε οι γυναίκες. Τι θα μαγειρέψουν. Όλοι κουφέντα στο σπίτι ήταν με τη γιαγιά μου. Τι θα μαγειρέψουν.
1: Ναι, αλλά ήταν ωραίο αυτό γιατί βρίσκαμε ωραίο σπιτίσιο φαγάκι.
0: Εμείς βρίσκαμε αυτό που μαγειρεύαμε, δεν ξέρω ήταν ωραίο. Καημό.
1: Γιατί του άρεσε αυτό. Η μάνα σου περνούσε πολύ ωραία μαγειρεύοντα.
0: Γιαγιά.
1: Γιαγιά.
0: Ναι. Και τα γιαγιά μαγείρευε τα καθημερινά και η μαμά ήταν το γκουρμέ. Ήταν, δηλαδή η γιαγιά ήταν ο σούσεφ και για τα δύσκολα ήταν η μαμά.
1: Είχανε συνεργασία οι
0: σούσεφ. Πώς δεν είχανε, ναι.
1: Σε ποιο σπίτι, ανέβαινε η γιαγιά πάνω.
0: Ανέβαινε πάνω η γιαγιά, κατέβαινε η μαμά κάτω, ανάλογα τα κέφια.
1: Ωραία, μια χαρά. Και στα τσάγια ποιο είχε το πρώτο χέρι.
0: Η μαμά μου. Μαμά μου.
1: Κις Λορέν έκανε.
0: Κις Λορέν έκανε.
1: Παιδιά, ήταν τη μόδα τότε η Κις Λορέν.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Τότε δεν κάναν πίτες. Κάνατε εσείς πίτες.
0: Έκανε η γιαγιά μου μια ωραία κολοκυθόπιτα. Κάνανε Κις Λορέν και κάνανε επίσης, ήταν πολύ τη μόδα, αν θυμάσαι, οι κρέπες με σπανάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα
1: ναι.
0: Πολύ τη μόδα. Ωραίες κρέπες.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Και τις έφτιαχνε μόνη της.
1: Τι, την κρέπα. Το απ' έξω. Ναι, μωρέ, σιγά, δεν είναι τίποτα.
0: Και τώρα είναι έτοιμα όλα αυτά. Είναι έτοιμα, παίρνεις ένα σακουλάκι, τα βγάζεις εκεί πέρα να κατέβεις.
1: Μ' αρέσει εσύ που είναι στη συνταγή και λες, παίρνουμε το σακουλάκι με τα...
0: αυτό.
1: Τότε παιδιά όλα...
0: Όλα τα... χειροποίητα παιδιά.
1: Και τα ζαρζαματικά.
0: Και το φίλο, άνοιγαν φίλο. Δηλαδή, δεν έπαιρναν φίλο.
1: Αγινάρες δεν έπαιρνε μάνος από τη λαϊκή.
0: Ναι.
1: Να το κάθε ναι, φιλαράκι, φιλαράκι ναι. Που τώρα...
0: Και τα γλύφαμε τα φιλαράκια, μας αρέσανε κιόλας. Δηλαδή την τρώγαμε και την...
1: Βραστή.
0: Ναι, και παίρναμε τα φύλλα και...
1: Ωραία.
0: Πώς κάνουμε το κεφάλι του ψερί που κάνεις... Και βγαίνουν τα μάτια του και όλα του και με αυτό το ωραίο πράγμα.
1: Ναι. Τι άλλο έκανες έτσι, κλέψει. Τον κυμά, τον ομό.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Με τα λάτια και τα πουλιά.
0: Εγώ δεν έτρωγα ομό κυμά. Δεν μου αρέσει. Άλλοι έτρωγαν, ναι. Το
1: άλλο.
0: Τα ομά από τα γλυκά. Αυτό. Ό,τι χτύπαγε, ναι. Εντάξει, ό,τι χτύπαγε στο μίξτερ, το έτρωγα. Ξέρεις, μετά.
1: Το οποίο παιδιά είναι πεντανόστιμο και ως ομό.
0: Ναι, τέλειο.
1: Δηλαδή τα κέικ είναι πεντανόστιμο.
0: Ονειρεμένο πράγμα. Μου το έβγαινε να το γλύψω. Τι λέω, δεν ξαφίσει και τίποτα όμως.
1: Τι. Δεν σου έλεγα, έλα βρε Ελενάκι μου, τώρα αυτά δεν είναι για να τα τρως.
0: Όχι. Αυτό το είχα χτυπητό αυγό, αυτό μας πείραξε. Πώς δεν έχω πάει σαλμονέλα στη ζωή μου, είναι ένα θαύμα.
1: Τότε ήταν πιο αγνά χρόνια.
0: Είναι ένα θαύμα πραγματικά.
1: Τώρα είναι τα δύσκολα.
0: Ισχύει.
1: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μην ταινίσει με την κορούλα τη, τη Μαριτίνα τη. Πήγε στη συνέντευξη τύπου γιατί θα δώσουν φοβερό παράσταση. Μας το είχε πει για το Μεσολόγγι.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Όπου θα τραγουδήσει Άλκη στη Πρωτοψάλτη και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έριξε αυλαία τον Νόξ. Ευχαρίστησε του συνεργάτε ο Αντώνης Ρέμος.
0: Δεν σου καλά ότι είπε του χρόνου δεν θα είναι.
1: Το δήλωσε. Ή νομίζουμε.
0: Είπε του χρόνου. Όχι, νομίζω ότι είπε ότι τους χαιρέτησε τον κόσμο και είπε του χρόνου θα Θα κάνω ένα διάλειμμα.
1: Α.
0: Τώρα.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό που είπες και εσύ, ανάλογα τα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να μην το κάνει τελικά.
1: Εντάξει, τώρα τι να πει στον επιχειρηματία, είπε θα κάνω ένα διάλειμμα και κατά τα Χριστούγεννα μεριά θα πάει μαζί με την Αναβίση.
0: Θα πάει, το ξέρεις τώρα αυτό, εσύ το υποθέτεις.
1: Το υποθέτω. Γιατί θα γίνουν μεγάλα, θα είναι ένα μαγαζί που θα συγκεντρώσει. Τι έγινε, παιδιά? Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά.
0: Με καμιστήρι σου έχουν εσένα όλα αυτά που παθαίνω εγώ χρόνια τώρα.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρει τι βαθμού έχει έξω.
0: Εντάξει, 23.
1: 29... Τι?
0: 23 έλεγε εμένα. Εχθές έλεγε 28.
1: Να πα σε κανένα σερβις να δούνε το.
0: Γιατί?
1: Έχει πιο ζέστη.
2: 2000 FM.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Κέντρο της Αθήνας. Αλλά είναι, παιδιά, σανδάλι κατάσταση, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή μαγνητάκια.
1: Μαγνητάκια,
0: τώρα είναι μια σανδάλα στα πέντε και γυρίζουν την πατρίδα τους.
1: Ναι, μαγνητάκια είδα ότι κάτι γαϊδουράκια παίρνουν από τα περίπτερα. Μα είναι δυνατό.
0: Γαϊδουράκι, μαγνητάκια.
1: Γαϊδουράκι και καριάτιδα. Δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό μας είπε. Αυτό εντάξει, και εμείς θα πηγαίνουμε στο Παρίσι και θέλουμε να πάρουμε μαγνητάκια. Δηλαδή, πάει... θα πάρεις.
1: Όχι. Εγώ έχω πάρει από το Παρίσι γαλλική μπαγκέτ.
0: Τι έχεις πάρει, δεν σου έγινε μαξιμάδι, παιδιά.
1: Όχι.
0: Α.
1: Μαγνητάκι.
0: Μπαγκέτα μαγνητάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ας πάρουμε και αυτή παστίτσιο μαγνητάκι.
1: Αυτό δεν έχει βγει σε μαγνητάκι. Αυτό το έχω δει όμως σε κερί λαμπρί.
0: Τέτοιο. Πασχαλιάτικο.
1: Πασχαλιάτικο.
0: Παστίτσιο.
1: Δηλαδή, παστίτσιο, παιδιά, δηλαδή θα πάει ο άλλος στην εκκλησία κρατώντας ένα παστίτσιο.
0: Έχει απλά, εδώ πηγαίνουν για σου μεσουμπλάκι.
1: Μα τώρα είναι ωραίο αυτό στην εκκλησία.
0: Δεν είναι ωραίο, είναι παιδάκια, μπορεί και πάνε, μπορεί και εσύ.
1: Να τραγουδάς τον Χριστός Ανέστη, να ψέλνεις τον Χριστός Ανέστη και να έχεις το παστίτσιο. Και με ένα κερί, δηλαδή, σίγουρα το μάλι της Μπροστινής παίρνει φωτιά.
0: Ισχύει.
1: Σου έχει τύχει αυτό?
0: Ποιο?
1: Να πάρει φωτιά το μάλι της Μπροστινής.
0: Όχι.
1: Καλά.
0: Το δικό μου έχει τύχει. Όχι να μυρίξει καμένο, όχι να πάρω φωτιά.
1: Α,
0: μου έχει τύχει.
1: Τρώμαξες?
0: Όχι ιδιαίτερα. Γιατί δεν είδα φλόγα.
1: Κάνει καλό στην ψαλίδα.
0: Είδες. Μου τα πήρε όλα πίσω. Λοιπόν, viral ρε, έχει γίνει το βιντεοκλίπ της Βύση με το. Του Αιγαίο. Το Αιγαίο.
1: Μπράβο.
0: Στο TikTok λέει κυριάρχησε. Τι να πω ρε παιδί. Μπορεί να μπήκα να το δω περιέργεια βέβαια. Λοιπόν. Και έχει σκαφανώσει στην κορυφή του iTunes στην Ελλάδα, στην τρίτη θέση του iTunes στην Κύπρο και στην έκτη θέση του ελληνικού viral chart του Shazam. Και γίνεται, λέει, χαμός.
1: Το πρώτο ποιο είναι?
0: Ε?
1: Το πιο, πρώτο ποιο είναι?
0: Δεν ξέρω, δεν μας λέει.
1: Πες το ρεπορτάζ.
0: Ναι. Πώς το λένε και πάει, λέει, πάρα πολύ καλά το τραγούδι. Τι να πω ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραίο τραγουδάκι.
0: Τα χαλιά τα μαύρα είναι ρε παιδιά.
1: Έχει δυναμική Βύση, τώρα θα γεμίσει και το Ολυμπιακό στάδιο. Παιδιά, το Ολυμπιακό στάδιο, μιλάμε για μεγάλη χωρητικότητα, μεγάλη διαφορά από το Καλή Μάρμαρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει τώρα στους ρούγες και μοιράζουν και πουλάνε εισιτήρια. 30.000, πόσο παίρνει το Ολυμπιακό στάδιο? Ποιος ξέρει, παιδιά, πόσο χωράει το Ολυμπιακό στάδιο?
0: Το ChatGPT. Ξέρει. Περίμενε, ο φίλος μου.
1: Ο φίλος σου, ChatGPT.
0: Ναι.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
0: 69.618 καθήμενους θεατές.
1: Αμάν, μιλάμε για πολύ κόσμο, έτσι.
0: Και 480 δημοσιογράφους. Και 14 Σουήντες επισήμων. Αυτό.
1: Μία θεσούλα στον δημοσιογράφο, παρακαλώ.
0: Ναι, αυτά. Εντάξει, πολύ κόσμο.
1: Εσύ έλεγες ότι δεν έχει πολύ ζέστη σήμερα. Τώρα τι έπαθες, Ελενάκη?
0: Δεν έχει να κάνει με τον καιρό.
1: Τι έπαθες, Ελενάκη μου, πες μου. Μια φούντωση, μια φλόγα έχει μέσα.
0: Έλα, για λέγε τι έγινε τώρα με το μιμίκα μου.
1: Λοιπόν, άκου. Ρωτούσα μια Σριλανκέζα.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται το.
0: Το κέικ.
1: Άκου να δεις, στη Σριλάνκα.
0: Ναι.
1: Έχει ίδιο όνομα το κέικ με το γυναικείο γεννητικό όργανο.
0: Α.
1: Λέγεται μπιμπίκαμ.
0: Μάλιστα.
1: Μπιμπίκαμ είναι, λέει, ένα κέικ που έχει καρύδα. Τώρα γιατί το κέικ με καρύδα είναι το γυναικείο τέτοιο
0: Περίεργο,
1: δηλαδή μπορείς να πεις σε γράφω στην καρύδα μου. Κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμιλιέρισσα πήγανε στο Λευκό Οίκο.
1: Παιδιά, σαν συμπέθερη από τα Τύρανα, έτσι, τις κακομύριδες. Σκυφτήκη δυο.
0: Έλα μωρέ, δηλαδή, είναι μεγάλη άνθρωποι κι εσύ.
1: Αυτή έχει γίνει Καμίλα Δικάμπουρη. Αυτός είναι με κάτι τσαλακωμένα, δηλαδή... Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχουν προσωπικό να του σιδερώνει τα πράγματα.
0: Γιατί μόνο, τον είπα τσαλακωμένο εγώ αυτό.
1: Τσαλακωμένο είναι και ο ίδιο τσαλακωμένο, είναι και τα ρούχα του τσαλακωμένα.
0: Δεν ήταν, μωρέ.
1: Είναι σαν κακομίρι, δηλαδή να βγάλει ένα κέρμα να του δώσει.
0: Δεν ήταν, εγώ βλέπω φωτογραφίε, δεν είναι τσαλακωμένο.
1: Είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι, δεν έχουν λάψει. Εμεί από τα Βασίλεια θέλουμε storytelling, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: θέλουμε
0: να κάνουμε τώρα, να πάει να.
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τη λιγμένη. Θέλουμε κρινολίνα, θέλουμε
0: τσιγάρε. Να πάει να μπει μέσα στον τάφο, τι να κάνει. Έχει ακόμα υποχρεώσει. Όσο ζει, το τραβάει το κάρο. Και το κάρο τη Βασιλεία και το κάρο τη γυναίκα του. Τι να κάνει. Και πήγανε, λέει.
1: Αλλά η γυναίκα του θέλει να ζει στον πίθο τη. Στη...
0: Δεν νομίζω ότι είναι ευχαριστημένη αυτή με αυτά, αλλά πρέπει να γίνει.
1: Ωραία, ας το δώσουμε.
0: Πόσα όχι να πει. Πόσα όχι να πει κι αυτή, δεν μπορεί. Πόσα όχι να πει. Του λέει, μη με στέλνει, πονάει το κότσι μου. Πάρε τα φουσταλάκια τη και πηγαίνει. Και πήγανε, μεταξύ, λέει.
1: Μεγάλο ταξίδι, έτσι.
0: Πω.
1: Φοράει πάνω αυτό.
0: Δεν νομίζω. Και πήγαν τέλος πάντων.
1: Λίγο κατουλή θέλουν να φεύγει.
0: Αυτή εμπόρεσε ένα ταγέρ. Μελάνια. Ένα ταγέρ butter yellow. Για να έχει μια ανοιξιάτη κοινότητα.
1: Ναι, αυτή θα ήταν ούτως ή άλλως ωραιότερη και να φορούσε το βρακί της ανάποδα μαζί.
0: Είναι ωραία γυναίκα, ρε παιδί.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, και μιλήσα. Βλέπω φωτογραφίες, πολύ χαλαρό το κλίμα.
1: Τι ήθελες,
0: σαν να πήγαν
1: δηλαδή. Σαν να ήρθαν οι παππούδες τους να σου ευχηθούν.
0: Ένα τέτοιο. Τέτοιο το κλίμα. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια επισημότητα. Τους βγάλανε εκεί πέρα να φάνε και κάτι να μην πιάσει στο μάχη κανένα.
1: Ο Τραμπ το βάφτο, μαλλί.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό το ξανθό, σε αυτή την ηλικία είναι ξανθό παππούρικο.
0: Μπορεί να βάφει λίγο το άσπρο του. Αλλά δεν νομίζω.
1: Είναι κάτι μεταξύ άσπρο πορτοκαλί, δηλαδή κόβει λίγο το. Όχι κίτρινο πορτοκαλί.
0: Ναι. Πάντως, είναι πορτοκαλής, ναι.
1: Πάντως στην απόπειρα δολοφονίας, αυτός ήταν λίγο σε άλλο πλανήτη. Η Μελάνια λίγο θορυβήθηκε. Και βγήκε ένα δημοσιογράφος και λέει.
0: Δεν την είχαν ενημερώσει.
1: Τι λαμπερί.
0: Έλα. Σπούν ότι ρε παιδί μου, κάνε λίγο την τρομαγμένη.
1: Καλά, η γυναίκα πήγε η καρδιά της στην κούλουρη, σου λέει.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Ήτανε...
1: Τι λες, ήτανε... ήταν Όσκαρ.
0: Όπως το είδα. Έδειξε πάρα πολλά, είδα πάρα πολλά βίντεο. Δεν φαινόντουσαν, ρε παιδί μου, φαινόντουσαν σαν να το. Δεν ξέρω αν είμαστε εμείς, αλλά φαινόντουσαν σαν να το παίζουν πανικοβλημένοι. Δηλαδή αυτό είναι ο τρόμος στα μάτια σου, ότι θα πεθάνεις. Αυτό ήτανε. Όπως τρομάζεις όταν γίνεται ένας ελαφρύς σεισμός και παθαίνεις ένα ξάφνιασμα.
1: Πάντως τον τράβηξαν. Αλλά το βάνσε τράβηξαν πρώτο.
0: Ναι, αυτό πάλι.
1: Και έγινε, βέ. Εντάξει, ήταν λίγο ρεζιλίκιο ότι ακολούθησε. Ο ένας έτρωγε το καλό φαγητό που δεν θα το ξανάβρεις. Και οι ανταποκριτές τώρα, αυτοί οι δημοσιογράφοι, έτσι. Η άλλη έκλεβε τις σαμπάνιες και τα ποτά, δηλαδή. Δηλαδή,
0: φαντάζομαι ότι δεν ήταν καθόλου τρομακτικό. Δεν μπορεί.
1: Τώρα οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να ήξεραν οι ξένοι ανταποκριτές ότι είναι ψέμα. Δεν μπορεί.
0: Μα δεν μπορεί άλλη... τώρα να κινδυνεύει η ζωή του πλανητάρχη και να εσύ αντιποκριτή εκεί πέρα και να κοιτάξει πώ θα πάρει το κρασί και όλο να συνεχίζει σοκολατρώει.
1: Δηλαδή όλοι στην αίθουσα το ήξεραν. Είναι
0: όχι, δεν είναι ότι το ήξεραν. Όλοι στην αίθουσα πιστεύω ότι ένιωσαν ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Ότι δεν απειλείται η ζωή του. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν μπορεί να νιώσει ότι απειλείται η ζωή του και ότι θα μπει ένα μουρλό και θα αρχίσει να πυροβολεί τον παππού στον Εύκα να συνεχίζει να τρώσει και να έχει το μέλημά σου να κλέψει ένα μπουκάλι κρασί.
1: Ναι. Γιατί πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το
0: μπορεί τι να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Κάρολος με την Καρολίνα πήγανε στο Λευκό Οίκο. Τους πήγανε στους κήπους να περπατήσουν λιγάκι, να πάρουν το δάρι να ρευτούν γιατί τους έπεσε βαρύ το φαγητό που φάγανε.
1: Αυτή πρέπει να τρώει. Ο Κάρολος τρώει, λέει, πάρα πολύ γίνα. Τρώει ναι. Όλα στον ατμό.
0: Αυτό. Και μετά, λέει, θα είχαν παρουσία σε επίσημο. Και το βράδυ φάει. Οπότε έπρεπε να φάνε κάτι πολύ ελαφρύ. Και μετά θα έβγαζε και ένα λόγο ο Κάρολος να πει τι ωραία που είναι όλα. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη. Γεια σας.
1: Θα γύρισαν στο ξενοδοχείο. Αυτή θα είχε τα πόδια της πάνω για την καλύτερη. Για τους κυρσούς, έτσι. Αυτός θα πήγαινε κάθε 5 λεπτά στην τουαλέτα γιατί θα τον είχε πιάσει κόψιμο από το πολύ φαγητό. Τι τρώνε στην Αγγλία, fish and chips και τέτοια. Και εκεί θα. Εντάξει, οι Αμερικάνοι βάζουν και λίγο σαλτσούλα.
0: Ισχύει.
1: Στα φαγητά του.
0: Λοιπόν, από την άλλη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε στο γήπεδο που ήταν εκεί ένα YouTuber και την είδε έτσι νόστιμη και. Το και τη είπε, γεια σου λέει, πώς σε λένε, και τσαντίστηκε που με την αναγνώρισε. Και του είπε, δεν μιλάς καλά, δεν μιλάς ωραία, του λέει.
1: Παρντών.
0: Δεν με αναγνωρίζεις.
1: Σιγά την περσόνα.
0: Δεν ξέρω πώς τα λένε, τις λέει αυτός, αλήθεια σου λέω.
1: Παιδιά, η Παναγιώταρου τι επαγγέλλεται?
0: Επαγγέλλεται...
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κορίτσια από σπίτι.
0: Δημιουργός περιεχομένου.
1: Αυτό
0: που μας έχουν βάλει όλους δημιουργούς περιεχομένου με το ζόρι στο Facebook.
1: Ναι. Τι εννοούν?
0: Εννοούν ότι ό,τι και να γράψουμε είναι, δημιουργούμε ένα περιεχόμενο.
1: Δημιουργούμε.
0: Είμαστε όλοι influencers, θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Το θέμα είναι ότι αυτοί που το δημιουργούν το περιεχόμενο καμιά φορά δεν έχουν οι ίδιοι περιεχόμενο.
0: Ισχύει. Πάντα την αναγνώρισε, λέει ο YouTuber, ο οποίος είναι γνωστός YouTuber, δεν τον ξέρει τον άνθρωπο, και ήταν πάρα πολύ επικαρισμένη η Παναγιώταρου. Που θεωρεί ότι είναι πολύ γνωστή. Θα το ξέρουμε όλοι.
1: Τόσο μεγάλη στάρ, αισθάνεται.
0: Έτσι.
1: Αχ. Συμβαίνουν και αυτά.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Στην Πάτρα.
1: Ναι, στην Πάτρα, αδέρφια μου, στην Πάτρα.
0: Δεν του έδιναν σύνταξη του καημένου και αυτό, δεν ξέρω. Δεν
1: ναι, λέει 20 χρόνια λέει ήθελα να πάρω σύνταξη. Τι είπε ο Λάκης Καβαλάς? 800 λέει, ευρώ θα πάρει σύνταξη, λέει την εβδομάδα.
0: Μου πήγα λέει να βάλω σύνταξη και μου πήρα 850 και λέω τη μέρα. Όχι εβδομάδα, τη μέρα. Τη μέρα λέει. Θέλει 850 τη μέρα.
1: Είπε πιάνοντας και απαρέλη του.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά, σε κάποιες περιπτώσεις αργούν πάρα πολύ να βγουν οι συντάξεις. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι? Δηλαδή έχουν σταματήσει τη δουλειά και περιμένουν ένα χρόνο να πάρουν σύνταξη. Είναι δυνατόν?
0: Δεν είναι πιο γρήγορα, δεν έχουν γίνει τώρα που διεύτε πιο γρήγορα τα πράγματα? Ούτε καν, ε.
1: Όχι καλέ. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τι έχει γίνει?
0: Μια χαρά.
1: Έχει γίνει γραφειοκρατία ψηφιακή. Βάλε αυτό, δώσε το χαρτί, κάνε αυτό. Αντί να πηγαίνεις τα κοτσάρισε φακελάκια μέσα στην αίτηση. Ηλεκτρονικά. Αυτό έχει γίνει.
0: Έχεις γίνει χειρότερα από την ώρα που ήρθες, το ξέρεις.
1: Έχω το air conditioner εδώ στην κεφάλα μου. Αχ, παιδιά, δεν είμαι. Σήμερα το ένα ρουθούνι. Είναι να πάω να ξαπλώσω. Λοιπόν, προχθές, περπατώντας στην Αθήνα, παιδιά, είδα την Εύα Καηλή, η οποία είναι κούκλα που
0: είναι πολύ όμορφη.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφη και χαρούμενη την είδα.
0: Γιατί δεν μην είναι? Και εγώ θα ήμουν χαρούμενη.
1: Κάτσε τώρα,
0: Καηλή.
1: Που είχε περάσει και στην Μπουζού.
0: Την πέρασε την Μπουζού, βγήκε από την Μπουζού. Μπορεί να γράψει και ένα βιβλίο για την Μπουζού, να βγάλει κι άλλα.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι.
0: Εντάξει, πέρασαν τα μισκόλα.
1: Κάνε να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
0: Πέρασε κι αυτό τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Βέβαια, μια φίλη μου που είχε πρόβλημα στο μάτι φόρασε το όνομα. Και όχι στο μάτι.
0: Λοιπόν, έπαιρνε ο γιος εδώ πέρα της κολύπτειας μας, της έλεγε «Μαμά, έγινε σεισμός, μαμά, έγινε σεισμός». Και του έλεγε «Αλλά καλέ, έγινε σεισμός». Και διαβάζουμε τώρα «Έγινε σεισμός».
1: Στη Σκιάθο.
0: 4,9 ρίχτερ στη Σκιάθο και ήταν αισθητός και στην Αττική.
1: Μας πάει ο τουρισμός πάντως, έτσι. Δηλαδή γίνονται ωραία πράγματα για να έρχονται
0: τουρίστες. Εντάξει, τώρα το σεισμό, σιγά το μεγάλο σεισμό.
1: Γιατί δεν, να σου πω κάτι. Έρχεται ένας τουρίστας ο οποίος είναι από μέρος που δεν έχει σεισμούς. Δεν ταράσεται.
0: Δεν ταράσεται, μπορεί να περπατάει εκείνη την ώρα και να μην καταλάβει τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι κάτι έπαθε από πόστο του και αναπήδησε.
1: Τι θα έπαθε, σκουλικιά?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, όταν περπατάς δεν καταλαβαίνεις το σεισμό, η αλήθεια είναι.
1: Παιδιά, μια φορά είχα πάει να πάρω το αυτοκίνητό μου σε πάρκι και είχε ταρακουνηθεί το σύμπαν. Αφού λέω γκρεμίζουνε. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται, αλλά ήταν ένα καλοκαίρι που είχε μεγάλο σεισμό στην Αθήνα. Ναι. Τέτοιο χάλι.
0: Θυμάσαι λοιπόν, μεγάλου σεισμού.
1: Απαπα, άσε τώρα. Να σου πω, σταμάτα γιατί θέλω να κοιμάμαι το βράδυ.
0: Είχα περάσει ονειρεμένα.
1: Αυτό το πράγμα που αρχίζει και κουνιέται και ακούς τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ τσικ. Αν έχεις δηλαδή τέτοιο πολύφοντα κλπ. Και μετά τρέχει και βλέπει το ένα κάδρο γυρισμένο έτσι, ένα βάζο πεσμένο, ποτήρια σπασμένα κλπ. Είναι αγριευτικό όμως και να το κάνεις. Έχω πάει στο Μπαλί και έχω ζήσει σεισμό εκεί. Αυτό σου λέω. Ταρακουνηθήκαμε, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι υψηλά τα κτίρια. Οπότε λες, θα δώσω μία από τον μπαλκόνι, θα πέσω στον καζόν, μια χαρά είμαι. Αν δεν φοβάσαι τόσο πολύ, βέβαια στην Ιαπωνία γίνονται τρελοί οι σεισμοί.
0: Εντάξει, εκεί όμως είναι φτιαγμένα τα πράγματα, κάπως είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο.
1: Νομίζω και στην Αμερική δεν γίνονται. Μόνο τυφώνες. Έχει
0: τυφώνες και ανεμοστρόβιλους.
1: Παραγία, άλλο δράμα αυτό. Ε?
0: Καλά είμαστε εδώ πέρα. Γιατί χαίρομαι από τέτοια πράγματα. Προς το παρόν είμαστε καλά. Λίγο χώμα τρώμε. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Τι λίγο.
0: Εντάξει.
1: Τι λίγο.
0: Είναι μασάβουνε. Κανονικότατα. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.
1: Ναι. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο. Δεν ζει στο μύθο σου στην Ελλάδα.
0: Εντάξει. Άκουσα είναι δωρεάν ακόμα ο ήλιο και το αυτό. Καλά είναι που παίζεται γι' αυτό.
1: Δεν θέλω να είσαι απεσιόδοξη.
0: Τι θε να με.
1: Ήρθε ο Γάλλο και είπε, εγώ είμαι δίπλα σα.
0: Τι είναι?
1: Ο πρόεδρος Πορκλέ.
0: Ναι.
1: Είναι δίπλα μας, λέει, για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ψωνίσα, αυτό σημαίνει.
0: Αυτό είναι. Δίπλα μας δεν το συμφέρει. Άμα δεν το συμφέρει.
1: Πληρώσαμε. Πολύ καλά για να είναι δίπλα.
0: Λέγανε οι αστρολόγοι μια χρυσή επταετία αυτό με τώρα πάλι προβλήματα.
1: Από πότε το έλεγαν όμως?
0: Θυμάσαι πόσο χρόνο το λέγανε? Ότι από τα μέσα του 26 μέχρι του 33 θα περάσουμε μια χρυσή. Περίμενε εσύ. Μια χρυσή επταετία. Γελάει η Παναγιώτα. Μια χρυσή επταετία συγκλονιστική. Πού την είναι? Πάλι αρχίσαν τα θέματα.
1: Να σου πω.
0: Πάλι στιγμή. Η Αμερική, η Κίνα, ο ένας, ο άλλος.
1: Γιατί όμως δεν το είχαν προβλέψει σωστά?
0: Λέραντε.
1: Κάτι σαν τους μετεωρολόγους μας βγήκαν και αστρολόγοι.
0: Μόλις πλησιάζει η ώρα που θα πάμε στα λιβάδια, ξέπλακι.
1: Εσύ είσαι έτοιμη.
0: Βγαίνουν τσουκνίδες στα λιβάδια.
1: Εσύ είσαι έτοιμη να τρέξει στους αγρούς. Εντάξει, ας πω κάτι. Ό,τι και να γίνει, θα έρθει το καλοκαιράκι. Ο ήλιος θα λάμπει. Θα φοράμε αντιλιακό δίκτυο προστασίας. Θα ξαμοληθούμε στις παραλίες και όλα θα μας φέρονται πιο cool. Θα σου έρχεται από την ΑΔΕ μήνυμα και θα λες, έλα μωρέ, και αύριο μέρα είναι. Λέω εγώ. Όχι.
0: Ας πούμε ότι είναι έτσι.
1: Στην ξαπλώστρα θα πίνεις το καμπάρι σου, θα πίνεις το Aperol σου.
0: Στην ξαπλώστρα την οργανωμένη, το καμπάρι, έναν ευρώ.
1: Δεν
0: θα πρέπει να δώσω για να πει το καμπάρι μου.
1: Δεν
0: βλέπω να το πίνω με την πετσετούλα μου με δανεική, που θα την έχω κουβαλήσει από το σπίτι. Όπως κάναμε παλιά. Ξαναγυρνάμε στα τέτοια. Πετσετούλα.
1: Φαγάκι από το σπίτι.
0: Τα περάκι και φτεδάκι. Και αυτά.
1: Give me the ball.
0: Και give me the ball.
1: Έλα, ωραία είναι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Για χαρά.
0: Είναι ταλαιπώρια, είναι άλλα καλύτερα.
1: Για φαντάσου τι ωραία που περνούσε τότε που η γιαγιάκα σου σου παίρνε το ψωμάκι, σου χτυπούσε
0: είχα
1: το αμπουλάκι.
0: Είχα τη γιαγιάκα, τώρα δεν έχω τη γιαγιάκα.
1: Τώρα βρες το μπαμπούλι σου.
0: Να μου καθαρίσει το φρουτάκι.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί τα μοντέλα βρίσκουν το μπαμπούλι τους.
0: Τι να βρω, sugar daddy.
1: Ναι.
0: Άσε με καλέ τώρα.
1: Όχι, ε.
0: Όχι με τίποτα.
1: Ταλαιπώρια.
0: Ναι, άσε που τους πέφτω μεγάλοι. Φαντάσου, αυτοί έχουν φτάσει στα 25.
1: 25.
0: Αμέ.
1: Τα νεαρά κατσικάκια θέλουν και εδώ τυγερό.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να δούμε. Να σου πω ότι τι κομμένετο σου δείχνει εδώ η Παναγιώτα. Ντροπή! Ντροπή!
0: Μου δείχνει έναν ηθοποιό, τον Μπάρι Γκίλ, δεν τον ξέρω, αλλά είναι νόστιμος, οπότε θα ασχοληθώ.
1: Ντροπή σα, βρε, είναι φίλοι, είστε εσεί.
0: Όχι, είναι ο Άσος της Αγγλίας, λέει. Πιάστηκε σε άφρια κατάσταση από το ποτό, να τον έχει πάρει ο Ήπρος σε ένα μπαρ που βρίσκεται σε ταράτσα μετά από ένα απόγευμα γεμάτο ποτό με τους φίλους του.
1: Τι να κάνει το παιδί, ήθελε να ξεδώσει.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα.
1: Δεν οδηγούσε, σε μια ταράτσα.
0: Έχει υποβληθεί και σε μια χειρουργική επέμβαση στο πόδι, λέει, και είναι ακόμη τραυματίας. Εντάξει, πέρασε δύσκολα και πήγε, λέει, στο μπαρ Story στο Μάντσεστερ το μεσημέρι. Αυτοί πίνουν και μεσημέρι κακόμοιροι.
1: Όπω. Δεν είναι αλκοολισμό, ρε παιδιά.
0: Όχι, αυτοί δεν έχουν νομίζω μπαρ μέχρι τις 2 η ώρα, έχουν.
1: Ποιοι, στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Τι λες, καλέ. Φυσικά έχουν. Απλά είναι τύρλα από το μεσημέρι.
0: Εντάξει, πήγε εκεί, λέει, και ήθελε να χαλαρώσει. Μπορεί να ήταν και πιεσμένο. Ωραίο όμω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα τον βοηθούσα να συνέλθει.
1: Α, με ποιο τρόπο. Θα του έστελε το σπέρμα του στο διαγωνισμό, αυτό του πιο γρήγορου σπέρματο.
0: Τέλεια, είναι δυνατό αυτό ο διαγωνισμό που διαβάσαμε.
1: Πες μου τώρα, δεν θα θελήσει να μπει να δει τη φάτσα του γρήγορου σπερματία. Ε! Θα ήθελα να δω, λέει, αυτό το σπέρμα έσπασε, λέει, κάθε ρεκόρ και βγήκε πρώτο, ας πούμε, από τα άλλα. Άκου τώρα τα σπέρματα να διαγωνίζονται μεταξύ τους. Τι να πω. Ποιος σου σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά.
0: Ναι, πες μου εσύ.
1: Και δίνουν και στο τρόπαιο 10.000.
0: Γι' αυτό πάει ο κόσμος. Γι' αυτό με έχει συμμετοχές. Με λεφτά, όχι αστεία.
1: Αν σου έλεγα εσένα, ένα οάριο θα το δίνες.
0: Βέβαια το γυμνάσιο.
1: Μπορεί να είναι γυμνασμένο από μόνο του.
0: Πηγαίνουμε για τσάμπαρομπα. Γιατί άμα κερδίσεις, μετά θα σας δείξουν όλοι.
1: Άμα δεν κερδίσεις.
0: Άμα κερδίσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άμα κερδίσεις θα πάρεις 10.000.
0: Το βλέπω και ολυμπιακό άθλημα αυτές που πάει. Γιατί είμαστε όλοι τίκι τίκι τίκι, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, σε βλέπω ρεξάτη για τα απόγευμα. Σε βλέπω έτοιμη να κάνεις πράγματα. Καταρχάς να παραγγείλεις ωραίο φαγάκι.
0: Όχι, έχω, σπανακόριζο.
1: Α, όχ.
0: Ωραίο είναι, γιατί όχ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Με το λεμονάκι του θαύμα.
1: Και λεμονάκι.
0: Θα χώψω και ένα λεμονάκι από τις λεμονιές. Έχουμε κάτω λεμονιές και έχουν.
1: Κλεφτρώνει.
0: Όχι, παιδικές μας είναι. Τι κλεφτρώνει, της πολυκατοικίας.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μοιράζονται.
0: Μοιράζονται, όλοι κόβουν, ρε παιδί, με ένα λεμονάκι. Κατά εκεί πρέπει να το ξαναφρώσουμε το δέντρο. Λοιπόν, Χριστίνα Πολίτη για να βύσει πάλι, μίλησε για να βύσει.
1: Την είχε σήμερα ο Λιάγκας.
0: Δεν έχει βγει κανείς από τη ζωή μου, είπε.
1: Α, ξαναήρθε, δηλαδή ξαναγύρισε.
0: Όχι, είπε ρε παιδί μου ότι αυτά είναι παιδιάστηκα με τα unfollow και συμβαίνουν μεταξύ των σχέσεων και όλα καλά.
1: Καλά, τι παιδιάστηκα. Τι παιδιά, δεν έκανε unfollow.
0: Έκανε unfollow, δεν είπε. Αυτά τα unfollow. Λέει τώρα είναι, λέει αυτά. Δεν έχουν φύγει άνθρωποι από τη ζωή μου, οι σχέσεις κάνουν κύκλους. Όλα μια χαρά. Το
1: έχει αρχίσει
0: από πάνω.
1: Έχει αρχίσει και το καρικόνι.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Η Βίζη λέει μου αρέσει πολύ, μάλλον στο τραγούδι, δεν θέλω να πάρω καμία ριζάντα σήμερα και να βλέπω πάλι το ίδιο θέμα, το θεωρώ πεδαριώδες κλπ. Όλα καλά.
1: Συγγνώμη, την κάλεσαν την πολίτη να μιλήσει γιατί όμως.
0: Την κάλεσαν και καλά για να μιλήσει για τα κοσμικά της.
1: Ναι,
0: αλλά άμα δεν είχε τσακωθεί και μουρζοπιαστεί με τη Βίζη, δεν θα την καλούσε κανείς, ρε παιδί μου. Όχι, γιατί δεν είναι. Να μας πει τι τώρα. Η Βίζη είναι το θέμα. Και όχι αυτό θα το βλέπα.
1: Ε?
0: Άμα δεν είχε τσακωθεί με τη Βίση και βλέπα την πολίτη του στην τηλεόραση, θα πέρναγα παρακάτω να δω τι άλλο. Τι άλλα νέα.
1: Τι θέλεις,
0: θέλω το μουτζόπιασμα, να δω τι έγινε.
1: Θες τη συνέχεια του επεισοδίου.
0: Οι σχέσεις δεν τελειώνουν. Λέει, εξελίσσονται, είπε η γυναίκα.
1: Τώρα που είπατε.
0: Εξελίσσονται η μία από. Δηλαδή, εξελίσσονται χωριστά όμως οι σχέσεις, φαντάζομαι. Ένας από εκεί και άλλος από εδώ.
1: Είναι αυτό που λένε, η κλίση σας προωθείται.
0: Ζούμε σε έναν κόσμο, λέει, που βιάζεται να δώσει οριστικές απαντήσεις. Μη βιάζεστε, λέει. Σιγά σιγά, αγάρι γίνεται η αγουρίδα μέλη.
1: Η αγκουρίδα μέλη. Δεν ξέρω αν είναι αγουρίδα. Αγκουρίδα. Συγγνώμη, έκανε και εκείνη unfollow την αναβίση. Έχω απορίες.
0: Δεν ξέρω, αλλά γενικά ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι αν δεν είχαν κάνει unfollow η μία την άλλη, που ότι υπάρχει επάγγελμα unfollowers και κάθεται και κοιτάζει ποιο κάνει unfollow ποιον. Αν δεν είχαν κάνει unfollow η μία την άλλη. Και αν δεν είχε γράψει και εκείνο το κείμενο ότι.
1: Αυτό το κείμενο είναι που πήρε.
0: Και το unfollow, όλα αυτά. Αυτό δεν θα ασχολούνταν κανένα. Και δεν θα έπρεπε ούτε να κάτσει να εξηγεί.
1: Ναι, αλλά δεν φαίνεται σαν.
0: Τη Βίση με τη ρώτησε κανεί. Γιατί ρωτάνε την καταρχήν την πολίτη και δεν ρωτάνε και τη Βίση. Που έλα εδώ, βρεανούλα μου, τι έχει γίνει με την κολλή του στην πολίτη.
1: Η Άννα είναι.
0: Αλλά τώρα στα νησιά.
1: Μπορά, μπορά.
0: Μάρο Μπράντο, δεν μπορεί. Δεν πιάνει και το κινητό, φαντάζομαι εκεί.
1: Μια χαρά πιάνει. WhatsApp όμως.
0: Γιατί με τη ρωτάνε και τη Βίση.
1: Γιατί πάρουν τηλέφωνο ενώ είναι κάτω από τον κοκοφίνικα με το σεξι μαγιότσι και ετοιμάζεται για βουτιές για να τη ρωτήσουν τι γίνεται με την πολίτη.
0: Ναι, είναι δυνατόν να ρωτάνε μόνο την πολίτη. Λες και η πολίτη είναι μόλι σχέση. Η σχέση η takes two του τάγκο. Η σχέση είναι 50-50. Θα πρέπει και αυτή να.
1: Εντάξει,
0: να τη ρωτήσουν να δούμε τι θα μα πει.
1: Τώρα λείπει στο εξωτερικό, δεν μπορεί. Κάνει πάλι.
0: Ενώ άμα έρθει η αλήθεια δεν θα ψάχνει τα μικρόφωνα να μα κάνει δήλωση. Κρίμα όμως αυτή η φιλία, ρε παιδί μου, γιατί τόσα χρόνια ήταν φίλες.
1: Εντάξει,
0: και κουμπάρες το... νομίζω ότι είχε βαφτίσει κάποιο το παιδί, κάποια νύχτα. Κάτι είχε γίνει.
1: Η Βίση έχει βαφτίσει τον, νομίζω, το δεύτερο έτος
0: ναι.
1: Πολίτη. Βέβαια, άρα το Πάσχα
0: της πήρε λαμπάδα. Να την πηγαίνει και αυτή με τον Κούστα Βόλτες, δεν είναι κακό.
1: Να σου πω, πώς πια να πάρει αυτή η κουστοδία.
0: Τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι στο κουστέικο.
1: Ναι.
0: Είναι κολλητή η κόρη της με την κουστενά ή η
1: Αβίση. Όλοι μαζί είναι κολλητοί.
0: Όλοι μαζί.
1: Είναι μια παρέα και περνάνε ωραία και μη ζηλεύεις.
0: Εγώ δεν ζηλεύω.
1: Γιατί όλοι ζηλεύουμε.
0: Τι ζηλεύουμε?
1: Εντάξει, τώρα περνάει καλά. Με τα Learjet, με τα αυτά, με τα αυτά.
0: Εντάξει,
1: μια χαρά.
0: Αλλά δεν είναι μόνο. Είναι να
1: περνούσαμε ωραία, με χείρη την παρέα.
0: Είναι πολύ ωραία να μπει στο Learjet και να πα σε ένα μέρο που δεν μπορεί να πα μόνο σου. Θα πει στο πλέον.
1: Ρώταμε και εμένα. Ρώταμε και εμένα, καλέ. Που παθαίνει στι 3 ώρε, θέλει, δεν αντέχει άλλο αεροπλάνο.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ ωραία η εμπειρία να μπει στο Learjet. Ότι αν είσαι σου να φτάσει εκεί πέρα, να κάνει τον κοφίνικα. Να σου πληρώσει τα ποτά, τα φαγιά σου, τα όλα στη διαμονή σου. Αλλά μετά το δύσκολο είναι όταν θα πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα. Δεν θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Για χαρά είναι στο κου.
0: Θα είναι, λες, θα έχουν να πούνε, κάτι θα έχουν να πούνε.
1: Βεβαίως.
0: Βοηθάει και τον ChatGPT σε αυτά. Σου λέει, βγάλε μια θεματολογία. Αυτά.
1: Μη ζηλεύει.
0: Μη ζηλεύω.
1: Μήπως αστρολογικά σου είναι περίεργα αυτόν τον καιρό?
0: Εμένα, όχι, ναι. Σε όλο τον κόσμο. Θα μας τα πει ο κύριος Άρχος την επόμενη ώρα.
1: Γιατί έτσι λένε ότι είναι δύσκολα για όλα?
0: Όχι δύσκολα, μπαίνουμε σε μια φάση αλλαγών για όλους.
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Πόσες αλλαγές πια στη
0: δεν
1: ζωή
0: ξέρω,
1: μας.
0: Τι να σου πω, κλείνει ένας κύκλος. Λέει και ανοίγει μια άλλη 7 ετία. Ναι. Είναι σημαντική αλλαγή αυτή.
1: Γι' αυτό είναι, ρε παιδί.
0: Για όλα τα ζώδια όμως. Άλλα για καλούς λόγους, άλλα για ουδέτερους. Πάντως γίνεται ένα μπάχαλο.
1: Α, το λέξη μπάχαλο δεν.
0: Θα δούμε, θα μας τα πει ο ειδικός.

0: Τόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
7: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαχών και γελικών.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
14: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμου που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Έχει πολύ μεγάλη καριέρα, είναι πολύ γνωστός και η μαμά του, δηλαδή η μαμά και των δύο, είναι και αυτή η γιατρός, η Φρανσουάζ Νογκιές Μακρόν.
2: Η Φρανσουάζ Νογκιές
1: Μακρόν. Η οποία είναι καρδιολόγος και συγκεκριμένα είχε ασχοληθεί, η μαμά λέω τώρα, με την καρδιακή απεικόνηση, στην οποία είχε καθιερωθεί ως ηγετική φυσιογνωμία στη Γαλλία.
2: Της καρδιάς.
1: Έχει δει όλα της καρδιάς τα φύλλα.
2: Ναι, γιατί δεν είδε την καρδούλα του παιδιού της που από μικρό είχε μία έτσι. Ροπή στις πιο σιτεμένες.
1: Εντάξει, παιδί μου ήθελε. Μπορεί η μαμά να σου πω τι μπορεί να έγινε. Μπορεί η μαμά να έλειπε πάρα πολύ λόγω της δουλειάς και ασχολιότερα με τις καρδιές. Και ο άλλος ήθελε μία μαμά που του έλειψε από το σπίτι.
2: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου.
1: Ένα ψυχολόγο δεν μας τα πει.
2: Μπιμπερό μου, μπιμπερό μου, σε έχω μέσα στο μυαλό μου.
1: Πολύ ωραίος ο Λοράν.
2: Ο Λοράν είναι ο πιο μεγάλος ή ο κούτσικος.
1: Δεν ξέρω, αλλά σαν δίδυμοι μοιάζουν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.
2: Είναι ένα χειρουργός.
1: Είναι δηλαδή.
2: Με τα νηστέρια.
1: Είναι να μπεις με τα στενοφόρο μέσα να σε αναλάβει.
2: Ναι. Μετά δεν θα καταλάβεις και πολλά όμως γιατί το νευρικό σύστημα μας ανοίξει το κεφάλι.
1: Καλά, σίγουρα.
2: Βρασιόριζε.
1: Αλλά μετά δεν θα έρθει να μου χαϊδέψει το χέρι και να μου πει πώς πήγαμε και να μου κάνει να πατ-πατ στον νόμο και να πιάσουμε ένα γαλλικό.
2: Αν δεν του έχει ρίξει μεγάλο φακελάκι, θα στείλει τον βοηθό του.
1: Αυτό δεν νομίζω να τολμάει να πάρει φακελάκι.
2: Ναι, καλά.
1: Γιατί είναι ο αδερφός του πρωθυπουργού.
2: Και.
1: Θα πάρει αλλιώς, καλέ, θα τα πάρει με φακελάκι.
2: Πιο μεγάλο φακελάκι.
1: Παίρνει κάτι άλλο, του φακέλου στα παλού.
2: Ναι, πρόσεξε. Δεν τα ζητάει ο ίδιος. Το κόλπο είναι ότι δεν το κάνεις ο ίδιος, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Βάζει εμού του ιδίου. Έχει γραμματείς που κάνουν αυτές τις.
1: Που φακελώνονται.
2: Που έχουν τον κουμπαράκι και τον γυρνάνε γύρω-γύρω.
1: Ναι. Λοιπόν. Αυτός όντως δεν τον ξέραμε. Απλά κυκλοφόρησε, λέει, στα μίντια τυχαία τελείως μία φωτογραφία του Λοράν. Αχ, Λοράν, πιο ωραίο από το Μακρόν. Από το
2: Εμμανουέλ. Ναι. Όχι, το Εμμανουέλ είναι
1: το
2: ωραίο.
1: Το Λοράν είναι γρήγορο όμως.
2: Είναι σεξι.
1: Την ώρα βιλαβή του τέτοιου, κατάλαβες. Κολυμπώσεις μέχρι να πεις Εμμανουέλ, τελειώνει. Είναι το Λοράν. Είναι Λοράν, Λοράν, Λοράν.
2: Καλά, πες τον Μανώλη.
1: Εδώ, και αυτό. Λοιπόν.
2: Μανολιό.
1: Πώς το λένε, υπήρξε μια φωτογραφία τυχαία από παπαράτσι που ήταν στο γήπεδο. Βλέπω δύο αγοράκια δίπλα του, μάλλον είναι υγιή, δύο έφηβους. Πρέπει να είναι υγιή του και όλοι είπανε, καλά, αυτός μοιάζει με τον Μακρόν. Το ψάξανε και είδαν ότι είναι ο αδερφός του.
2: Συγγνώμη, δηλαδή ο κόσμος στη Γαλλία δεν το ξέρει. Θα τρελαθούμε.
1: Μπορεί να το ξέρει ο κόσμος στη Γαλλία, δεν το ξέρουμε εκτός Γαλλίας.
2: Ναι, μπορεί να ντρέπεται. Μπορεί να ντρέπεται για τις σχέσεις του με την Μπίμπι. Τι να πει.
1: Τι να σου πω κι εγώ.
2: Τι να
1: δεν
2: το ρωτάνε. Τι νευρολογικό πρόβλημα έχει ο αδερφός.
1: Αλλά φίλε, ομορφός εγώ δηλαδή, ωραίο μωρό.
2: Να δούμε τη μαμά και τον μπαμπά. Ναι. Θέλω να δω μαμά, μπαμπά.
1: Δεν τους έχουμε δει ποτέ πλάκα-πλάκα.
2: Τι να κάνει, να σου πω, έχει την άλλη μαμά και την κυκλοφορία. Πόσε γριέ.
1: Μια φωτογραφία, κάτι.
2: Την προσέχει, τη στερεώνει, εκεί μη σπάσει και καλά.
1: Εντάξει, κάτι.
2: Ισχύω.
1: Σε μια αυτή, σε μια γιορτή, σε ένα κάτι, σε ένα, μια κηδεία. Δεν είναι πουθενά. Λοιπόν, από την άλλη, ο Νίκο Κοκλώνη είπε για την Κατερίνα Καινούριου ότι μιλάμε με τον Κατερινάκη. Μάλλον έχει σπάσει ο πάγος. Μιλάμε με μηνύματα και μάλιστα μου είπε, λέει, ότι έχει πάρα πολλά να μου πει για κάποιους.
2: Αχα.
1: Έχει κλειστεί πολύ στο σπίτι η Κατερίνα, έχει βαρεθεί να μιλάει με ζωή και λέει: κάτσε να θάψουμε και 5-6. Και λέει: εγώ κλώτσε παρακάτω. Μάλλον, λέει, πρέπει να μου πει για τον Κουντάρα τίποτα, για τον οποίο.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, έχω μπερδευτεί με το Met Gala. Βλέπω δύο διαφορετικούς τίτλους.

0: Το ένα είναι.
1: Να σου το πω εγώ τον τίτλο.
0: Για πες.
1: Ό,τι του φανεί, του λολοσεφανή.
0: Ναι. Ο ένας τίτλος λοιπόν που βλέπω στα μίδια είναι αυτός και ο άλλος είναι. Το ένα είναι επιτομή της κακοκουστιάς και ο άλλος είναι οι ωραιότερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων.
1: Καλά, η ωραία.
0: Μπορεί βέβαια να εννοεί. Δεν το έχω δει. Δύο-τρεις.
1: Ναι. Τον τελευταίο χρόνο εννοεί και άλλων χρόνων. Πώς λες πάει ο παλιός ο χρόνος και εννοείς τον παλιό?
0: Όχι, το Met Gala 2026 είχε τις ωραίτερες εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, λέει. Άρα ότι ήταν το καλύτερο. Αλλά μάλλον αναφέρεται σε 2-3. Ας πούμε, εγώ που είδα, ξέρεις ποια είδα και μου άρεσε πολύ, η μόνη που είδα. Η Μπιμπερού.
1: Δεν ξέρω. Όλες είχαν καθρεφτάκι, όλες είχαν κρυβάνε τα μούτρα τους, όλες είχαν μπούργα. Βγήκε μία μέσα στην μπούργα. Πώς έκανε δηλαδή ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Και εκεί πέρι βγήκε με ένα, με μια μάσκα και σπάσε η μάσκα, λέει.
1: Η μάσκα.
0: Άνοιξε και παράθυρο, μετά στο παράθυρο στον κόσμο.
1: Τι έγινε. Τι έπαθε
0: από ό,τι είδα εγώ,
1: μουτσούνα
0: αυτή ήταν μια μουτσούνα. Δηλαδή ήταν ένα φόρεμα περίεργο και είχε μια άσπρη μάσκα σαν δαντελωτή γύρω-γύρω και μπροστά. Έκανε λίγο space. Δηλαδή ήταν. Πώς να το πω. Ασημή. Που σίγουρα έβλεπε μέσα από τη μάσκα κανονικά για να μπορεί να περπατήσει.
1: Μα δεν είχε ματάκι η μάσκα.
0: Όχι, ήταν μάσκα, φαντάσου όλο το πρόσωπο κάνει μέρα, να μην βλέπει τίποτα. Σαν τη ξυφασκία, φαντάσου τη μάσκα. Αλλά χωρί. Τη ξυφασκία είναι σαν. Ναι, με πλέγμα. Λοιπόν, αυτό το παραθυράκι ξεκόλλησε και άνοιγε. Και ήταν να βγω, να πλώσω και να ξαναχτυπώ μέσα. Και τη βλέπεις ότι την κυκλοφορεί και το κρατάει να μην τη φύγει.
1: Είχε μία μουτσούνα που ήταν καθρεφτάκι. Και είχε και ένα άλλο καθρεφτάκι και κοιτιόταν από το ένα καθρεφτάκι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, δεν υπάρχει δημιουργικότητα και πάνε και κάνουν ό,τι τέλα τους έρχεται.
0: Χάλια.
1: Πίνουνε, παίρνουν ναρκωτικά, κάνουν ό,τι κάνουνε και
0: χάλια.
1: Φαντάζονται πράγματα και σου λέει: α, πάρα πολύ ωραίο. Και εσείς οι κινηθνητοί δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
0: Δεν μπούρδες... καταλάβουμε, καλά ήταν μια μπουρδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή που ήταν πολύ ωραία, λοιπόν, η Μπιμπερού. Δεν θυμάμαι τώρα τον Νίκο. Νομίζω ότι ήταν ο Ραν, πάντως δεν νομίζω ότι ήταν. Ισανέλ, κάτι τέτοιο, γνωστό οίκο δηλαδή πολύ. Φορούσε ένα πράγμα που. Ήταν απλή καταρχήν. Το κεφάλι της ήταν με ένα κότσο, τελειώσαμε και δύο σκουλαρίκια. Νορμάλ, πάει αυτό. Φόραγε ένα μπούστο που ήταν σαν γύψινο, φαντάσου. Το έχει κάνει και το Μεζόν Μαρζιέ ένα τέτοιο. Χρυσαφή, τελεία, τίποτα άλλο. Και από κάτω μία φούστα, παιδιά, που είχε ημιδιάφανη μακριά σε ένα χρώμα μπλε. Από τα πιο ωραία μπλε που έχω
1: πάρα
0: δει.
1: Πολύ απλό, πάρα πολύ απλό.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Εγώ είδα τον Βασίλειο Κωστέτσο που έκανε μόνος του ανάρτηση αν πήγαινε στο Met Gala.
0: Πήγαινε.
1: Ναι, έβαλε ένα κόκκινο χαλί και φόρεσε, φαντάζομαι, AI, ένα κοστούμάκι που έχει πάνω την Ακρόπολη, κοιονές και καριάτιδες.
0: Όνειρο. Εγώ είμαι υπέρ με αυτά τα χάλια που είδαμε.
1: Λοιπόν, στους λουκουμάδες που πολλούνται, λέει, στις παραλίες, η μαφία ζει και βασιλεύει. Προστασία στους πολιτές. Πώς ξεπίδησαν οι νέες συμμορίες που εκβιάζουν για προστασία πλανώδης πολιτές. Στις παραλίες.
0: Εκβιάζουν τους λουκουματζίδες.
1: Ναι, καλέ, λουκουματζίδες.
0: Σιγά ρε, παιδιά, το κλαμπ. Σιγά τους.
1: Ο άλλος που έχει το πανέρι και πουλάει μαγιό και στη Μύκονο και καφτάνια και τέτοια.
0: Ότι θα τους καρφώσουν.
1: Ότι προστασία, ότι προστασία, ότι χρειάζεται προστασία και είναι οι μαφίες μεταξύ τους και είναι ομάδες και γίνεται γαμός.
0: Καλέ, δεν είμαστε καλά. Βλέπετε τους ανθρώπους που έχουν ωραίου λουκουμάδες που έχουν και κάτι.
1: Αχ, λουκουμαδάκι. Με τη ζέστη όμως θέλει αυτό το.
0: Όχι,
1: με τη χοντρή σοκολά.
0: Ακόμα το σηκώνω.
1: Με τη χοντρή. Η ζάχαρη, το βρήκα.
0: Έχουνε ζάχαρη λουκού.
1: Ναι, μωρέ, αυτό είναι.
0: Εγώ είχα στο μυαλό μου λουκουμά στρογγυλό. Γιατί έχω
1: πού να καλέ να τα έχουν
0: σε πανηγύρια, έχω δει.
1: Άλλο σε πανηγύρια, άλλο σε παραλία. Και τα δύο αρχίζουν από πίσω.
0: Σε παραλία, όχι, αλήθεια είναι όχι. Σε παραλία δεν γίνεται.
1: Σε παραλία είναι ο άλλο με το δίσκο εδώ. Και έχει, ρε παιδί μου, ξύλους καρπούς, έχει αναψυκτικά.
0: Και γρανίτες έχω δει. Ότι
1: αγρανίτες.
0: Αλλά τώρα δεν μπορώ να φάω λουκουμά καλοκαιριάτικα, ούτε με τη ζάχαρη.
1: Έλα, ωραία είναι.
0: Δεν μπορώ με τη ζάχαρη.
1: Μόλις έχεις βγει από τη θαλασσίτσα και έτσι σε χτυπάει μια
0: υπογλυκέρια. Παγωτό θέλω εγώ, παγωτό.
1: Να, πού να το βρεις το παγωτό. Θα Σικάγο και εσύ με, ένα, με μια τσίρλα από και πάνω και μια ομπρέλα.
0: Και με γρανίτα ζωευτώνομαι.
1: Ναι.
0: Βολεύομαι στην ανάγκη. Αλλά νόμιζα λουκουματζίδες, εγώ πήγα το μυαλό μου εκεί που, αυτή που ήθελα. Ήθελα τους λουκουμάδες. Μου βγήκε η Βίκυ Λέανδρος. Βγήκε η Βίκυ Λέανδρος και εδώ συνέντευξη και είπε ότι όταν τραγούδισε για πρώτη φορά στη Eurovision για το Λουξεμβούργο στα γαλλικά, το τραγούδι που λεγόταν La Bouga Bleue.
1: Α, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
1: Την καθιέρωσε, μικρό κορτσάκι ήταν μόνο.
0: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάσαι τον Ιωάννη. Θυμάστε
1: που λένε, ήταν για και γέρασε.
0: Αυτό. Και ήταν και λοιπά και τη ρώτησε για τον. Για τον Ακύλα και είπε: παιδιά, λέει, σας το υπογράφω, θα είναι στην πρώτη τριάδα.
1: Α, Πώς το παιδί,
0: μ' άρεσε,
1: το...
0: λέει πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ λέει ο Κύλες. Βέβαια, λέει, άκου τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Κύλες, αλλά βέβαια λέει, δεν έχω ακούσει και άλλα τραγούδια. Βρε, φίλε, βρε, κουκλίτσα. Άκου την άλλη με, το, με τη βιόλα.
1: Α, είναι καλή βιόλα. Είναι για την κάθε ποσα βιόλα ή...
0: Αυτό είναι καλό τραγούδι. Αυτό είναι απειλητικό τραγούδι. Το έχω ακούσει και το λέω.
1: Έτσι όπως το λες, νομίζω ότι είναι πολεμικό τραγούδι.
0: Μπορεί να μας απειλήσει. Επίσης, άλλο που είναι ωραίο, κατά τη γνώμη μου. Ναι, άντρας το λέει, αλλά η μουσική είναι μια τύπησα η οποία παίζει βιολί, τα δίνει όλα.
1: Το παίζει το όργανο.
0: Το παίζει το όργανο. Και μετά, και επίσης απειλητικό είναι και τις Γαλλίες που είναι πάλι κοπέλα τραγουδάει, αλλά είναι.
1: Μπαλαντά.
0: Όπερα, όπερα. Όπερα η φωνή.
1: Έλα τώρα, όπερα.
0: Όχι, πολύ
1: ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Να βάζανε μια drag queen. Σε όπερα του καταλαβαίνω.
0: Πολύ ωραία.
1: Έγινε εκεί πέρα το συμπούρμπολα.
0: Όχι, ωραίο, ωραίο είναι. Σου λέω είναι ωραίο. Θα έρθει την πρώτη πεντάδα κι αυτό δηλαδή. Αυτά τα δύο εγώ φοβάμαι.
1: Άρα τις δύο θέσεις έχουμε χάσει. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, βρε παιδί.
1: Από τρίτο και μετά ξεκινάμε.
0: Λέμε ποιοι κατά τη
1: γνώμη μου. Για την Τσίπρο, πέτ μου, για την Τσίπρο.
0: Η Τσίπρο, όλα καλά. Α. Σε σταλιά που τρώγουσε και χαλούμι.
1: Που χωνεύουν.
0: Στα κάρμουνα.
1: Ωραίο ήταν.
0: Ωραίο το χαλουμάκι στα κάτω.
1: Όπου γιατί σε φταλιά να έχει και παχάκι πάνω.
0: Όπου σε φταλιά.
1: Αν στερίνει, σε πιάνει μια ζελάδα μετά.
0: Και έχω να φάω χρόνια σε φταλιά.
1: Και στάκα και τέτοια πόπου. Αυτά παιδιά. Να σα πω, όλα τα ανθίκινα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ναι, δεν αλλά... αδικεί αυτό.
0: Δεν κάνει πια, όχι δεν κάνει. Δηλαδή το μυρίζει και παθαίνει χολυστερίνη.
1: Αυτό είναι
0: αυτό. Και είσαι φταλιά και το.
1: Και μετά ζαλίζεσαι.
0: Ναι.
1: Η γιαγιά μου έτρωγε όλα αυτά. Τη ανέβαινε η χολυστερίνη, ζαλιζόταν και τι έκανε. Έπαιρνε δραμαμίνη. Αντί να πάει να θεραπεύσουν. Πού πάθε εγκεφαλικό βέβαια. Πού πας καραβάκι καημένη.
0: Δεν το έπαιρνε χάπι για τη χολυστερίνη.
1: Όχι. Το αντιμετώπισε με, τη, με τις δραμαμίνες. Και έλεγε είμαι μια χαρά. Δεν τις ξέρεις παλιές. Παλιές δεν θέλαν χάπια παιδί άρα... μου. Δεν πήγαινε στο γυναικολόγο. Σου λέει πάω εγώ να ξεβρακωθώ να με σκάλιζει.
0: Αλλά μην γιαγιά μου έπαιρνε παιδιά ένα σωρό χάπια. Τώρα γυναικολόγο δεν πήγαιναν όντως. Ντρεπόντουσαν και δεν υπήρχαν τότε σίγουρα και γυναικείς γυναικολόγοι. Πού να πάει η άλλη να δείξει το τιτίο της ξένων άντρα. Καταρχήν μπορεί να μην την άφηνε και ο άντρας της.
1: Όχι.
0: Γιατί γιαγιά μου λέω,
1: γίνεται.
0: Δεν λέω τη μαμά μου.
1: Μετά είχε φύγει ο παππούς.
0: Μετά
1: πήγε για τσιγάρα στην Αμερική και δεν γύρισε.
0: Καλά,
1: ποτέ.
0: Καλά, ο παππούς πήγε Αυστραλία και μετά μην τον είπε τον παρέα από τα Μέγαρα.
1: Ξαναγύρισε ποτέ.
0: Έστειλε βέβαια τις λυρίτσες του.
1: Α,
0: οι οποίες.
1: Ψάξε για κανένα ξαδερφάκι.
0: Έτσι δεν βρήκε κανείς ποτέ.
1: Ψάξε για κανένα
0: μύθο.
1: Ψάξει κανένα ξαδερφάκι στην Αυστραλία, όλο και κάτι.
0: Άμα είναι φάρε στην Αυστραλία.
1: Ξαδερφάκι, αδερφάκι.
0: Δεν θέλω, ευχαριστώ. Να χαρά. Να χαρά είμαι μόνη μου.
1: Σκέψου να έρθουν τα ξαδερφάκια και να διεκδικούν μερτικό.
0: Τώρα θα έχουν πεθάνει αυτά. Θα είναι μεγαλύτεροι από μένα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ελπίζω δηλαδή. Καλό άνθρωπο.
1: Μπορεί να υπάρχουν και απόγονοι των ξαδερφακίων.
0: Άμα με βρουν εμένα τώρα. Τραγαγίρευε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ποιο παντρεύτηκε η μαμά μου και λοιπά. Κάτι είναι άλλο επίθετο. Ναι. Είναι Θεοδωρακάκη.
1: Σιγά μη δεν το έχουν ψάξει.
0: Δεν θα με είχαν βρει μέχρι τώρα. Αλλά είδαν ότι δεν αξίζει τον κόπο να δεν έχουν να μου φάνε τίποτα εμένα, οπότε δεν έχουμε να βρει. Μόνο να δώσουν έχουν. Οπότε σου λέει άστο.
1: Εξαφανίστηκα.
0: Εξεφανιζόν.
1: Σου λέει περισσότερο θα μας ζητήσει παρά θα.
0: Α, μπράβο.
1: Θα πάρουμε και κάτι τη.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

0: και το νέο τρέιλερ της Οδύσσειας, ε! Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω τον Ιούλιο βγαίνει στους ελληνικούς κινηματογράφους. Στο τρέιλερ εμφανίζεται η Σαρλίζ Θερόν που κάνει την Κίρκη. Η επική μάχη της Τρίας. Ο Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Πάρα πολύ ωραία πλάνα. Θα είναι συγκλονιστικό, πιστεύω. Θα το ευχαριστηθούμε. Και θα το δούμε ξεθερινό σινεμά.
1: Αχ, τι ωραία, αχ, τι ωραία.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο.
1: Περίπτερα αλέρτ. Είναι πολύ μακρύ χέρδες. Όταν ήμουν μικρή, παιδιά, θα σας το πω. Δύο φορές έχω κλέψει τη ζωή μου. Η μία ήταν από περίπτερο. Όλα τα παιδάκια
0: έχω
1: κλέψει.
0: Το έχω κάνει.
1: Όταν ήμουν μικρή, είχα κλέψει από μία συμμαθητριά μου μία γόμα. Και την επόμενη μέρα μία γόμα και την επόμενη μέρα μία γόμα και μου είπε η μαμά μου ποιανού είναι κορτσάκι μου αυτές οι γόμες, δεν είναι δικές σου, ξέρω τις γόμες και της είπα η διπλανή μου, η Δάφνη μου τις χάρισε. Πήρε τη μαμά της Δάφνης λοιπόν η μαμά μου και της είπε δεν ξέρετε σας λείπουν κάτι γόμες, λέει ναι, λέει η κόρη μου λέει τα έχει φέρει αλλά θα τη φτιάξω εγώ, μη φοβάστε. Λέει καλά κυρία Λεμονιά δεν έγινε τίποτα, όλα τα παιδάκια το κάνουν και μου είπε η μαμά μου ότι στο σχολείο έχουν βάλει κάμερες και έχουν φέρει την αυτή και θα φέρουν την αστυνομία και είναι πολύ στεναχωρημένη η Δανάη που κάποιος της κλέβει τις γόμες. Πιο κακό παιδί κλέβει τις γόμες, θα το πιάσει η αστυνομία, θα το βάλουν φυλακή.
0: Τέλος.
1: Δεν κοιμόμουν μια εβδομάδα. Μετά πήγα σε ένα περίπτερο και πήρα καραμέλες.
0: Εγώ τσίχλα,
1: αυτό. Και είχα
0: κλέψει.
1: Τέτοια αγωνία μην ξαναέρθει το πού στη μαμά μου. Και έρθει η αστυνομία και δεν ξέρω τι που τελειώσαμε. Δεν μπορώ. Εκτοτε,
0: όχι, εγώ έκλεψα. Είχα κλέψει τσίχλες. Αυτές θυμάστε κάτι στρογγυλές. Εσύ σε κοιτάω σε την έχω λείψει, ούτε καν. Κάτι στρογγυλές τσίχλες που ήταν απ' έξω με περιτύλιγμα που ήταν σαν μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι αυτό. Ναι. Τέτοιες είχα κλέψει. Δύο-τρεις δηλαδή. Αλλά δεν ξέρω αυτό. Δεν το είμαστε κανείς, δεν με είδε κανείς, δεν με μάλωσε κανείς. Γιατί αφού το πήρε χαμπάρι κανείς, θα δεν το ξανά έκανα. Αλλά είχα ένα άγχος στην κλεψιά, όχι στο μετά. Τι έφαγα όλες μαζί το μεταξύ. Μην έχω στην τσέπη μου πιστήρια. Έκανα 15 φούσκες μαζί, είχα γίνει σαν σαπουνάδα.
1: Λέλληνας και ροκάς ο διάδοχος του θρόνου. Όσα είπε στην εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιώργος Γιοργαντάς για τη συνάντησή του στην Κοπιχάγη με τον βασιλιά Φρυδρίκο της Δανίας. Ο Φρυδρίκος!
0: Νόστιμος είναι αυτός.
1: Ξαναμπαγούριδες.
0: Εντάξει, έχει το γεννάκι του. Αφήνει γέννη, σαν τον Λιάγκα.
1: Έλα τώρα. Α, λοιπόν, είδα χθες τη Φέη Σκορδά, παιδιά. Τι κορμάρα έχει.
0: Ναι, έχει.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάντα είχε.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ γλυκιά. Και έτσι λέω, Σκασιλάρα σου, ζούσε τη ζωή σου. Λες, μωρέ, μου λέει. Λέω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Μου λέει, ο δικός μου έχει πάθει κοκομπλόκο. Δεν βγήκε από το αυγό του άνθρωπος και έχει πάθει. Κοίτα, τον σχολίασαν κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν είσαι μαθημένος με τα media και μετά ανοίγεις
0: τον είπα, μια... Να την του
1: βγάζεις το διαδίκτυο και το βλέπεις τη φάτσα του με τα σχολιάκια, είναι λίγο...
0: Δεν θέλει και φαντασία πάντως. Όταν πας να παντρευτείς μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια,
1: ναι.
0: Ό,τι παρουσιάστρια και να είναι, και η πρωινή βραδινή δεν έχει να κάνει, θα είσαι στο επίκεντρο. Και τη Σκορδά είναι στο επίκεντρο, οπότε βγαίνει έξω, είτε με τα παιδιά της, είτε με τις φίλες, είτε σε ένα event, φωτογραφίζουν.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει, το συνηθίζει. Ή που θα το συνηθίζει ή που θα το βάλει στα πόδια.
1: Ακριβώς.
0: Ένα από τα δύο θα γίνει.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα το συνηθίσει. Λοιπόν, και διάβαζα κιόλας τώρα για αυτούς ότι ετοιμάζουν, λέει, κάνουν νέο μεγάλο βήμα το σπίτι τους.
1: Ποιος?
0: Η Φέη Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της. Θα αλλάξουν σπίτι, δηλαδή δεν θα μένει η Φέη Σκορδά από ό,τι κατάλαβε εκεί που μένει, θα μένουν κάπου αλλού μαζί.
1: Στα βόρεια. Στα βόρεια.
0: Δεν δε λέει το ρεπορτάζ που. Λέει μόνο ότι ετοιμάζονται για το νέο μεγάλο βήμα.
1: Ναι. Τη φωλίτσα του.
0: Τη φωλίτσα του. Και τα παιδιά φαντάζομαι.
1: Παιδιά, φαντάζομαι αυτούς που κάνουν μετακομίσεις, πόπο, θα βαριώσουν τώρα μετακόμιση.
0: Ναι, αλλά άμα έχει το. Άμα είσαι άνετο οικονομικά, δεν κάνει τίποτα.
1: Πώς δεν κάνει, καλέ, πώς δεν κάνει.
0: Τίποτα, παιδιά. Πα και του λε αυτά και στα βάζουν τόσο ωραία.
1: Τώρα πάλι δεν πρέπει να συνηθίσει να δει που θα βάλει του πίνακε στα αυτά, να τα κρεμάσει, να φέρει επιτελείωνα αυτό, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Αυτό είναι το ωραίο, Άρτα.
1: Τι ωραίο, καλέ. Εμένα με πιάνει άγχος όταν έχω να κρεμάσω, αν λέω να κάνω την τρύπα στον πίνακα. Και αν αυτό και μετά, αν η τρύπα είναι λίγο πιο κάτω, αντεκρύβεται από τον πίνακα.
0: Εντάξει,
1: αν η τρύπα είναι πιο πάνω,
0: δεν είναι χαμαλίκι.
1: Αρχίζει
0: όμως
1: και
0: αυτό.
1: Γίνεται σαν το.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι χαμαλίκι. Εγώ σου λέω για το χαμαλίκι, δεν έχει χαμαλίκι. Να μαζέψει τα ρούχα. Υπάρχουν εταιρείε, άμα έχει να τι πληρώσει, που σου βάζουν μέχρι και τα μαχαιροπύρουνα στη θέση του.
1: Ναι. Δεν θα θέλουν κλείσει που αυτά τα μαχαιροπύρουνα. Αυτά όλα θέλουν πια. Στα πιάνει, ξέρει εσύ τι χέρι, τι έχει ξύσει αυτό πριν.
0: Ότι άντε να θέλουν πλήσει όμως τα μαχαιροπύρουνα και τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Δεν είναι πολύ αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα το που θα βάλει το κάθε τι για μένα, πώ το φαντάζομαι. Στο καινούριο σπίτι είναι και διακοσμητική, έχει διακοσμητική η χαρά.
1: Α, με πιάνει άκουσα, δεν μπορώ.
0: Να πέσει έτσι που θα βάλω το τραπεζάκι αυτό, να κοιτάει αυτό. Είναι ωραίο. Το άσχημο είναι το αμάζεμα.
1: Αυτό δεν μπορώ. Με πιάνει άγχος και σε αυτό.
0: Όχι, εμένα όχι.
1: Αν είναι αυτό, είναι αυτό. Πρέπει και για κάποιο διάστημα να αφήσει τους πίνακες κάτω, γιατί πρέπει να τους φανταστείς. Δεν τους κρεμάς αμέσως. Άμα τους κρεμάσεις αμέσως, μετά από λίγο κάτι σου κλωτσάει, κάτι είναι λίγο πιο πάνω, κάτι είναι πιο κάτω, κάτι θέλει πιο αριστερά και πιο δεξιά. Και λες Παναγία μου, γιατί τον τρίχνει για τον καινούριο τον τοίχο.
0: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Δεν θα κρεμάς τα κάδρα ακόμη. Αμέσως. Θα βάλεις
0: όχι,
1: κάτω.
0: Παιδί, αλλά μ' αρέσει.
1: Ένα μήνα κάτω.
0: Μ' αρέσει η διαδικασία του να σκέφτομαι πώς θα τα βάλω και πού και πώς θα μπει τι. Αυτό μ' αρέσει, δηλαδή δεν το βαριέμαι. Βαριέμαι όλο το υπόλοιπο όμως. Πακετάρισμα αυτά, τα ρούχα, γκριμπλίκια.
1: Ξεσκαρτάρισμα.
0: Και ξεσκαρτάρισμα.
1: Αυτό.
0: Και μετά δεν πρέπει ότι είναι που σπάει να το βάλεις ειδικά. Πες τα με τις κόλλησα. Bubble wrap και να τα κάνεις ένα-ένα και να γράφεις την κούτα απ' έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει με την μαμά μου η οποία είχε τόσα μπιμπελό, τόσα πράγματα. Δηλαδή εγώ δεν έχω και πολλά. Εγώ από μικρό πράγματα δεν έχω πολλά. Άντε να γεμίζω μία κούτα, δύο, τελειώσαμε. Μιλάμε για μπιμπελό, για αυτά τα περιστεράκια, ασημικά, τα σάκια, από κουτάκια. Ατελείωτα που σπάγαν όλα. Ναι. Και ήθελαν τυλίγμα ένα-ένα. Δεν μπορούσε δύο-δύο, γιατί μη σπάσει το ένα με το άλλο κατά τη μεταφορά. Και μετά τα έπιπλα, που ήταν και ακριβά έπιπλα. Και έπρεπε να του δέσει και τα πόδια με ειδικέ τέτοιε. Και σπάσε και μια καρέκλα.
1: Α.
0: Και δεν κολλάει κιόλα. Έχει στραβώσει καρέκλα, έχω την μετακόμιση καρέκλα. Λέω γιατί δεν κολλάει το χέρι, ρε παιδί μου. Δεν βρίσκει.
1: Τι έπαθε.
0: Δηλαδή το ένα μπράτσο, ναι. Το μπράτσο όπω κάνει.
1: Και βγήκε καμπή... το μπράτσο να τη βάλουμε ένα γύψο.
0: Άκου. Έχει, ένα μπρα... έχει δύο μπράτσα. Το ένα μπράτσο ξεκινάει από την πλάτη και μετά έχει ένα πράγμα με το πόδι που ενώνεται με το πόδι. Και δεν... πάω να το βάλω και δεν συναντιόνται. Έχει η καρέκλα πάρει κλίση. Έχει φύγει από τη μία. Θέλει δηλαδή καλυμπράρισμα και καλή. Καλό, ούτε καν να ασχοληθώ. Απλά έγινε μεγάλη ζημιά και ήταν καλή καρέκλα ακριβή.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αλεξάνδρου είχε πάρει λέει ένα τραμπολίνο για τον γιο του τον Μπάρι,
4: ναι.
3: Και τελικά το χρησιμοποιεί η Ρία Ελληνίδου.
4: Για τον Μπάρι γιατί?
3: Για το γιοράκι του, το μικρό.
4: Α, και κάνει η Ρία. Είναι μικρό
3: λέει, το πήρα και άλλος λέει κάνει. Α. Και ανέβασε ένα βίντεο που είναι η Ρία Ελληνίδου και χοροπηδεί.
4: Καβαλά στο δερφίνι, τον κόσμο γύρισα.
3: Αυτά. Και είδαμε το βίντεο. Χαμός από κάτω τα σχόλια. Μπράβο, ωραία. Πίδα, πίδα.
4: Πίδα, πίδα, πίδα, πίδα.
3: Λοιπόν, απ' την άλλη, ο Μιχάλης Ρέπας λέει: πήρα την αποχώρηση.
4: Είναι εκτόνιση η παιδική χαρά και σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε να παίξουμε.
3: Τι απαιτεί.
4: Πάμε να παίξουμε τραμπάλα και κούνια.
3: Δεν μας χωράει τραμπάλα.
4: Μας χωράει κούνια. Αυτή ειδικά που έχει το ξυλαράκι. Αρχίζει και τρίζουν τα σχοινιά, έχει δει πώς κάνουν.
3: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ απέναντί μου έχω παιδική χαρά. Τα έχουμε πει μια φορά, πήγα να κάνω κούνια.
4: Τι κούνια, σε αυτές οι μικρές που μπαίνει και το σύρμα μπροστά.
3: Όχι, σε φρακάκι που είναι για τα μωρά-μωρά. Τι ξύλινη. Τι ξύλινη την κούνια.
4: Και τι έπαθες.
3: Ζαλίστηκα.
4: Α, είσαι και μη μου άπτου. Δεν μπορείς αυτό. Δεν μπορείς ποδήλατο. Δεν μπορείς πατίνι.
3: Ναι, δεν πήγα να κάνω πέρα δόθε εδώ. Πήγα να κάνω μαγκιές. Να φύγω και πάνω. Κατάλαβε να πάω.
4: Αυτό με το βάρος που έχουμε μπορεί να γυρίσει. Και τούμπα.
3: Μπορεί, μωρέ, σιγά φούμε.
4: Και τούμπα, τούμπα, τούμπα.
3: Μια χαρά βάρος έχουμε. Απλά ζαλίστηκα. Και λέω πάει και αυτό. Πάει και αυτή η ευχαρίστηση. Τι άλλο μένει. Γι' αυτό όλο τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Όσο μπορεί να κουνά την πάνω και την άνω γνάθο, αυτό είναι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Δρέπας λέει, είπε κατά την αποχώρηση της Ανάης από την... έφυγε από μια παράσταση που ήταν να συμμετέχει, να πάρει μέρος του Μιχάλη Δρέπα και είπε ότι απλά δεν κατάλαβε, λέει, μπέρδευτε τις ημερομήνες γιατί παντρεύεται η Δανάη, αν δεν την κάνω λάθος, μέσα στον Ιούνιο. Και είπε κάτι δεν κατάλαβε με τις, με τις ημερομηνίες και για τις προετοιμασίες του γάμου κλπ. Και αυτό και θα την αντικαταστήσει άλλη ηθοποιά. Την... Τη Δανάη Μπάρκα.
4: Ναι.
3: Αυτά.
4: Τι έπαθε η Δανάη Μπάρκα.
3: Παντρεύεται, λέμε.
4: Α, παντρεύεται. Καλά, δεν μπορεί. Δεν τα έχει ετοιμάσει. Ξέρεις τώρα που είναι η παράσταση.
3: Ξέρεις τι τρέξιμο έχει, Παναγία μου, να βρεις τον ηφικό αυτό το
4: νηφικό. Καλά, δεν το κάνεις όταν παίζεις στο θέατρο.
3: Δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου, τον ηφικό. Τα τραπέζια.
4: Ποιος θα κάνει τα ρεπά.
3: Καταρχήν, μόνο φτιάξει τραπέζια που θα έρθει στο ουμπί και ποιος μιλάει με ποιον είναι και ποιος δεν μιλάει με ποιον είναι. Και ποιος
4: ναι, είναι ένα
3: ποιον,
4: θέμα ναι. Αυτό.
3: Αυτό θέλει ένα χρόνο προετοιμασία. Μετά είναι τα νηφικά, μετά είναι η κουμπάρη. Να μην παρεξηγηθεί ο ένας, να μην είναι αυτός ή ο άλλος. Μετά είναι ποιος από πού θα γίνει το γλέντι. Μετά είναι να πας με την πεθερά να την καλοπιάσει, να μπει στον ηφικό και εκείνο και τ' άλλο και ο γαμπρός τι θα βάλει. Το μενού. Τι θα φάνε. Ο ένας τώρα το μεταξύ έχουμε γίνει. Ο ένας είναι vegan, ο άλλος δεν μπορεί τη λακτώζει. Ο άλλος δεν τρώει χοιρινό γιατί έχουμε γίνει. Πώς το λένε. Δεν μπορεί να τρώει χοιρινό. Ο άλλος είναι 100 χρονών, τον πειράζουν τα φασόλια. Πρέπει να φτιάξει ένα μενού που να ταιριάζει σε όλους.
4: Μάλιστα.
3: Δεν είναι απλά πράγματα.
4: Σωστά. Το μενού, γιατί, συγγνώμη, θα παίρνει τον καθένα τι θες να φας.
3: Παιδιά, εγώ βλέπω κόσμο ο οποίος μπορεί να θέλει να κάνει ένα τραπέζι σπίτι του. Και ένα τραπέζι τώρα λέμε.
4: Ναι, και τι, πέντε θα ρωτάς τον καθένα.
3: Όχι, και λέει τώρα. Να κάνουμε αυτό γιατί η τάδε είναι ρωτάς. Vegan.
4: Άσε μας μωρέ, κάνεις ένα τραπέζι και όποιος δεν θέλει δεν τρώει το συγκεκριμένο πιάτο, τρώει κάτι άλλο.
3: Παιδιά,
4: θα αγχωθώ εγώ για τον καθένα.
3: Αγχώνονται και λέει, ο ένας είναι vegan, οι άλλοι έχετε αυτό στη λακτώση.
4: Α, έτσι δεν θα κάνεις τραπέζι ποτέ.
3: Βγάλτε πατάτα τις τηγανιτές, λέω με λίγη φετούλα στην άκρη μια σαλάτα να τελειώνουν.
4: Γιατί εγώ δεν τρώω πατάτες τηγανιτές. Ούτε φετούλα θέλω να φάω βραδιάτικα, ας πούμε.
3: Ναι, δεν θέλω να σου μεζί τρως πατάτες τηγανιτές.
4: Όχι, δεν ρωτάς τον άλλον. Κάνεις ένα μενού και θα βρεις μέσα, ρε παιδί μου, θα έχει ένα πρώτο, θα έχει μια σαλάτα, θα έχει ένα κυρίως. Μέσα αυτά, βλέπω, εγώ πάω σε παραλληλά τραπέζια που έχει ριζότο και μακαρόνια. Τσιμπάω τη γαρίδα Και λέει, δεν σας άρεσε, γιατί δεν το φάγατε? Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, το ζηλεύω, μου ήρθε να γλύψω ακόμη και το πιάτο. Αλλά ξέρετε, δεν τρώω μακαρόνια και ρύζια. Μήπως έχετε σαλάτα κι άλλη να μου φέρετε? Καμιά φορά κάποιοι το έχουν πει την ώρα όταν βλέπουν το μενού, λέει, εγώ μήπως μπορώ να έχω μια δεύτερη σαλάτα, ας πούμε, όταν θα φέρετε στους άλλους ριζότο. Αν είναι κέτερινγκ και περισσεύει, το κάνει κάπως έτσι. Ναι, βρε,
3: λες για κέτερινγκ. Εγώ σου λέω σε ένα σπίτι, αν πει, αν λες, φτιάξω μια άλλη σαλάτα, κόψε μου, πρέπει να ξέρει η άλλη από πριν να την έχει κόψει την ρημάδα.
4: Εντάξει, δεν έχει παραπάνω σαλάτα, μωρέ.
3: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ο καθένας έχει τα δικά του τα.
4: Έχει τα δικά του.
3: Της υγείας, δεν λέμε τώρα γούστα.
4: Συνήθως οι παρέες ξέρουμε ένα στα.
3: Ναι, αν όχι όλοι.
4: Τα βίτσια του άλλου.
3: Άμα θέλει να κάνεις τον ένα τραπέζι, ρε παιδί μου, που δεν τους ξέρεις όλους.
4: Να.
3: Καταλαβες. Σου λέει, αλλά μην κάνεις. Αυτό να ξέρεις ότι οι φίλοι μου θα έρθουν vegan.
4: Δεν τους πετυχαίνει.
3: Και όσοι θέλουν να κάνει barbecue.
4: Α, καλά.
3: Και εντάξει, να κάνουν. Φτιάξανε και κάτι ρεμπιθοκευτέδε και φτιάχνουν ντοματοκευτέδε. Βγάρανε και μία ταράμο σαλάτα.
4: Πήγανε
3: και ένα τέτοιο. Πήγε, μιλάμε. Άστο, έφυγε τέτοιο. Έφυγε πετώντα από το παράθυρο. Η ταράμο σαλάτα του μεταξύ είναι. Είναι. Η ταράμο σαλάτα θεωρείται. Γιατί τον μπερδευτεί τώρα, vegan. Ναι, επειδή είναι με το. Είναι και αυτά τα περίεργα, δεν ξέρει. Είναι την ροκαυτερή, δεν ξέρει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι το τζατζίκι. Τι έχει, αγκουράκι έχει, σκορδάκι έχει, ρίχνει και έναν ύπνο μετά. Νιστάζουν και τον και του πα και σπίτι του.
4: Α, ωραία. Τι κάνει για να μην
3: τέτοια πράγματα, ωραίε φιλοξενίε.
4: Όπω, παιδιά, είχα πάει στο σπίτι ενό πρέσβη, θυμάμαι, σε ένα μεγάλο event στο εξωτερικό και είχαν φύγει όλοι. Είχαν φύγει και τα αυτοκίνητα, δεν ξέραν πώ να φύγουμε. Είχα μείνει εμεί, ο γκέι φίλο του και δύο φίλε που απλά μείναμε σε ένα δωμάτιο, είχαμε ξεχαστεί. Και μιλούσαμε και λέμε τώρα. Λέει ο πρέσβης, μα κοιτούσε καλά-καλά, σου λέει, κατσικώθηκαν αυτέ εδώ, δεν θα φύγουν να κοιμηθούν σε κανένα δωμάτιο. Αλλά ήθελε να ζήσει τον έρωτά του ο πρέσβης. Τελικά βρήκαμε ένα ταξάκι, μια χαρά μας φόρτωσε. Άντε, γεια και φιλιά σου.
3: Ζήσα σταύρωσε κιόλας και φύγατε.
4: Ακριβώς. Έχω κάνει το αυτοκίνητό μου ντουλάπα ρούχων, παπουτσιών κλπ. Το έχω κάνει λαγκαρνταρόμπ. Λαγκαρνταρόμπ, παιδιά, διότι τα προλαβαίνουμε όλα. Φεύγουμε από το σπίτι πρωί, γράφουμε. Κάνουμε, ερχόμαστε πιο casual ντυμένοι, αλλάζουμε γρήγορα ρούχα και πάμε στα βραδινά γκαλά. Γίνονται διάφορα πράγματα αυτές τις ημέρες. Πάρα πολύ εύχεξε ο καιρός και πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται και να τα παρακολουθείτε, παιδιά, γιατί θα περνάτε, αν μη τι άλλο, ωραία.
3: Λοιπόν, η Βέρα Βάγκ. Την είπε στη Βέρα Βάγκ στον καλά.
4: Ζή, ο Βασιλιάς Αλέξανδρος.
3: Παιδιά, 76 ετών, δείχνει 40.
4: Μα δουλεύει.
3: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο πλαστική, είναι η φιλή, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι.
4: Μου έλεγε μια
3: φίλη. Είναι, έτσι δεν είναι.
4: Ναι, μου έλεγε μια φίλη μου ότι στι Φιλιππινέζε και πραγματικά και Σρι Λάνκα και αυτά δεν μπορεί να καταλάβει, παιδιά, ηλικία.
3: Καλέ, ναι, και φοράει.
4: Έχουν λίγο τον αγέραστο.
3: Ναι, τον αγέραστο έχουν. Φοράει το μεταξύ ένα μανίκι. Δηλαδή φοράει ένα.
4: Ασχημούλα όμω δεν είναι.
3: Τα χάρια τη τα μαύρα είναι. Μην αλλά εντάξει είναι τα λαντούχα και λοιπά και πρέπει να είναι και καλό γλυκό άνθρωπο.
4: Α, αυτό πώ το βγάλαμε.
3: Έχουν γραφτεί και αυτοί ότι είναι καλή συνεργάτηδα και τέτοια. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω. Την κοιλιά του και φοράει ένα top, αλλά δεν έχει και
4: στήθος. Και πόσο χρονών είναι?
3: 76. Και άμα δει το
4: σώμα. Έχει βγάλει το ένα χέρι έξω.
3: Σε πληροφορώ ότι το πετσί, να το πω έτσι.
4: Είναι τσιτά.
3: Είναι 40.
4: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό. Sorry δηλαδή.
3: Και
4: μήπως έχει πέσει ρετού στη φωτό.
3: Όχι, είναι παπαράτσο φωτογραφία, παιδιά. Είναι η χωνίτσα σηκώθηκε να δει.
4: Ναι.
3: Εξαιρετική είναι, παιδιά, η γυναίκα.
4: Καλά και στην παπαράτσο φωτογραφία γίνονται ρετού. Δεν τρελαίνε.
3: Δεν ξέρω, πάντως,
4: δίνει το κάτσι την ώρα που τη κάνει. Κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ. Του λέτε.
3: Κοίταξε.
4: Έχει γυναικούλα. Ναι, πέρα σου δώσω δύο τσίτια.
3: Δεν ξέρω αν
4: δεν έχει γυναικούλα. Πάλε ένα τυπάκι και φτιάξε με λιγάκι.
3: Πάντως δεν φαίνεται ρετουσιασμένο. Φαίνεται φυσιολογικό. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Αυτό ξέρεις που το ρετούς έχει και ένα πράγμα που είναι σαν ψεύτικο.
4: Όχι. Οι φωτογράφοι το περνάνε. Κοίτα. Το ρετούς φαίνεται ψεύτικο όταν είναι από το κινητό. Αν είναι από φωτογράφο, σε ψιλοφτιάχνουνε, αλλά θέλει ώρες τώρα αυτό.
3: Ναι, αυτό. Βλέπω και βίντεο, παιδιά. Βλέπω βίντεο που είναι ο σωματοφύλακας και την πηγαίνει προς τα. Να την ανεβάζει αυτές με τα φορέματα που φοράγανε. Θέλανε πέντε να τις πάνε. Πώς σε πάνε για το κατεβόδιο, αυτές πήγαινε για να τις ανεβάσουν πάνω. Γιατί έχουν ουρές τα φορέματα. Είδες ένα μία άλλη στολή. Στολή, αυτό δεν ήταν ρούχο. Που ήταν μία και είχε πάνω της αγκιστρωμένο ένα ψεύτικο άνθρωπο. Ο οποίος ήταν έτσι.
4: Ο οποίος την αγκάλιαζε,
3: την αγκάλιαζε.
4: Το ένα χέρι την αγκάλιαζε.
3: Ναι, ήταν από πάνω όπως λίγο έτσι. Και έγραψε ένας, εγώ και το άγχος μου. Μια χαρά.
4: Έχει δίκιο αυτός που το έγραψε, γιατί μου δημιουργεί και εμένα άγχος.
3: Ναι.
4: Αυτή η φωτογραφία δεν ξέρω. Είναι σαν κάποιο να
3: είναι. Είναι βίντεο αυτό.
4: Ναι.
3: Και είναι. παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτές κάνουν. Μπορεί να μην είχαν πλαστική που σηκώνουν το κορμί σαν κάλτσα. Αλλά αυτές. Γελάει. Αλλά αυτές. Τους κάνουν μασάζ. Τους.
4: Μανικιούρ, μανικιούρ, με ζαμπλί.
3: Τους βάζουν ειδικές φυτικές κρέμες στα. Στο κολομέρο, στο κολέλι, στο μπρατσέλι και γενικότερα. Και έχουν λεφτά δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε. Δεν είμαι άσχημη, φτωχή. Και κάνουν και γυμναστική. Ναι. Έχουν personal trainer που είναι πάνω τα ποδαράκια και κάτω τα ποδαράκια.
4: Πρέπει να το έχεις και λίγο στο DNA σου.
3: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
4: Δηλαδή οι περισσότερες αγέρες. Θυμάμαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία έκανε πρόσωπο, στο πρόσωπο πράγματα. Αλλά παιδιά, και η μάνα της. Ήτανε δηλαδή για τέτοια ναι. ηλικία που είχε. Πολύ νέα ζούσα.
3: Ναι, ναι. Μα και οι ασιάτισες πάντως. Οι ασιάτισες, αν έχεις προσέξει. Είναι αυτό που λέγαμε. Δεν φαίνονται. Είναι αγέραστο. Λοιπόν, χαμός έγινε, λέει, με ένα τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου που λέγεται Καταζητείτε. Δεν το ξέρω. Δεν το ήξερα το τραγούδι. Το άκουσα.
4: Καταζητείτε, καταζητείτε. Αυτό είναι. Παλιό είναι.
3: Ναι.
4: Α.
3: Μάλλον.
4: Και.
3: Μπήκε στο Apple TV, έγινε, έπαιξε σε μια πάρα πολύ γνωστή σειρά.
4: Μπράβο. Ξένη. Το Νατάσα.
3: Το Νατάσα.
4: Και το Νατάσα μπήκε και έβαλε τσεπούλα.
3: Ναι. Παιδιά, λέει, έχουμε γίνει διευνείς. Δεν νομίζω ότι έβαλε τσεπούλα. Αλλά
4: καλά, δεν έχουν δικαιώματα.
3: Δεν έχουν. Ξυπνάς Κυριακή πρωί, λέει, ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το καταζητείτε να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς
4: Φίλοι
3: και Γείτονες στο Apple TV. Ξαφνικά ακούς κάτι δικό
4: είναι
3: σου.
4: Είναι ωραίο.
3: Λέει.
4: Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι τελείως Νατάσα Τσιουτζουρίδης.
3: Είναι λίγο αρκουδέλι. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι... Αν είναι αυτό που λες.
4: Ναι, αυτό πρέπει να είναι.
3: Το ρεφρέν δεν
4: εκτός
3: είναι.
4: Εκτός αν είναι καινούριο.
3: Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Αλλά είναι λίγο αρκουδά. Όχι αρκουδά, αρκούδαρος με τέφι. Είναι αρκουδάκι μωρό.
4: Τόσο όσο.
3: Ναι, αλλά επειδή μπήκα να δω τη σκηνή, που το, να δω το σημείο που το παίζει.
4: Δηλαδή σε κάποια στιγμή του.
3: Σε κάποια στιγμή τη σειρά.
4: Α,
3: είναι δηλαδή σε ένα κλαμπ, είναι σε
4: και
3: ένα.
4: Και ακούγεται η φωνή τη ή είναι
3: το
4: ο ήχος.
3: Το τραγούδι, όλο κανονικά το τραγούδι. Ένα σημείο του τραγουδίου που τραγουδάει η Θεοδωρίδου.
4: Μπράβο!
3: Λοιπόν, αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ δημοφιλής και έχει και πολύ καλή βαθμολογία στο IMDb. Είναι ένα site που είναι τα πάντα για τις ταινίες. Και άμα θες να πεις κάτι, ας πούμε, μπαίνεις εκεί, βλέπεις τι βαθμολογία έχει από το κοινό. Που όταν λέμε κοινό, μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμου οι οποίοι ψηφίζουν και καταλαβαίνεις αν είναι καλή η μάπα.
4: Ναι. Επίσης, καταλαβαίνεις αν το κοινό έχει νεύρα ή όχι.
3: Ναι,
4: είναι σαν τα σχόλια που έχει το Ιντερνετ.
3: Όχι, αυτή είναι. Αυτή εκεί μέσα το καλό και ποιο είναι. Δεν ξέρω κάτι νοιάζονται, γιατί είναι εντελώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν μόνο σειρές, είναι φιλ και τέτοια. Δεν έχει. Είναι πιο
4: περιπλανόμενοι σχόλια.
3: Βέβαια, έχω δει κάτι 8,5 στα 10 και λέω πω τι ταινία είναι αυτή και δεν κοντεύω να φύγω από το παράθυρο. Δηλαδή δεν πάνε να πει ότι θα μας αρέσει κιόλας. Αλλά συνήθως ό,τι είναι πάνω από 7. Από 7 και πάνω
4: αξίζει
3: τον κόπο. Αυτή η σειρά λοιπόν έχει 7,1 και είναι ένα. Τον ξέρω, παίζει ο Τζον Χάμπολ για όσου τον ξέρουν.
4: Πόσο μια καλή σειρά πόσο μπορεί να φτάνει, 7,1 έχει αυτή.
3: Από 7 και πάνω.
4: Από 7 και πάνω.
3: Μια πολύ, άμα
4: ίσα
3: βλέπεις,
4: ίσα δηλαδή που το περνάει.
3: Όχι,
4: περνά
3: όχι,
4: τη
3: όχι.
4: Βάση.
3: Και με 6,5 βλέπονται σειρές και με 6.
4: Α.
3: Άμα βλέπεις 5 φεύγεις. Όταν έχεις μια σειρά από 8 και 8, 8,5 είναι wow. Με 9 βλέπεις δύσκολα. Δύσκολα βλέπεις βαθμολογία 9 σε σειρά.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν.
1: μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
13: Έχω εξτασιαστεί.
14: Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρευε.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Πάμε.
16: Θα πάμε στα γνωστά.
17: Θα πάμε στο δικό μας.
16: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
17: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
16: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
17: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
16: Εκεί θα πάμε.
17: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
16: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
17: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
20: βλέπω.
21: Εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
26: Φάμε σήμερα.
27: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
26: Δηλαδή.
27: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
26: Τι έχει το μενού.
27: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
26: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
27: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
26: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
27: Έτοιμο.
26: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
27: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
26: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
27: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
29: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέει ρε φίλε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνει. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
23: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
24: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται.

0: 2-2-47.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Στέφανε.
7: Ναι.
6: Πάω σούπερ μάρκετ.
7: Στο τάδε.
6: Όχι.
7: Στο άλλο τάδε.
6: Μπα, όχι.
7: Πού θα πας?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 8678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρίες σας, και βέβαια μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Αύγουστος, ο κόσμος βέβαια έχει επιλέξει να είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, σε αυτή τη διάρκεια να κάνει τις διακοπές του. Βέβαια, οι άνεμοι και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ τοπικά έχουν βάλει κάποιους σε δεύτερη σκέψη, και γενικότερα έτσι υπάρχει φόβος να μην ακυρωθούν κάποια δρομολόγια, είτε αυτά είναι ακτοπλοϊκά είτε αεροπορικά. Όπου φύγει κυρίως οι Αθηναίοι, όμως η πόλη δεν αδειάζει, αναφέρει σήμερα το NGR, καθώς το 46,6% του πληθυσμού άνω των 16 ετών στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει για 7 ημέρες διακοπών. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί ο λαϊκός τουρισμός υποχωρεί και η φτώχεια διακοπών αυξάνεται. Πρωταθλήτρια λοιπόν στη φτώχεια των διακοπών, ο ένας στους δύο δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για μία εβδομάδα διακοπών, και ταυτόχρονα να βλέπουμε ουρές στα λιμάνια, ουρές στα διόδια και το αδιαχώρητο στα κτέλ, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων τον Αύγουστο. Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκατέλειψαν την πόλη το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το 15 Αύγουστο, δίνοντας τροφή στα ρεπορτάζ αλλά και μία ανάσα απλά σε όσους μένουν πίσω. Κι όμως, παρά το κύμα φυγής, φέτος η Αθήνα μοιάζει πιο γεμάτη από κάθε άλλο Αύγουστο. Συνωστισμός στις στάσεις των λεωφορείων και στις αποβάθρες του μετρό, κίνηση στους δρόμους, ακόμα και οι θέσεις πάρκινγκ στις γειτονιές κατοικίας του κέντρου δεν έχουν αδειάσει όσο άλλες χρονιές τέτοια εποχή. Η μαρίδα της πόλης εκδράμει στις παραλίες της Αττικής με κάθε δυνατό τρόπο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί υπάρχει, μυρίζουν λέει αντιλιακός, αγιονάρα, το βράδυ συνοικιακές πλατείες φύζουν από ζωή και οι πιτσιρικάδες αράζουν στα παγκάκια με μπύρες από το περίπτερο ή στα μαγαζιά που θεωρούνται πιο φτηνά. Σε ένα βαθμό η πόλη μένει μισογεμάτη και από τους τουρίστες των Airbnb και των boutique hotel που έχουν μετατρέψει την Αθήνα σε city break προορισμό. Η τουριστική κίνηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δίνει εισόδημα στους επενδυτές real estate. Πλέον τα περισσότερα Airbnb τα διαχειρίζονται εταιρείες και όμιλοι, αλλά ανεβάζει τα ενίκια και δημιουργεί ζώνες απλησίαστες για τους ντόπιους. Ακόμα και η εστίαση που επωφελείται από τον τουρισμό πλέον υποχωρεί προς χάρη των σούπερ μάρκετ, αφού όλο και περισσότεροι ξένοι αγοράζουν φαγητό για κατανάλωση εντός του καταλήμματος. Χρειάστηκε, λέει, να φτάσουμε στην αντίστροφη μέτρηση 5 ημερών προς τη μεγάλη, αν και πένθυμη, γιορτή της Ορθοδοξίας, την κοίμηση της Θεοτόκου, για να αρχίσει λίγο ο κόσμος να ρεώνει. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει, μάλλον υπάρχει περισσότερος κόσμος στην Αθήνα, γιατί δεν μπορούν πολλοί να πάνε διακοπές. Αν πιστέψουμε, λέει, τις στατιστικές, τους ειδικούς εμπειρογνώμενες, αλλά και τα μάτια μας που δεν μας γελούν, το φετινό καλοκαίρι είναι από τα πιο ζόρικα για τα μπάνια του λαού. Εκατομμύρια τουρίστες σειραίουν στην Ελλάδα για τους διακοπές τους, ενώ οι Έλληνες μένουν στο σπίτι τους. Οι Έλληνες δεν είχαν και ποτέ στην κουλτούρα αυτό το που έχουν οι ξένοι. Ακόμα και σε μεγάλη ηλικία βλέπουμε και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, ζευγάρια με τα μωρά τους. Είναι μια άλλη κουλτούρα και φιλοσοφία ότι θα πρέπει να κάνουν διακοπές. Εμείς αυτό το υιοθετήσαμε λίγο μετά τη δεκαετία του 90, σαν ξενόφερτο τέλος πάντων και αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια άντε να έφευγαν οι Αθηναίοι από τα μεγάλα αστικά κέντρα να πάνε στο χωριό, στο σπίτι, στον παππού, τη γιαγιά, τα εγγόνια κλπ. Κάτι άλλο δεν γνωρίζαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο κοινωνικός τουρισμός βέβαια ο οποίος δείχνει η μελέτη ότι ο κοινωνικός τουρισμός και το έλλειμμα πρόσβασης στις διακοπές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αναλύει τη δομή των υφιστάμενων προγραμμάτων, ασκεί κριτική και προτείνει λύσεις. Με το που άνοιξε η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, κοινωνικός τουρισμός 2026-27, δεν είναι πολλές μέρες που άνοιξε, κατακλείστηκε από επισκέψεις υποψήφιων δικαιούχων με αποτέλεσμα να πέσει το σύστημα προσωρινά. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και άνεργοι έσπευσαν να καταθέσουν αίτηση για το πολυπόθητο βάουτσερ που θα τους εξασφαλίσει λίγες ημέρες επιδοτούμενων διακοπών. Μολονότι δεν έλειψαν τα προβλήματα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συνεχίζεται κανονικά με σταδιακή πρόσβαση των αιτούντων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Τα 300.000 vouchers επιταγές θα δοθούν σε εισάριθμους δικαιούχους με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ εισάγει μια σειρά στοχευμένων αλλαγών με σκοπό να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός και να στηριχτούν ευάλωτα λικοκυριά. Μια βασική διαφορά με προηγούμενα προγράμματα είναι ότι ξεκινά ένα μήνα νωρίτερα, τον Μάιο, αντί για τον Ιούνιο. Το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού αναδεικνύει αφενός ότι το δικαίωμα στις διακοπές είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Αφετέρου μας θυμίζει αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα, το στερούνται σχεδόν ο ένας στους δύο κατοίκους της Ελλάδας άνω των 16 ετών. Πρόκειται για μια θλιβερή στατιστική που τοποθετεί τη χώρα μας στο βάθρο των πρωταθλητών της φτώχειας των διακοπών. Και δυστυχώς βλέπουμε και από εχθές πάλι νέα φωτιά στην Αττική και μιλάμε για τη φωτιά στον Κουβαρά Αττικής και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει καεί τουλάχιστον το 50% πρασίνου γύρω από την Αττική με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πνεύμονα οξυγόνου και έτσι πραγματικά εκτός το ότι νιώθουμε μία θλίψη έχουμε και μία έτσι, απορία εύλογη ότι υπάρχουν τόσα μέσα πλέον, υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνεχώς έξω και κάνουν περιπολίες γιατί χάνονται τόσα στρέμματα, χιλιάδες στρέμματα δασικής καλλιεργήσιμης έκτασης. Δίνουν τη μάχη τους βέβαια οι πυροσβέστες, οι οποίοι και αυτοί έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, έχουν εξαντληθεί. Πολλές οι φωτιές το τελευταίο χρονικό διάστημα και βέβαια με αυτόν τον καιρό που οι άνεμοι ενισχύονται και θα φτάσουν παραμονή και ανήμερα το 15 Αύγουστου τα 8 μποφόρ, καταλαβαίνουμε, μάλλον αναλογιζόμαστε όλοι το άγχος που υπάρχει για εξάπλωση κλπ. Και πάμε και σε μία είδηση που αφορά στο θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Πέθανε κτηνοτρόφος μετά τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω αυθόδους πυρετού, δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την απώλεια των ζώων του. Το κοπάδι του ήταν η ζωή του, γράφουν τα παραπολιτικά.gr στην ανακοίνωση σχετικά με το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στη Λέσβο. Με ανακοίνωσή του, ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο κτηνοτρόφου στη Λέσβο, συνδέοντας την τραγική εξέλιξη με τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω αυθόδους πυρετού. Το κοπάδι ήταν η ζωή του, δεν μπόρεσε λοιπόν να το διαχειριστεί. Σήμερα η Λέσβος πενθεί ένα κτηνοτρόφο. Πριν λίγη ώρα πληροφορηθήκαμε, λέει ανακοίνωση αναλυτικά, με βαθιά θλίψη ότι ένας άνθρωπος που ήταν καλά στην υγεία του έφυγε από τη ζωή μετά το σφαγιασμό του κοπαδιού του λόγω αυθόδους πυρετού. Το κοπάδι ήταν η ζωή του, ο κόπος στη δουλειά του, η καθημερινότητά του και όταν του τα πήραν δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη και δεν θα κάνουμε εμείς τον δικαστή. Μπορούμε όμως να πούμε κάτι πολύ καθαρά. Πίσω από κάθε ζώο που σφαγιάζεται υπάρχει ένας άνθρωπος και αυτόν τον άνθρωπο το κράτος οφείλει να τον προστατεύει, να τον στηρίζει και να μην τον αφήνει μόνο του απέναντι στην καταστροφή. Η σημερινή απώλεια γεννά τεράστια θλίψη αλλά και σοβαρά ερωτήματα. Οι ευθύνες όπου υπάρχουν πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν. Χωρίς φόβο, συγκάλυψη, χωρίς να χαθεί η ανθρώπινη διάσταση αυτής της τραγωδίας. Δεν χάθηκε απλώς ένα κοπάδι, χάθηκε ένας άνθρωπος. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα εκφράζει θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του, εκλειπώντος καλό σου ταξίδι Παναγιώτη, αναφέρει η ανακοίνωση, όπως τη μεταφέρει μεταφέρουν τα παραπολιτικά.gr. Πάμε τώρα λίγο να συναντήσουμε τον Δήμαρχο στον κύριο Τσισμελή, θα πάμε, ωραία. Διαβάζουμε από προχθές άλλο ένα, να το πω περίεργο, να το πω σπάνιο, όχι. Τέλος πάντων, είχαμε την ανακατασκευή τέλος πάντων και συντήρηση του στεγάστρου στο λιμάνι του Καρλοβάσου. Και εκεί διαπιστώνεται ότι δεν είχε ποτέ άδεια αυτό το, οικοδομική άδεια αυτό το στέγαστρο. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε, δεν είχε ποτέ άδεια το Δημοτικό Γυροκομείο. Δεν είχε ποτέ άδεια, δεν έχουν άδεια οι παιδικές χαρές. Δεν έχει άδεια το συγκεκριμένο στέγαστρο. Δεν είχαν άδεια πυρασφάλειας όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Τελικά τι γινόταν και τι γίνεται. Σήμερα όλα αυτά ανακαλύφθηκαν και πρέπει να τα διαχειριστούν κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, πραγματικά μου κάνει εντύπωση όλο αυτό. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Τσεσμελή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Τσεμπόδη.
0: Για πείτε μας τι έχει γίνει. Βέβαια, στα σχόλια διαβάζω ότι αν δεν μπαίνατε και στη διαδικασία να το ανακατασκευάσετε, τέλος πάντων, που ήταν εκεί σκουριασμένο, να το φτιάξετε κλπ.
1: Να το συντηρήσουμε.
0: Να το συντηρήσετε, να το συντηρήσετε, πολύ σωστά. Δεν θα το βλέπατε αυτό ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
1: Κοιτάξτε, η πρόθεσή μας σαν ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου, του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ΣΑΜΟ, ήταν να συντηρήσουν το στέγαστρο αυτό, το οποίο πραγματικά χρειάζεται συντήρηση. Mm-hmm. Λοιπόν, η πρόθεσή μας λοιπόν αυτή εκφράστηκε μέσω του προϋπολογισμού και το 2025, στον προϋπολογισμό του 2025, αλλά και στον προϋπολογισμό του 2026. Δεν κατέστη δυνατό για πολλούς και διαφόρους λόγους, κυρίως επαναλαμβάνω υποστελέχωση, θα το λέω συνέχεια, το 2025 να το συντηρήσουμε, όμως είχαμε την πρόθεση και έφτασε η ορίμανση του χρόνου για το 2026 να το συντηρήσουμε. Mm-hmm. Δυστυχώς μάθαμε ότι η κατασκευή αυτή δεν είναι αδειοδοτημένη. Από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω ενημερωθεί πλήρως για το τι γίνεται. Ψάχνω πλέον τώρα να δω ακριβώς τι συμβαίνει και ποιο είναι το, και η αλήθεια που είναι, που βρίσκεται σε σχέση με την αδειοδότηση της κατασκευής αυτής που αποτελούσε και μέρος της κατασκευής του Δημένα, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα.
1: Και εξυπηρετούσε ανάγκες της συμπαυτικής κίνησης για να μην είναι οι άνθρωποι κάτω από τη βροχή και κάτω από τον ήλιο. Έτσι. Δηλαδή το ότι κατασκευάστηκε, καλώς κατασκευάστηκε. Τώρα από εκεί και μετά το θέμα της αδειοδότησης είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Θα επικοινωνήσω με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Τώρα βέβαια είναι και σε κατάσταση όπου οι υπάλληλοι έχουν πάρει άδειες. Θα μιλήσω και με την δική μου εδώ τεχνική υπηρεσία, την υπάλληλο εστιατορίου που ασχολείται με το τεχνικό τμήμα, για να δω ακριβώς τι γίνεται και ακριβώς τι γίνεται με τις σχέσεις της αδειοδότησης και της ύπαρξης του στεγάστρου. Πάντως εκείνο που προέχει,
0: ναι,
1: και εγώ το εξέφρασα, είναι ότι προέχει η ασφάλεια. Αυτή η κατασκευή λοιπόν εκεί είναι 20 χρόνια, υπάρχει, εξυπηρετεί τον κόσμο και από εκεί και μετά για μένα αυτή τη στιγμή προέχει η ασφάλεια και όχι η αδειοδότηση. Άρα λοιπόν προέχει να το συντηρήσουμε. Βέβαια για να το συντηρήσουμε πρέπει να αδειοδοτηθεί, να νομιμοποιηθεί. Υπάρχει λοιπόν ένας τέτοιος, μια διακινηστίδα μεταξύ προτεραιοτήτων. Θεωρώ όμως ότι εγώ θα πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε την ασφάλεια του υποβατικού κοινού. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Θα το εξετάσω το θέμα και θα δω ακριβώς πού βρίσκεται όλη η υπόθεση. Εάν και όπως καταλαβαίνετε, το Λιμενικό Ταμείο είναι ένας φορέας διαχείρισης. Αυτά τα έργα, τα λιμενικά έργα, τα μεγάλα λιμενικά έργα, γίνονται από τεχνικές υπηρεσίες και από φορείς οι οποίοι είναι πάνω από εμάς Και παραλαμβάνω, εμείς είμαστε ένας απλός φορέας διαχείρισης, που αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, προσπαθούμε να διαχειριστούμε ατέλειες και αστοχίες παρελθόντων ετών. Αλλά αυτό για μένα δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι να μπορούμε να βρούμε τη λύση. Και επίσης να προσθέσω ότι αυτή η κατασκευή, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο και τη μορφή του δικτυώματος και γενικότερα αυτή η κατασκευή για μένα, είναι ατυχής κατασκευή. Διότι η συντήρησή του απαιτεί χρόνο και πολύ χρήμα. Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα που συνάγεται από αυτό και εξάγεται είναι ότι όταν κάνω μια κατασκευή, θα πρέπει στην κατασκευή αυτή να λαμβάνουμε υπόψη και την ευκολία συντήρησής του, βέβαια η ασφάλεια προέχει.
0: Σωστά, είναι βέβαια κάτι που κατασκευάστηκε πριν από 20 χρόνια, έτσι, ή 20 χρόνια, είναι πολλά χρόνια το λιμάνι εκεί που έχει γίνει. Εντάξει, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο, κρατάμε αυτό, όπως είπατε και εσείς.
1: Ναι. Είμαστε στην διαδικασία να μπορέσουμε να δούμε με ποιο τρόπο, σε συνεργασία όμως με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Σάμμου, διότι εμείς έχουμε ένα υπάλληλο που ασχολείται με το με θέματα τεχνικά και έργα και με υπηρεσίες τεχνικές. Άρα λοιπόν ζητάμε τη βοήθεια λοιπόν των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Σάμμου, να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να προβούμε στην νομιμοποίηση αυτού του στεγάστρου. Βέβαια το στέγαστρο αυτό, όταν θα κατασκευαστεί ο καινούργιος εμπορικός σταθμός του Καρλοβάσου, στον εμπορικό λιμένα, δεν θα έχει πλέον λόγο ύπαρξης, οπότε θα καθιερωθεί. Μιλάμε λοιπόν για μια χρονική διάρκεια, δεν μπορώ να την προσδιορίσω, όπου δηλαδή η ζωή αυτού του στεγάστρου θα είναι περιορισμένη από τη στιγμή που θα γίνει ο καινούργιος εμπορικός σταθμός.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιας και μιλάμε για αδειοδοτήσεις, έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια όργανα στις παιδικές χαρές δίπλα στο beach volley αλλά και στο Πυθαγόριο και αναμένατε την εταιρεία που θα κάνει την πιστοποίηση για να προχωρήσει ο φάκελος για την αδειοδότηση. Έχουμε κάποια εξέλιξη ως προς αυτό?
1: Βεβαίως. Στις 6 Αυγούστου, ανήμερα της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ήρθε ο πιστοποιητής, ο οποίος πιστοποίησε και τις δύο παιδικές χαρές, και του Πυθαγορείου και του Βαθέως Πλησίων, του Beach Volley, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι αυτό που μας είπε είναι ότι τέτοια παιδική χαρά εγώ, μας έδωσε συγχαρητήρια και λέει, τέτοια παιδική χαρά εγώ δεν έχω ξαναδεί. Σας δίνω συγχαρητήρια. Αυτό μας είπε.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα από εδώ και μετά θα είμαστε στη διαδικασία για να καταθέσουμε το φάκελο της αδειοδότησης, έτσι ώστε να πάρουμε το πολυπόθητο σήμα άδεια λειτουργίας των παιδικών χαρών. Και φυσικά εκκρεμεί η χρηματοδότηση, την έχουμε πάρει για την παιδική χαρά έναντι της τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας, όπου εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία της προμήθειας, όπως λέμε.
0: Ωραία. Οπότε αναμένουμε και γι' αυτό.
1: Κάναμε κινήσεις, ναι. Γρήγορες κινήσεις. Θυμάστε από την προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε. Και νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα στο θέμα των παιδικών χαρών, που για μας και αυτό είναι και προτεραιότητα.
0: Και έχουμε και 110.000, αν δεν κάνω λάθος, για την παιδική χαρά έναντι της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Ναι, όπως λέμε, ακριβώς. Έχουν πάρει τη χρηματοδότηση, έχουμε τη μελέτη, από εκεί και μετά θα πρέπει να προχωρήσουν οι υπηρεσίες στην δημοπράτηση, στη δημοκρασία, τέλος πάντων, για να προμηθευτούμε τα όργανα αυτά με τον τρόπο που προβλέπει η νομοθεσία.
0: Και να ρωτήσω κάτι τελευταίο, στις πύλες εισόδου έχουμε πάρα πολύ κόσμο, γίνεται τα διαχώρητο. Έχουμε κάποια θετική έκβαση για το θέμα των τουαλετών εδώ στην πύλη εισόδου στο Βαθύ?
1: Εδώ έχουν καταθέσει τις προσφορές τους κάποιοι ενδυνάμοι ανάδοχοι, είμαστε σε αυτή τη φάση. Οπότε μόλις θα αξιολογηθούν οι προσφορές, θα προχωρήσουμε στην ανάθεση, οπότε θα προχωρήσουμε και στην κατασκευή των τουαλετών εδώ στο Διβατριακό, στην πύλη εισόδου του Λιμένα Βαθέως. Δηλαδή θέλω να πω ότι φτάνουμε στο τέλος και αυτού του σημαντικού έργου, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθεί και είναι, η αναγκαιότητά του είναι μεγάλη, η σημαντικότητά του.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Τσεσμελή. Θα πάμε τώρα και στον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, και για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν στο Δήμο. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα επίσης σε εσάς τους ακροατές.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση αφορά στο λιμάνι εκεί και στο στέγαστρο, το οποίο μιλούσαμε βέβαια και με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Μας είπε ότι θα ψάξει να δει τι έχει γίνει. Ένα στέγαστρο χωρίς οικοδομική άδεια. Σε ένα χώρο του λιμένα, με ένα λιμάνι που έχουν γίνει πολλές εργασίες εκεί.
2: Είναι από τα ταργυλαφικά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Ναι. Να ήταν και το μόνο θα μου πείτε, αλλά εντάξει.
2: Εγώ μόλις το έμαθα, έβαλα τον τεχνικό μου σύμβουλο, τον κύριο Μακρύ, να δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση της νομοποίησης. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Λιμενικού Ταμείου και της μηχανικού που έχουν εκεί. Mm-hmm. Δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου, αλλά δεν πάβει αυτό να με ανησυχεί και να ασχολούμαι.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί στο Δήμο. Είχαμε και επισκέψεις όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Είδαμε και είχατε συνάντηση και με τον κύριο Αγγελόπουλο από την ΚΕΔΕ, τον κύριο Αυτιά. Γενικότερα τώρα καλοκαίρι είναι, έχουμε αφήξεις.
2: Με τον κύριο Αυτιά δεν συναντήθηκα. Εγώ συναντήθηκε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Στρασιβούλη, γιατί εγώ είχα μια λιμένη υποχρέωση. Αλλά με τον κύριο Αγγελόπουλο καθίσαμε, είπαμε ορισμένα πράγματα, ισικά, θέματα που αφορούν την ΚΕΔΕ και την πώς θα προχωρήσουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν για τους Δήμους τώρα με τον νέο κώδικα.
0: Οι αλλαγές θα είναι μεγάλες αναφορικά.
2: Οι αλλαγές θα είναι μεγάλες. Ναι, θα δούμε και πού θα καθίσουν, διότι συνέχεια αναθεωρούνται ορισμένα πράγματα, γιατί πολλά στην πορεία βγαίνουν ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και γι' αυτό συνέχεια βγαίνουν αποφάσεις από το Υπουργείο και ρυθμίζουν ορισμένα πράγματα, τα οποία, όπως σας είπα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Mm-hmm.
0: Και πολλά που θα αλλάξουν και στον τρόπο εκλογής πλέον των νέων δημάρχων.
2: Αυτό είναι ένας γρίφος, δεν ξέρω πώς θα γίνει.
0: Είναι όντως.
2: Είναι ένας γρίφος ο οποίος θα λυθεί στην πορεία, γιατί δεν πιστεύω ότι θα μείνει έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μακάρι, να δούμε τελικά τι πρόκειται να γίνει. Τώρα, έχετε εκεί στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Σάμου σεισμόπληκτα αρκετά, που τώρα οι τεχνικές υπηρεσίες πηγαίνουν, όπως γίνεται και στην ανατολική πλευρά, μετά και από εισαγγελική παραγγελία τέλος πάντων, να αρθεί η επικινδυνότητά τους ή τέλος πάντων να υπάρξουν αυτά τα προστατευτικά για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση πεζών κλπ.
2: Οι δόμοι με την τεχνική υπηρεσία ασχολούνται καθημερινά σχεδόν με αυτά τη μόρπα. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά κίτρινα έγιναν κόκκινα στην πορεία λόγω της αμέλειας ή, εν πάση περιπτώσει, της εγκατάλειψης από τους ιδιοκτήτες. Αυτά θα ασχοληθούμε εμείς, αν δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης, να τα γκρεμίσουμε.
0: Είναι αρκετά αυτά, έχετε έτσι έναν αριθμό. Α, είναι. Άρα θέλετε ισόποσα ΠΑΕΚ, αλλά πρώτα να υπάρξει χρηματοδότηση.
2: Ναι.
0: Αναφορικά τώρα με τα δύο σχολεία που έχουν θέματα με τα κοντέινερ. Είναι τα Κοντέικ, αν δεν κάνω λάθος, και ο Πλάτανος.
2: Όχι, τα Κοντέικ δεν έχουν πρόβλημα.
0: Τα Κοντακέικα.
2: Τα Κοντακέικα φτιάχνουν το σχολείο, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα με το θέμα της μείωσης των τάξεων. Mm-hmm. Έγινε από εκθέσιο πενταθέσιο, όπως και τα Κουμέικα από θέσιο μονοθέσιο. Γι' αυτό κάναμε ένα συμβούλιο διαπεριφοράς και στείλαμε τη διαμαρτυρία στο Υπουργείο και στην πρωτοβάθμια να δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
0: Mm-hmm. Εντάξει,
2: πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρεις τι θα γίνει και αν έχουν παραποφάσεις μέσα στον Αύγουστο, που όλοι είναι σε διακοπές και βγάζουν τις αποφάσεις για να μην πάρει καραμπάρι ο κόσμος.
0: Το Υπουργείο μετράει άτομα και λέει τόσα πρέπει να είναι μονοθέσιο, μαθητές. Είναι νούμερα,
2: αλλά
0: και
2: δεν μετράει την εγκατάλειψη των χωριών, δεν μετράει αυτό.
0: Δυστυχώς.
2: Που γίνεται.
0: Είπαμε, η νησιωτικότητα πρέπει να εφαρμόζεται.
2: Δεν υπάρχει πουθενά νησιωτικότητα, στα χαρτιά μόνο. Εγώ στην πράξη δεν έχω δει, παρόλο που ασχολούμαι πολλά χρόνια και με το επιμελητήριο. Δυστυχώς μόνο το μεταφορικό εισοδήμο έγινε. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα όλα είναι στα χαρτιά. Ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, ούτε πουθενά δεν εφαρμόζεται η νησιωτικότητα.
0: Ως προς το προσωπικό, κύριε Δήμαρχε, έχετε κάνει προσλήψεις μέσω τώρα των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ?
2: Καταρχήν έχουμε κάνει 7 προσλήψεις μόνιμων. Διοικητικού, οικονομικού και χειριστές. Και μέσω των ΔΥΠΑ τώρα σήμερα θα στείλουμε το αίτημα. Δεν ξέρω πώς θα μας εγκρίνουν, γιατί η κατανομή έχει γίνει από την ΚΕΔΕ βάσει των πληθυσμικών κριτηρίων. Εμάς μας έχουν εγκρίνει 9 για το Δήμο Δυτικής Σάμου και θα κάνουμε την αίτηση. Παρόλο που βγαίνει 15 να πάρουμε, δυστυχώς όμως δεν θα μας δώσουν, θα μας δώσουν 9.
0: Τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε στον Αύγουστο και σίγουρα θα έπρεπε αυτοί οι διορισμοί να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα οι προσλήψεις, γιατί οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες μέσα στο καλοκαίρι.
2: Μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Mm-hmm. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού, πριν της Παναγίας. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές, οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές και οπωσδήποτε το προσωπικό πάντα χρειάζεται.
0: Με τον κύριο Κουτουλάκη είχατε κάποια έτσι κατηδίαν συνάντηση?
2: Βεβαίως. Μιλήσαμε με τον κύριο Κουτουλάκη. Αυτά τα οποία έχουν προγραμματίσει και για το λεπροκομείο και κάποια άλλα που έχω ζητήσει για ίδρυυση και για αγιώτερηση στη Βελανιδιά, προχωρούν από ό,τι μου είπε. Θα έρθω σε επαφή και με τον... Έχω έρθει σε επαφή με τον καινούριο γενικό, τον κύριο...
0: Μάγκο.
2: Τον κύριο Μάγκο. Συζητάμε κάθε μέρα. Έχουμε τώρα σε εξέλιξη τη ρεγκάτα τέλος του μηνός. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες διαδικασίες.
0: Θα φιλοξενηθεί στο Δήμο, ναι, στο Μαραθόκαμπο.
2: Στο νόρμο Μαραθόκαμπο. Για μας είναι σημαντικό το γεγονός και για τη Σάμο, αλλά και για το Μαραθόκαμπο και για τον νόρμο. Προετοιμαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με τα άλλα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά και από το Δήμαρχο Δυτικής Σάμου. Τραγελαφικό το χαρακτήρισε βέβαια το γεγονός να υπάρχει εκεί ένα στέγαστρο και να μην έχει 20 χρόνια οικοδομική άδεια. Αν δεν πας να τσιγκλήσεις κάτι, να το πω έτσι πολύ απλά, μάλλον δεν μπορείς να ξέρεις τι κρύβεται από πίσω. Γι' αυτό μερικά πράγματα τα αφήνουν έτσι, σου λέει μην ασχολείσαι, αλλά έλα που πρέπει να συντηρηθεί, να βαφτεί και εκεί είδανε ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια επί 20 χρόνια. Εδώ θα μου πείτε, μ' αρέσει που το έχουμε κάνει και φοβερό γεγονός ή φοβερή είδηση. Εδώ δεν είχε ποτέ άδεια το γυροκομείο. Τι να πούμε, άδεια λειτουργίας. Τι να πεις από εκεί και πέρα. Νομίζω δεν μπορείς να πεις τίποτα. Βομβαρδισμός καταγγελιών για καταστροφές από αγριογούρουνα. Ως Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος δηλώνουμε: βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από καταγγελίες για καταστροφές στην παραγωγή και ειδικά στην αμπελοκαλλιέργεια. Τι περιμένετε να γίνει ακόμη? Ακούει κανείς? Κάντε κάτι τώρα. Βγάλτε έξω τους κλωβούς, πάρτε μέτρα, καταστραφόμαστε, δεν θα τριγύσουμε. Χάνουμε τα χωράφια μας, την παραγωγή μας, τη ζωή μας. Αυτά αναφέρει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος. Έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι. Σε λίγο δεν θα έχουμε παραγωγή, δεν θα έχουμε κρασί, εάν δεν ληφθούν μέτρα, τα οποία έπρεπε να έχουν ληφθεί χθες. Το συζητάμε, το λέμε, άντε και ήρθαν οι κλωβοί και άντε και τι θα τους κάνουμε και αυτούς, θα τα πιάνουν και πού θα σφαγιάζονται. Πρέπει, λέει, να γίνει σφαγείο. Μα 5 χρόνια το συζητάμε το σφαγείο. Εδώ χάσαμε και πού είναι το εκατομμύριο από την περιφέρεια. Κοροϊδευόμαστε. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.

0: κουμπί είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνό και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: σαν σήμερα 10 Αυγούστου 1788. Ο Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώνει τη Συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 10 Αυγούστου 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 10 Αυγούστου 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες, εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελλονσερβικά σύνορα πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. 10 Αυγούστου 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει την Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των 2 Υπήρων και των 5 Θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1922, ο ΠΑΟ παίρνει το 4ο και οριστικό όνομα του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, μια ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 10 Αυγούστου 1969, η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
17: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον εψιλον.
18: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
21: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
22: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
23: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
24: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
25: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
26: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργικής.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
28: Για σιγά. 1-1.
27: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
26: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
28: Και όχι μόνο.
29: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
30: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
31: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
30: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
31: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
32: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
33: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
34: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
35: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
36: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
37: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
36: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
37: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
36: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
37: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
36: Πανουράκης.
38: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
39: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
38: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
39: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
38: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
39: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
38: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
39: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
38: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
39: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
38: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
39: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
40: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG
0: και πάρτο! In Fashion Coimgis. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coimgis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις, ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιαγιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: 2000 FM.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και... Μεταξύ όλων αυτών που διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες και κυρίως αφορούν ανακοινώσεις για πανηγύρια, για πολύ όμορφα πράγματα, τις πάνω ειδήσεις με θετικό πρόσημο, τουλάχιστον εδώ σε τοπικό επίπεδο, είχαμε και μία ανακοίνωση καταγγελία του Δήμου Ανατολικής Σάμου για καταστροφή του εξωτερικού απεινιδωτή στο Δημαρχείο. Δηλαδή, πραγματικά οι εικόνες μας σοκάρουν και σκεφτόμαστε... Πώς μπορεί κάποιος να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση, δηλαδή τι σκέφτεται εκείνη την ώρα. Μιλάμε για ένα εργαλείο που είναι για την ανθρώπινη ζωή, σώζει ανθρώπινες ζωές και κάποιοι επιλέγουν να το καταστρέψουν. Πραγματικά είναι τραγικό. Δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την... Εντεταλμένη σύμβουλο για θέματα υγείας και πρόνοιας στον Δήμο Ανατολικής Σάμου και πρόεδρο του γυροκομείου, την κυρία Μαρία Βακιντή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
14: Καλημέρα σας επίσης.
13: Δεν ξέρω πραγματικά τι να σχολιάσουμε με αυτό που είδαμε όλοι. Διαβάσαμε, ακούσαμε.
14: Ένα θλιβερό γεγονός. Το να βγάζουμε την αγανάκτησή μας, τα νεύρα μας... πάνω σε ένα κοιτίο που περιέχει μέσα ένα μηχάνημα το οποίο σώζει πραγματικά ζωή, δεν το χωράει ανθρώπινος νους, δηλαδή είναι κάτι το οποίο...

0: Έπεσε μία μπάλα πάνω εκεί. Έπεσε μία πέτρα που κατά λάθος εξφενδονίστηκε, να πω, δεν ξέρω, μεταξύ τους τα παιδιά. Εντάξει, Πετροπόλεμο, παίζαμε πάντα τα παιδιά διαχρονικά. Εδώ όμως φαίνεται ότι υπήρξε έτσι μία μανία να καταστραφεί αυτός ο απεινιδωτής. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Κυρία Βακυντή, αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα είναι ότι δεν φαίνεται να έπεσε κάποια μπάλα κατά λάθος να το έσπασε. Εδώ φαίνεται... Τι συμβαίνει? Να αλλάξουμε αν υπάρχει κάποιο κινητό άλλο. Εδώ φαίνεται πάντως από τις φωτογραφίες ότι δεν είναι απλά ένα ατύχημα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα βέβαια θα δούμε τι θα... Αν υπήρχαν και κάμερες τριγύρω για να... έτσι να μας δώσουν εικόνα και να αποσαφινιστεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια, δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Κυρία Βακυντή, μας ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Λέω, υπήρχε περίπτωση αυτό να είναι από μια μπάλα που έπεσε κατά λάθος? Μάλλον όχι, από αυτό που βλέπουμε.
1: Έτσι όπως είναι η ζημιά του κηπίου, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Καταρχήν, εάν έπεφτε μπάλα θα ήταν προς τα μέσα το σπάσιμο, δεν θα ήταν όλα αυτά προς τα έξω τραβηγμένα.
0: Άρα κάποιοι πήγανε επίτηδες να κάνουν αυτό.
1: Επίτηδες και το έσπασαν ακριβώς.
0: Είναι εντελώς κατεστραμμένος τώρα ο συγκεκριμένος απεινιδωτής?
1: Ευτυχώς όχι. Αυτό το οποίο ευτυχώς δεν κλάπηκε κιόλας, γιατί το αφήσανε έτσι που θα μπορούσε οποιοδήποτε να περάσει να το πάρει. Και είναι και ένα ακριβό μηχάνημα, δεν είναι ευθυνή, απεινιδωτές. Φυλάσσεται αυτή τη στιγμή μέσα στο Δήμο. Όπως καταλαβαίνετε, η λειτουργία του θα είναι μόνο εν ώρες λειτουργίας του Δήμου. Από την πάυση του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και μετά, δυστυχώς ο απεινιδωτής αυτός είναι εκτός λειτουργίας.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει τώρα να έρθει ένα άλλο προστατευτικό κουτί, δεν ξέρω.
1: Ήδη έχουμε παραγγείλει, θα έρθει το κουτί. Να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε απεινιδωτές σε όλα τα χωριά του Δήμου μας. Ήδη έχουμε βάλει αρκετούς, τώρα μέχρι μέσα Σεπτέμβρη, το αργότερο τέλη Σεπτέμβρη θα μπει και στο Ηραίον, που είναι και αυτό ένα τουριστικό χωριό και δυστυχώς δεν έχει. Βάλαμε...
0: Μάλλον δεν μπορούμε να ζητήσουμε συγγνώμη από την κυρία Βακυντή. Πραγματικά δεν ξέρω πάλι τι συμβαίνει. Και να καταφέρουμε μήπως αύριο σε κάποιο άλλο σταθερό τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε. Έλεγε λοιπόν η κυρία Βακυντή ότι ευτυχώς ο απεινιδωτής δεν έχει υποστεί ζημιά. Έχουν παραγγείλει το κουτί αυτό για να μπει ξανά στον εξωτερικό χώρο και, γιατί εκεί έχει χρήση και όφελος να είναι, γιατί διαφορετικά είναι μόνο προσβάσιμος όταν θα είναι ανοιχτός οι υπηρεσίες του Δήμου, αν θα είναι ανοιχτές. Είπε επίσης ότι γίνεται προσπάθεια να υπάρχουν απεινιδωτές σε όλα τα χωριά. Τώρα και για το Ηραίον θα τοποθετηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο, που είναι ένας τουριστικός προορισμός με πολύ κόσμο. Και επίσης να πούμε ότι στο γυροκομείο, μιας και είπαμε η κυρία Βακυντή είναι πρόεδρος του γυροκομείου, έχει υπάρξει μία πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία νοσηλεύτρια ή ένα νοσηλευτή για σύμβαση ενός έτους. Πάμε τώρα, αλλάζουμε θέμα. Θα συνεχίσουμε αύριο με την κυρία Βακυντή και θα συναντήσουμε τον διευθυντή του ΣΑΕΚ ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Νίκο Τριανταφύλου, καθώς υπάρχουν και οι νέες ειδικότητες και οι εγγραφές για το εκπαιδευτικό έτος 26-27 στις δημόσιες ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Νίκο Τριανταφύλου, που ήδη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τις νέες ειδικότητες και κατά πόσο διαφέρουν, ποιες θα

0: λειτουργήσουν, θα συνεχίσουν μάλλον από πέρυσι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος και πρέπει να υπάρχει συνέχεια.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι για αλφα εξάμεινο, για αρχή, για νέες εγγραφές σε νέες ειδικότητες, ειδικότητες που προκηρύσσονται, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο για τις εξάμεινο και προκηρύχθηκαν για να γίνουν ειδήσεις το Σεπτέμβριο που ανοίγει το σύστημα αιτήσεων, είναι οι εξής τέσσερις: στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας σεφ, ο βοηθός ιατρικών εργαστηρίων και το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας. Τέσσερις λοιπόν ειδικότητες προκυρήσονται για τη ΣΑΕΚ ΣΑΜΟ, για τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΜΟ, για απόφοιτους λυκείου επαγγελματικού υγιεινικού, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας, δωρεάν εκπαίδευση στον τόπο μας φυσικά και με δικαίωμα αναβολή στράτευση για τους νεότερους, εφόσον επιθυμούν να φοιτήσουν πιο νέα παιδιά που δεν έχουν ακόμη περιττήσει τη θητεία τους. Δεν υπάρχει ούτε αυτό το άγχος. Να θυμίσω ότι το στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, η πρώτη δηλαδή από τις τέσσερις ειδικότητες, ήταν ήδη στο παράλληλο μηχανογραφικό, δηλαδή περίπου 9 με 10 παιδιά την έχουν ήδη δηλώσει από κάνοντας το μηχανογραφικό τους, δίνοντας μετά τις εξετάσεις της Πανελλήνιας δηλαδή που έδωσαν, είχαν δικαίωμα να δηλώσουν κάποιοι στο παράλληλο μηχανογραφικό και αυτή την ειδικότητα για τη ΣΑΕΚ ΣΑΜΟ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον 8 με 10 άτομα. Δεν ξέρουμε πόσοι θα έρθουν τελικά, γιατί έχουν δικαίωμα μέχρι τέλους Αυγούστου να δηλώσουν. Ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Πήρα τώρα.
0: Όχι, είναι κοινά. Πολύ ενδιαφέροντα. Σας έχουμε προσοχή.
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι 28 Αυγούστου, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα παιδιά που έχουν ήδη καπαρώσει, να πούμε, τόσο εγωγικό τη θέση από το παράλληλο μηχανογραφικό. Παιδιά δηλαδή που έχουν κάποια μόρια από τις εξετάσεις που έδωσαν τις Πανελληνίες. Αλλά δεν ξέρουμε και από αυτά τα παιδιά μπορεί κάποιοι να πέρασαν ήδη σε κάποιο ΑΕ ή μπορεί να θέλουν να δώσουν ξανά εξετάσεις, μπορεί να το μετάνιωσαν. Όλοι αυτοί μπορούν άνετα να δηλώσουν με το σύστημα των ηλεκτρονικών αιτήσεων που ξεκινά το Σεπτέμβρη για όλο τον κόσμο, μια ειδικότητα της αρεσκίας τους, ακόμη και σε άλλη ΣΑΕΚ δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε μέχρι 28 Αυγούστου θα δούμε και τι μέλη γενέστε με αυτά τα 9-10 άτομα που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή από το παράλληλο μηχανογραφικό. Περίπου 1 με 2 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει το σύστημα για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, θα βγάλουμε νέο δελτίο τύπου για όλο τον κόσμο, που έτσι και αλλιώς κάποιος ενδιαφερόμενος θα μπορεί να κάνει και σε αυτήν του παράλληλου μηχανογραφικού την ειδικότητα, δηλαδή στο στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας αίτηση εννοείται, και στις υπόλοιπες 3, τον αρχιμάγειρα σεφ δηλαδή, τα ιατρικά εργαστήρια και το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας. Οι αιτήσεις είναι ηλεκτρονικές, υποβάλλονται στο diec.it.gov.gr. Θα ξαναβγάλουμε το Σεπτέμβριο ένα δελτίο τύπο να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Έχουμε αναρτήσει αυτό το δελτίο τύπου για το οποίο μας καλέσατε και για το οποίο σας ευχαριστούμε, το οποίο έχει μέσα και μια διεύθυνση που μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δει στο χάρτη ΣΑΕΚ, μια πλατφόρμα που λειτουργεί από πέρυσι με επιτυχία, στο eclabschool.gr ΣΑΕΚ Map. ΣΑΕΚ μπορεί να δει και ποιες είναι οι διαθέσιμες ειδικότητες των δημοσίων ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας σε όλη την επικράτεια και να έχει μια ιδέα δηλαδή που μπορεί να φοιτήσει για συγκεκριμένες ειδικότητες της αρεσκίας του, που μπορεί να κάνει αίτηση καταρχάς. Γιατί υπάρχει και ένα κενό μεσοδιάστημα, το αν θα γίνει όχι ειδικότητα θα το ξέρουμε τα τέλη Σεπτέμβρη, γιατί χρειάστηκε ένας ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για να εγκρίνει το Υπουργείο την κάθε ειδικότητα τελικά.
0: Ποιος είναι αυτός ο αριθμός?
1: Δεν είναι στάνταρ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα αυστηρό 15, αλλά υπάρχει και έτσι ένας αριθμός πιο χαλαρός, ας πούμε ότι μπορεί να είναι και 13 και 12 άτομα, κάπου εκεί, αλλά όχι παρακάτω, χρειάζονται για να εγκριθεί μια ειδικότητα. Να πούμε ότι δόθηκε φέτος έμφαση και στα παραμεθόρια και κριτικά νησιά, δόθηκε το δικαίωμα να μπορούμε να ζητάμε και παραπάνω από το όριο, το προκαθορισμένο των ειδικοτήτων. Οπότε μας έχουν και αυτή την ευχέρεια να το λέμε και αυτό, δηλαδή ότι στην ουσία αναλογούσαν στις ΑΕΚΣΑΜΟΥ, όπως και σε άλλα νησιωτικά ΣΕΚ, λιγότερες ειδικότητες να προκυρηθούν, αλλά προκυρήθηκαν αυτές οι τέσσερις, που είναι πλέον δηλαδή του ορίου που έχει μπει κάποιο πλαφόν γενικότερο με κάποιους αλγόριθμους, να πούμε ότι για την εγγραφή χρειάζεται φυσικά το πολιτήριο λυκείου, είπαμε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο, δεν επιτρέπεται φυσικά η παράλληλη εγγραφή σε άλλη ΣΑΕΚ ή παράλληλη φοιτηση σε ΑΗ, πρέπει να είσαι δηλαδή σε μία δομή μόνο να παρακολουθείς. Για το γάμα εξάμεινο, για το τρίτο εξάμεινο που είναι οι τρεις ειδικότητες που συνεχίζουν από πέρυσι, επειδή με ρωτήσατε και στην αρχή, μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι των επαγγελματικών ηλικίων ΤΕΒΙΤΑ κύκλου ή ΤΕΛ πιο παλιά, που έχουν τελειώσει δηλαδή την αντίστοιχη ειδικότητα στην τρίτη ηλικίου στο ΕΠΑΛ, όπως λέγεται τώρα, μπορούν να γραφτούν στο τρίτο εξάμεινο των ειδικοτήτων που έχουμε εμείς και συνεχίζουν στην ουσία τον Οκτώβριο, στον βοηθό φυσικοθεραπευτή, στον ειδικό αισθητικής και τέχνης του μακιγιάζ. Υπάρχουν δηλαδή και αρκετά παιδιά που έχουν τελειώσει στο ΕΠΑΛ και εδώ στη ΣΑΜΟ πάρα πολλά παιδιά που έχουν τελειώσει αισθητική τρίτη ηλικίου στο ΕΠΑΛ και μπορούν κάλλιστα να εγγραφούν σε εμάς στο τρίτο εξάμεινο. Θα παρακολουθήσουν δηλαδή ένα χρόνο μαθημάτων συν ένα πέμπτο εξάμεινο της πρακτικής άσκησης για να πάρουν τη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή το αντίστοιχο πτυχίο από εμάς. Και υπάρχει και ειδικότητα φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Δεν υπάρχει, η αλήθεια είναι, κάποια ειδικότητα τέτοια στα ΕΠΑΛ, έστω και όμορφη. Οπότε, αλλά φυσικοθεραπευτής και αισθητικός μπορεί κάποιος να γραφτεί, εφόσον έχει τελειώσει σε επαγγελματικό λύκειο, μπορεί να έρθει κατευθείαν να εγγραφεί το Σεπτέμβρη στο τρίτο εξάμεινο απευθείας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δωρεάν η φοίτηση, όπως έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει το στεγαστικό επίδομα που πλέον, από ό,τι μαθαίνουμε, θα μπορεί να δίνεται ακόμη και σε άτομα που έχουν συμβόλαιο στο όνομά τους και ασμένους τον ίδιο, ας είναι εγγεγραμμένοι στον ίδιο Δήμο. Δηλαδή, συνήθως, μέχρι τώρα δίνονταν εδώ και 3 χρόνια περίπου, δίνεται το στεγαστικό επίδομα σε άτομα που ερχόνταν εδώ, νοικιάζαν σπίτι και είναι εγγεγραμμένοι σε άλλους Δήμους. Τώρα, με μια μικρή επιφύλαξη σας το λέω, θα έχω την εντύπωση ότι θα μπορούν να παίρνουν το επίδομα και παιδιά που νοικιάζουν και ας είναι εγγεγραμμένοι στον όμορο Δήμο, εδώ που είναι η έδρα της ΣΑΕΚ δηλαδή. Mm-hmm. Θα το δούμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς για το στεγαστικό υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κυρίως οικονομικά κριτήρια. Αυτά είναι και λογιστικό, το λογιστικό κομμάτι θα τα δουν όταν έρθει η ώρα και όταν βγει με το καλό η προκήρυξη. Και αυτά για την ώρα.
0: Να ρωτήσω, παρακαλώ, κύριε Τριανταφύλου, από τα παιδιά που φοιτούν όλα αυτά τα χρόνια, έχει δείξει, σίγουρα εσείς με κάποια κρατάτε επαφή, η ιστορία ότι ασχολούνται με αυτή την ειδικότητα, δηλαδή το κυνηγάνε μετά να βρουν μια αντίστοιχη δουλειά, ή ίσως τους απορροφούν κάπου αλλού, όπου δηλαδή βρουν μεροκάματο, να το πω απλά.
1: Υπάρχει μεγάλη απορροφητικότητα, πάνω από 60% μπορώ να πω, ειδικά σε τεχνικά επαγγέλματα, δηλαδή ψυκτική, βγάλαμε ηλεκτρολόγους, όλοι αυτοί έχουν συνέχεια μεγάλη ζήτηση, μεγάλη απορροφητικότητα, μάγειρες, ζαχαροπλάστες, τουλάχιστον δηλαδή ένα ποσοστό 80% των που αποφύτησαν και θέλουν να συνεχίσουν, έχουν από αυτό το 80% πλέον τον 60% εργάζεται σε συναφείς ειδικότητες. Στην ίδια ειδικότητα ή συναφή υπάρχει μεγάλη ζήτηση, μεγάλη απορροφητικότητα, διασώστες, πόσα παιδιά έχουμε βγάλει, πάρα πολλά, και οι περισσότεροι που είναι με συμβάσεις και κάποιοι μόνιμοι πλέον είναι απόφοιτοι της σχολής μας, φαρμακοποιοί. Είναι κάποιες ειδικότητες που πραγματικά έχουν μεγάλη ζήτηση και γενικώς υπάρχει απορροφητικότητα. Ούτως ή άλλως και εμείς, για να κάνουμε κάποιες προτάσεις που γίνονται και από εμάς κάποιες προτάσεις προς το Υπουργείο, έχει προηγηθεί ένας διάλογος με φορείς, έχουμε κάνει κάποια ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, έχουμε αφουγκραστεί τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μαθαίνουμε δηλαδή που υπάρχει ζήτηση, προσφορά εργασίας, ζήτηση έμπρακτου ενδιαφέρον από ενήλικες, παιδιά που έχουν τελειώσει το λύκειο και ενδιαφέρονται να καταρτιστούν σε κάποια ειδικότητα. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη και σίγουρα κάνουμε και εμείς μια αντίστοιχη εισήγηση προς το Υπουργείο. Όλα αυτά περνάνε από διάφορες επιτροπές και αξιολογούνται. Πάντως η απορροφητικότητα είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή από αυτούς που τελειώνουν, όπως σας είπα, περίπου ένα 80% ασχολείται με το αντικείμενό του, και από αυτούς πάνω από τους μισούς εργάζονται στην όμορη συναφή ειδικότητα.
0: Βέβαια. Και είχαμε και τους διασώστες του ΕΚΑΒ που ήδη ζητείτε προσωπικό στο νοσοκομείο.
1: Ναι, και μονιμοποιημένα κάποια άτομα και με συμβάσεις σε αρκετά άλλα, και στο νησί μας και σε άλλα νησιά έχουν απορροφηθεί. Έχουν βγάλει πάνω από 35 παιδιά διασώστες. 4 τμήματα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν πιστοποιηθεί πάνω από 8 άτομα, μπορεί και 10 τώρα να είναι. Δηλαδή έτοιμοι και για διορισμό οι πιστοποιημένοι πλέον, αφού πάρουν το ΒΕΚ, μπορούν όταν περάσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης, που είναι σαν εξάρτητο φορέα ή τύπου πανελλήνιες δηλαδή, παίρνουν και το επίπεδο 5, που είναι το δίπλωμα της σχολής, το δίπλωμα του διασώστη, να το πούμε έτσι, της αντίστοιχης ειδικότητας, και μπορούν πλέον και διορίζονται στο δημόσιο με αυτό το δίπλωμα.
0: Έχετε δει, κύριε Τριανταφύλου, τα τελευταία χρόνια να αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που πλέον επιλέγουν να σπουδάσουν, να φοιτήσουν στα ΣΑΕΚ, στον τόπο τους, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι οικογένειές τους οικονομικά στη φοιτηση σε ένα άλλο μέρος της χώρας?
1: Ναι, υπάρχει ένα ποσοστό, ένα 15% άτομα που μπορεί και να μετάνιωσαν γιατί επέλεξαν ένα πτυχίο ΑΕ που δεν τους άρεσε, θέλουν σε ένα μεσοδιάστημα να κάνουν κάτι άλλο. Υπάρχει ένα ποσοστό που δυσκολεύεται να σπουδάσει κάπου αλλού, σίγουρα, οπωσδήποτε. Υπάρχουν αρκετοί που τελειώνουν και το σημερινό ΕΠΑΛ, ενήλικες, πιο μεγάλων ηλικίων άνθρωποι, άτομα που έχουν το χρόνο πλέον να φοιτήσουν. Μπορεί να είναι και οικογενειάρχης και απλά να είναι σε φάση που μπορούν πλέον να φοιτήσουν και το απόγευμα, οπότε έρχονται, επιλέγουν και αυτοί να κάνουν μια άλλη ειδικότητα. Υπάρχει και αυτό. Έστω και σαν διάμεσο σταθμός, οι ΣΑΕΚ λειτουργούν ως αποκούμπι και για αυτή την κατηγορία των καταρτιζόμενων που δεν έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν κάπου αλλού στην προκειμένη στιγμή. Μεγάλη υπόθεση ότι είναι δωρεάν, πολύ σημαντικό, η φοίτηση είναι δημόσια η εκπαίδευση. Υπάρχουν φυσικά και τα αντίστοιχα ιδιωτικά που μπορεί κάποιος με κάποιο κόστος να επιλέξει να σπουδάσει κάπου αλλού. Υπάρχει δυστυχώς η τάση οι νέοι να θέλουν να φύγουν, δεν κάθονται εύκολα στον τόπο τους. Είναι γενικό αυτό το κακό, θα σας το πούν και οι γονείς, των οποίων τα παιδιά περνούν στις σχολές του Καρλοβάσου, ας πούμε, μηχανικών πληροφορικής, που είναι πολυτεχνική σχολή, που είναι άριστη σχολή και αυτή, όπως και το μαθηματικό και το στατιστικής, και πάλι σου λέει να πάμε αλλού να σπουδάσουμε. Υπάρχει αυτή η τάση, δεν είναι τόσο εύκολο για τα ντόπια παιδιά να μείνουν εδώ. Όμως συνδυάζουν σπουδές εδώ άτομα που μπορεί να είναι σύζυγοι δημοσίων υπαλλήλων, αποσπασμένων ή μετατεθειμένων. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και από άλλα μέρη. Από το παράλληλο μηχανογραφικό, αν δεν βρήκαν την ειδικότητα αλλού, όπως πέρυσι και πρόπερυσι, δηλαδή είχαμε από πολλά νησιά, γύρω νησιά κόσμο, και στους ψυκτικούς και στους ηλεκτρολόγους, έρχονται να φοιτήσουν αναγκαστικά όταν δεν έχουν άλλες εναλλακτικές, έρχονται. Και γι' αυτό, οπότε είναι και αυτό ένα όφελος και για το νησί μας και για τη ΣΑΕΚ, μια προστιθέμενη αξία και ένα λιθαράκι που αφήνει ένα αποτύπωμα που δίνει ένα καλό στίγμα για την ποιότητα εκπαίδευσης της σχολής, γενικά των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και της ΣΑΕΚ ΣΑΜΟ.
0: Τώρα, όσοι μας ακούν μπορούν να έρθουν και εκεί στο χώρο που βρίσκεστε στα γυμνάσια της πόλης,
1: είναι? Ναι, είναι στο σχολικό συγκρότημα του γυμνασίου, Σύνοδο Κανάρι. Είμαστε πρωινά μέχρι 31 Αυγούστου και από 1 Σεπτέμβρη θα είμαστε ξανά απόγευμα, μετά τις 1 το μεσημέρι δηλαδή, μέχρι βράδυ. Οπότε μπορούν να έρθουν εδώ, μπορούν να μας τηλεφωνήσουν στο 25 300, ή μπορούν να στείλουν mail στο email που έχουμε αναρτήσει και στο δελτίο τύπου που σας στείλαμε, saexamu@sch.gr, δηλαδή οτιδήποτε θέλουν, ρωτούν, παίρνουν τηλέφωνο, και σε κάθε περίπτωση θα υπενθυμίσουμε και εμείς και με τη βοήθειά σας στο κοινό αρχές Σεπτεμβρίου, με το που ανοίξουν το σύστημα αιτήσεων, γιατί είναι ηλεκτρονικές οι αιτήσεις, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους όσοι ενδιαφέρονται. Κυρίως να ενημερώσουμε και εργατικό δυναμικό το εποχιακό που δεν προλαβαίνει να ενημερωθεί εγκαίρως και είναι απορροφημένοι στις εργασίες τους, παιδιά που είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή σε ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ. Και συνήθως δεν ενημερώνεται σωστά και μας έρχονται Οκτώβριο, όταν πλέον είναι αργά, έχει κλείσει δηλαδή το σύστημα και δεν μπορούν να εγγραφούν, να τα πούμε αυτά εγκαίρως, να τους ενημερώσουμε. Υπάρχει και μια δυνατό, μάλλον περίπτωση φέτος να ανοίξει το σύστημα και τέλος Σεπτέμβρη για συνεχιζόμενες εγγραφές. Θα το δούμε αυτό, το δουλεύει κάπως στο Υπουργείο, γιατί το είχαμε ζητήσει πολλές ΑΕΚ, επειδή ακριβώς δεν προλαβαίνει να ενημερωθεί ο κόσμος και να εγγραφεί στην ώρα του. Ίσως παραταθεί και λίγο φέτος, δηλαδή για κάποιες μέρες, το σύστημα των αιτήσεων, και θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Θα είμαστε σε επικοινωνία σε κάθε περίπτωση. Για την ώρα, αυτές οι τέσσερις ειδικότητες τις υπενθυμίζω για να κλείσω, να μην αναλώνω άλλο και το χρόνο σας. Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, τεχνικός μαγειρικής τέχνης Παύλα Αρχιμάγερα Σεφ, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων και στέλεχος διοίκησης και οικονομίας, οι τέσσερις ειδικότητες που ξεκινούν τον Οκτώβρη, αν και εφόσον συμπληρωθούν τα απαραίτητα άτομα, εφόσον κρίνει το Υπουργείο ότι είναι ικανός αριθμός ατόμων. Εγγραφές αρχές Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικές και θα είμαστε σε επικοινωνία για όλα αυτά ξανά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά από τον διευθυντή του ΣΑΕΚ στην ΣΑΜΟ, τον κύριο Νίκο Τριανταφύλου. Είναι μια πολύ καλή λύση για τα παιδιά που δεν έχουν περάσει κάπου ή που αδυνατούν, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις πλέον, όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Μόνο αν χρειάζεται ενίκιο 500 ευρώ καταλαβαίνουν πόσο θέλει για να σπουδάσει ένα παιδί, και επιλέγουν τις πολύ καλές ειδικότητες που υπάρχουν στο ΣΑΕΚ της ΣΑΜΟ, στην σχολή αυτή, το ΙΕΚ που όλοι γνωρίζουμε, για να φοιτήσουν εδώ στην πατρίδα τους. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Ηραίων Music Festival, που συγκέντρωσε πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ κόσμο και αυτό το τριήμερο, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Φέτος έτυχε και ήταν και Σαββατοκύριακο 7, 8 και 9 του μήνα. Θα έχετε την ευκαιρία απόψε στη Σαμιακή τηλεόραση να δείτε στιγμιότυπα. Είχαμε πανηγύρι στο Νάγιο Κωνσταντίνα χθες, γιορτές κρασιού, και είχαμε πανηγύρι από τους εθελοντές πυροσβέστες στο Κλιμάκιο στους Μυτιλινιούς, γιορτή κρασιού στο Πλάτανο το Σάββατο, χθες όπως είπαμε γιορτή κρασιού στο Νάγιο Κωνσταντίνο. Παντού πάρα πολλοί κόσμος, αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη ο κόσμος να βγει, να διασκεδάσει. Εντάξει, τώρα φίλοι, γνωστοί, κόσμος που έρχεται, συγγενείς, είναι και μια ευκαιρία να συναντηθούν, να σμίξουν οι παρέες, οι συγγενείς κλπ. Πάμε σε μία είδηση που αφορά στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των πλέον όριμων παρεμβάσεων μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η συνέχιση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια προελέγχου, τελικής εκταμίευσης, διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ενδιάμεσης εκταμίευσης ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίηση των παρεμβάσεων της τελευταίας έκθεση υπαγωγής, διαδικασίας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου. Στο πλαίσιο της δράσης ενέργεια και επιχειρηματικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που έχουν ήδη διατεθεί πόροι άνω των 54 εκατομμυρίων ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μισές επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρήσεων του Πρωτογενούς Τομέα Εξοικονομώ Επιχειρώ και Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζουν πως επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να γίνουν πιο σύγχρονες, λειτουργικές, οικονομικά ανταποδοτικές και ανθεκτικές απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000FM.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: 2000 FM.
0: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
16: Επιστρέφουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Ρέστη Βαλασάκη, πρόεδρο του νέου συλλόγου που έχει συσταθεί στο Παλιόκαστρο, ο Άγιος Γεώργιος, και είναι πολύ δραστήριος ο νέος αυτός σύλλογος. Ήδη πραγματοποιεί μια δεύτερη εκδήλωση, ένα πανηγύρι, το οποίο έχει συγκεντρώσει και αρκετό ενδιαφέρον, φαίνεται αυτό από την προπόληση των εισιτηρίων. Αύριο 11 του μήνα, στο χώρο του γηπέδου Παλαιοκάστρου θα διεξαχθεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαλασάκη.
17: Καλημέρα.
16: Καλή εβδομάδα.
17: Πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά επίσης.
16: Για πάμε λίγο να δούμε πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτήν την δημιουργία ενός νέου συλλόγου στο χωριό.
17: Η ιδέα αυτή γεννήθηκε γενικά από τα νέα παιδιά του χωριού, που είχαμε ανησυχία για το χωριό ότι αρχίζει και ερημώνει, και το όραμά μας ήταν να δώσουμε μια ζωή στο χωριό και να κάνουμε δράσεις οι οποίες να μας φέρουν και κοντά μικρούς και μεγάλους, να φέρουμε και άλλο κόσμο, να γνωρίσουν το χωριό μας και γενικά να ακουστούμε λίγο, γιατί είχαμε μείνει λίγο πίσω σαν χωριό, στα πολιτιστικά και όλα αυτά.
16: Και πάντα λέω ότι είναι ένα χωριό το Παλιόκαστρο που πλέον είναι και μια, σαν να σε, έτσι, μια προέκταση βαθιού, τέλος πάντων, πολύ
17: αυτό
16: κοντά.
17: Ακριβώς. Έχουμε ενωθεί σχεδόν.
16: Έχουμε ενωθεί και δυστυχώς έκλεισαν οι επιχειρήσεις στην πλατεία. Μια πλατεία που πάντα ήταν πολύ ζωηρή, είχε πολύ κόσμο, παιδιά εκεί στην παιδική χαρά, και ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια ησυχία, μια εκοφαντική,
17: να
16: θα πω.
17: Ναι. Αυτό μας στεναχώρησε και εμάς και ίσως μας ταρακούνησε σαν χωριό, ότι από εκεί που είχαμε 3 καφενεία, έχει μείνει μόνο τριαντάφυλλος, το ένα μαγαζί του χωριού μας, το οποίο και κάτω πλατεία ερήμωσε τελείως. Δεν έχει ανοίξει ακόμα κάποιο μαγαζί, ευελπιστούμε να έρθει κάποιος να ανοίξει, να πάρει ζωή ξανά η πλατεία. Και γι' αυτό έχουμε και μια πρωτοβουλία σαν σύλλογο στις 23 Αυγούστου της Παναγίας στα 9 μέρα, γιατί έχουμε και εμείς κοιμήσει τη Θεοτόκου στο χωριό μας, να κάνουμε ένα πανηγύρι, να δώσουμε και λίγο άλλο ένα πανηγύρι, να δώσουμε ζωή και στην πλατεία.
16: Μάλιστα. Τώρα, πάμε πανηγύρι... τώρα στο αυριανό, γιατί ήδη μας παίρνουν και πολύ τηλέφωνο ότι θα βρούνε, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
17: Το πανηγύρι γι' αυτό το λόγο έγινε και στο γήπεδο. Επειδή από την αρχή υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση όταν το συζητάγαμε και σαν ιδέα ακόμη, να έρθει ο Παναγιώτης ο Μαύρος και όλη η ορχήστρα, θα έχει για όλους θέσεις. Έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε 2.200 καθίσματα. Οι κρατήσεις μας είναι 1.500 και επίτηδες τις σταματήσαμε από 1η Αυγούστου, ώστε να μην βγει sold out και να υπάρχει χώρος για όλους και να έρθουν όλοι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, γιατί δεν είναι ένα πανηγύρι του συλλόγου, είναι ένα πανηγύρι για όλο το χωριό. Mm-hmm. Γιατί όλο το χωριό γιορτάζει, γιατί όλο το χωριό είναι εδώ και μας βοηθάει. Μπορεί να είμαστε 47 μέλη στο σύλλογο μέχρι στιγμής, αλλά όλο το χωριό βοηθάει σε αυτό το σύλλογο, λίγο είτε πολύ, ο καθένας όσο μπορεί.
16: Σωστά. Φωτισμός, όλα αυτά έχουν εξασφαλιστεί, γιατί ξέρουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα.
17: Δυστυχώς το γήπεδό μας δεν έχει μεριμνηθεί ακόμα να μπει ο φωτισμός. Μερίμνησε όμως ο σύλλογος και με δύο ανθρώπους που συνεργαστήκαμε, από τη Σάμο τον Μάριο τον Κανάρη και τον Κόντορα τον Σταύρο, θα έρθουν τα παιδιά της γεννήτριας, θα μας παραχωρήσουν αφιλοκερδώς κιόλας για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γενικά η βοήθεια όλου του κόσμου είναι τεράστια προς το σύλλογο. Mm-hmm. Όπου και να πήγαμε δεν μας είπε κανένας όχι. Μας είπαν γιατί το κάνετε, όλοι ήταν θετικοί και είπανε πάμε να το κάνουμε. Δεν υπήρχαν, και αυτό μας έδινε ακόμα περισσότερη δύναμη σε όλο αυτό που κάνουμε. Είναι τεράστια η διοργάνωση που θέλει ένας χώρος, γιατί το γήπεδο όσοι είναι παλιοκαθρίτες και περνάνε είτε δεν είναι. Ήταν σε πλήρη εγκατάλειψη. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες όμως δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ, δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ. Καταλαβαίνω ότι αυτό δυσκόλευε ακόμα περισσότερο τη δουλειά μας. Έχουν έρθει παιδιά από το χωριό εδώ και ένα μήνα και κόβουν χόρτα από μέσα. Ήρθε σήμερα ο Δήμος με τσάπες να φτιάξει το χαλίκι. Γενικά θέλει πάρα πολύ οργάνωση αυτός ο χώρος. Αυτό είναι μόνο που μας δυσκολεύει, αλλά πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας αποζημιώσει όλους.
16: Βεβαίως. Με ρωτούν κάποιοι, λέτε 10 ευρώ το εισιτήριο. Αυτό περιλαμβάνει κάτι ή είναι απλά είσοδος?
17: Όχι, τα 10 ευρώ είναι είσοδος. Mm-hmm. Και μετά υπάρχουν μέσα, θα που λέω, σύλλογο σουβλάκια, τηγανίτες, κρασιά, μπύρες, ό,τι έχει όλα τα πανηγύρια.
16: Mm-hmm. Μάλιστα.
17: Ναι. Τα 10 ευρώ είναι τα έξοδα, να καλυφθούν τα έξοδα που γίνανε πάρα πολλά έξοδα για αυτό το πανηγύρι. Και η ορχήστρα, και όσοι ξέρουν από ορχήστρες και αυτά, ξέρουν ότι η συγκεκριμένη ορχήστρα είναι όντως ακριβή, αλλά αξίζει πολλά και κάνει και πολλά.
16: Έτσι. Να πούμε λίγο ποια θα είναι αυτή η ορχήστρα, έτσι να ακούσει
17: είναι,
16: ο κόσμος.
17: Φωνές είναι ο Παναγιώτης Μαύρος, με την ορχήστρα του είναι ο Χάλαρης ο Αντώνης, είναι ο Μαυρουδής στο βιολί, είναι ο Βασίλης ο Τζανίνης στο λαούτο και είναι μια ορχήστρα εφταμελές. Που είχε χρόνια να έρθει στη Σάμο. Είχε έρθει πριν 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, στη χώρα, στο πανηγύρι που είχαν κάνει στο γήπεδο ο Λέλαπας. Και φέτος έχουμε τη χαρά να τα φιλοξενούμε εμείς τα παιδιά. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και ιδιαίτερα τα παιδιά, γιατί ήταν πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά τους. Και βρήκανε μια ημερομηνία να μας κάνουν την τιμή και να έρθουν και στο σύλλογό μας και στο χωριό μας να τραγουδήσουν.
16: Να ρωτήσω, τι ώρα ξεκινάει το πανηγύρι?
17: Το πανηγύρι ώρα προσέλευσης έχει 9 η ώρα, μέχρι τις 10 η ώρα θα έχει βγει ο Παναγιώτης. Καλό θα ήταν όσοι δεν έχουν κρατήσεις και τέτοια δεν προλάβανε. Καλό θα ήταν να έρθουν γύρω στις 8.30-9, ώστε να πάρουν με σειρά προτεραιότητα στα ελεύθερα τραπέζια.
16: Ωραία. Να ρωτήσω επίσης, υπάρχει κάποιες οδηγίες για την πρόσβαση?
17: Για την πρόσβαση και την αποφυγή μποτιλιαρίσματος και όλα αυτά, θα προτείναμε να μπαίνουν όλοι μέσα από το Παλιόκαστρο και στη διασταύρωση Κέρβελης Βλαμαρής, να στρίβουν από εκεί προς Βλαμαρή, ώστε να έρχονται. Να γίνει δηλαδή τυπικά μία μονοδρόμηση του δρόμου, ώστε να μπαίνουν όλοι από το Παλιόκαστρο και να γίνει και πιο εύκολο η προσέλευση στο χώρο. Έχουμε εξασφαλίσει ένα οικόπεδο το οποίο χωράει περίπου 200 αυτοκίνητα για στάθμευση. Mm-hmm. Και γενικά, εντάξει, υπάρχει χώρος να σταθμεύσουν. Έχουμε μεριμνήσει και γι' αυτό.
16: Ωραία. Υποθέτω κάποιο εθελοντικό κλιμάκιο, πυροσβεστική για πάνε
17: δεχόμενο. Εθελοντικό κλιμάκιο είναι του χωριού μας, το κλιμάκιο εδώ από πάνω. Mm-hmm. Και θα υπάρχει και όχημα μέσα στο χώρο.
16: Και ελπίζουμε να μην ενοχληθεί κανείς.
17: Αυτό το ελπίζουμε και γενικά δεν πρέπει να ενοχλείται κανείς.
16: Έτσι.
17: Γιατί εγώ έχω πάει, δεν μένω μόνιμα στη Σάμο, είμαι στην Αθήνα, μένω μόνιμα, κατεβαίνω όσο πιο συχνά μπορώ. Σε όλα τα νησιά που έχω ταξιδέψει, ειδικά στις Κυκλάδες που έχω και πάρα πολλούς φίλους και πάω συνέχεια, ποτέ μα ποτέ δεν έχει γίνει αυτό που γίνεται στη Σάμο, κάποιος να καταγγείλει. Όλοι εκεί πέρα δεν υπάρχουν στάδια να γίνουν, γίνονται μέσα στις πλατείες των χωριών, μέσα στην καρδιά του χωριού. Το πανηγύρι ξεκινάει εκεί πέρα στις 12 το βράδυ και τελειώνει την άλλη μέρα στις 12. Δεν έχω πάει ποτέ να συναντήσω να περάσει περιπολικό, να γίνει καταγγελία, ποτέ καμία ενόχληση. Όλος ο κόσμος διασκεδάζει και αυτό, γι' αυτό φημίζονται οι Κυκλάδες. Και εγώ θεωρώ ότι σε αυτό έχουμε μείνει πολύ πίσω. Δεν είναι δυνατόν να διασκεδάζει τόσους χιλιάδες κόσμος και ένας που ενοχλείται να καταστρέφει όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Και δεν μιλάω μόνο για το δικό μας σύλλογο. Νομίζω ότι είναι ολονών των σύλλογων αυτό το πρόβλημα και γενικά είναι το πρόβλημα του νησιού αυτό.
16: Έτσι. Κάποιος φίλος...
17: Υστερούμε σε αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί σε όλα τα άλλα νησιά να γίνεται και στο δικό μας να μην γίνεται.
16: Κάποιος φίλος ακροατής μου λέει ότι στο συγκεκριμένο σημείο μόνο τα αγριογούρουνα θα ενοχληθούν.
17: Δυστυχώς και σε άλλα σημεία της Σάμου μπορεί να ενοχλούνται λίγοι, αλλά υπάρχουν πολύ καλοθελητές.
16: Σωστό και αυτό, βέβαια.
17: Υπάρχουν πολύ καλοθελητές, δυστυχώς αυτό το νησί.
16: Με ενημερώνουν ότι έχετε προαναγγείλει κάποια εκδρομή στη Σίμη ο σύλλογος.
17: Όχι.
16: Όχι. Άρα είναι... όχι. Έχουν μπερδευτεί μάλλον με άλλο σύλλογο.
17: Με κάποιον άλλο σύλλογο.
16: Εντάξει. Εγώ ό,τι μήνυμα έρχεται. Το ρωτάω.
17: Δεν διοργανώνουμε κάποια εκδρομή. Ακόμη.
16: Εντάξει. Ακόμη.
17: Θα υπάρξουν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα και για το χωριό μας και για όλους. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στο χωριό μας και στους χωριανούς μας. Απευθυνόμαστε σε όλους. Και το χειμώνα προσπαθούμε τώρα να συντονιστούμε, να ανοίξουμε και ένα χορευτικό τμήμα στο Παλιόκαστρο και ένα τμήμα με πιλάτες, να υπάρχουν και αυτές οι ενασχολήσεις και οι νέοι και οι μεγάλοι να μπορέσουν και μέσα από το χορό να γνωρίσουν την παράδοση και να έχουν ωραίες αναμνήσεις και μέσα από τη γυμναστική να έρθει και πιο κοντά το χωριό, γιατί δυστυχώς τα χωριά αρχίζουμε και εξαφανιζόμαστε ένας με τον άλλον, χάνουμε επαφές, αποξενωνόμαστε και είναι κρίμα.
16: Έτσι είναι και έχουμε και την υποβάθμιση εκεί του Δημοτικού Σχολείου.
17: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει και μια πολύ μεγάλη πληγή. Δυστυχώς το σχολείο μας δεν πρέπει να υποβαθμιστεί. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται το χωριό να έχει τόσα παιδάκια και να πηγαίνουν στο Βαθύ ή να φεύγει ταξί με παιδάκια από το Ποσειδόνιο και από την Κέρβελη και να πηγαίνουν στο Βαθύ. Το Παλιόκαστρο έχει σχολείο.
16: Έτσι, μόνο οι οικισμοί τριγύρω δεν θα ήταν νέα παιδιά που είναι σήμερα. Και αυτό, το Υπουργείο δηλαδή βλέπει είναι... 9 παιδιά, σου λέει τι να κάνω εδώ.
17: Έτσι είναι. Το, γενικά εγώ θα κλείνω ένα σχολείο, ερημώνει ένα χωριό.
16: Έτσι είναι.
17: Είναι κρίμα, το σχολείο μας είναι τέλειο. Μετά το σεισμό έχει δοθεί μισό εκατομμύριο για να φτιαχτεί αυτό το σχολείο. Μέσα οι αίθουσες είναι τέλειες. Έχουν 3 δασκάλους και είναι 9 παιδιά. Δηλαδή ούτε σε ιδιωτικό σχολείο δεν το συναντάς αυτό. Σε φροντιστήριο, άμα πας, πιο πολλούς μαθητές έχει ένας δάσκαλος.
16: Έτσι είναι, αλλά και εμείς οι γονείς πολλές φορές που διαμαρτυρόμαστε είμαστε αυτοί που είμαστε η αιτία για να γίνει αυτό. Γιατί όταν τα παίρνεις σχολείο... τα παιδιά και τα πας στο Βαθύ, φυσικό έτσι, επόμενο είναι θα υποβαθμιστεί το σχολείο στο χωριό
17: σου. Το σχολείο μας διαθέτει και ολοήμερο. Δεν υπάρχει και γυμναστική και εικαστικά, τα πάντα έχει. Δεν υπάρχει λόγος να κάποιο παιδάκι για μένα να πάει στο Βαθύ. Ναι. Εγώ μεγάλωσα αυτό το χωριό. Έχω παίξει και εγώ σε αυτήν την πλατεία, έχω παίξει και στο σχολείο. Στο σχολείο εγώ δεν πήγαινα εδώ γιατί δεν μέναμε στο χωριό, μέναμε στο Βαθύ, οπότε δεν είχα έρθει εδώ στο σχολείο. Αλλά όλοι μου τα ξαδέρφια, όλοι μου οι φίλοι από το χωριό, εδώ πήγαιναν σχολείο. Δεν είδα κάποιον να μην πρόκοψε. Δεν είδα κάποιος να έπαθε κάτι που πήγε σε αυτό το σχολείο.
16: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε και αυτό, γιατί πραγματικά είναι κρίμα και άδικο να κλείσει ένα τέτοιο σχολείο. Γιατί μαθηματικά βέβαιο είναι, αν μείνει μονοθέσιο. Πόσο θα αντέξει.
17: Πάρα έτσι, το σχολείο. Έτσι. Είναι κρίμα και για ποιο λόγο τότε δώσαν τόσα λεφτά
16: για να
17: γίνει αυτό το σχολείο και δεν το δίνανε σε κάποιο άλλο σχολείο που ακόμα υπάρχουν σχολεία κλειστά στη Σάμο του σεισμού. Δηλαδή αυτό μισό εκατομμύριο αποφασίζανε τότε. Για ποιο λόγο άνοιξε το σχολείο, για 3-4 χρόνια. Για να πούμε ότι φτιάξαμε το σχολείο. Αφού το ανοίξανε και δώσαν τόσα λεφτά, ας φροντίσουν τουλάχιστον να μην είναι ανοιχτό το σχολείο και να μην υποβαθμιστεί. Είναι πολύ κρίμα αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι μικρό ποσό το μισό εκατομμύριο.
16: Έχετε δίκιο.
17: Είναι κρίμα και για το χωριό και για όλους. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να υποβαθμίζουμε έτσι τα χωριά μας.
16: Κρίμα, πραγματικά, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, αύριο 9 η ώρα και μετά, μία επταμελής ορχήστρα θα είναι εκεί για να διασκεδάσει όσους βρεθούν. Θα βρεθούμε εκεί για να διασκεδάσουμε.
17: Σας περιμένουμε όλους.
16: Μια πολύ καλή ευκαιρία. Το καλοκαίρι εξάλλου, πόσο είναι ακόμη ο Αύγουστος με τα πανηγύρια, ας το χαρούμε. Έχουμε και τις Παναγίες το Σάββατο. Είναι γενικότερα μία εβδομάδα λίγο πιο χαλαρή, θα έλεγα.
17: Έτσι, έτσι είναι μία εβδομάδα
16: για διασκέδαση, γιορτινή.
17: Για διασκέδαση, να ευχηθούμε και καλή Παναγία σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
16: Να είστε καλά και εγώ εύχομαι βεβαίως καλή επιτυχία να έχετε.
17: Να έρθετε. Θα υπάρχει και πλούσια λαχιοφόρος με τρία πολύ καλά δώρα. Σας περιμένουμε να έρθετε να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όλοι τέλεια.
16: Έτσι, στο γήπεδο Παλαιοκάστρου.
17: Και για τυχόν παραλήψεις, μας συγχωρείτε, είμαστε καινούργοι, από τα λάθη μας μαθαίνουμε, θέλουμε την κατανόησή σας.
16: Εμείς θα έρθουμε να διασκεδάσουμε, όχι να γκρινιάξουμε. Τα αφήνουμε σε άλλους αυτό που είναι συνηθισμένοι να γκρινιάζουν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαλασάκη, να είστε καλά.
17: Να είστε καλά.
16: Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Γεια σας.
17: Να είστε καλά,
16: γεια σας. Ορέστης Βαλασάκης, πρόεδρος του νέου συλλόγου, ένα χρόνο νομίζω μετράει. Μπράβο στα παιδιά, νέα παιδιά που αγαπούν το χωριό. Μπορεί κάποιοι να έχουν φύγει, έχουν ήδη κάνει ένα πάρτι εκεί στην πλατεία. 11 του μήνα αύριο το πανηγύρι και στις 23 που είναι τα 9 μέρα της Παναγίας. Επίσης ένα γλέντι στο χωριό θα το διοργανώσουν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρο, Άγιος Γεώργιος, και περιμένουν όλους βέβαια αύριο. Το γήπεδο είναι εκεί, όπως είπαμε, περνάτε από Παλαιόκαστρο και υπάρχει η διχάλα που πας για Κέρβελη, Ποσειδόνιο και αριστερά για Βλαμαρή. Από εκεί ανεβαίνετε, θα σας οδηγήσει ο δρόμος και θα βρεθείτε στο χώρο του γηπέδου Παλαιοκάστρου εκεί για να ζήσετε έτσι μια όμορφη βραδιά, ένα ακόμη πανηγύρι όπως αυτά όλα τα όμορφα που ζούμε εδώ στο νησί και όχι μόνο. Μου είπανε κάτι όμορφο εχθές, εγώ ακόμη δεν έψαξα, δεν άδειασα που λένε, δεν ξάδιασα για να το βρω, ότι στην Ικαρία λένε πια, εντάξει, τα πανηγύρια έγιναν γνωστά από την Ικαρία, τα κάνουν όλοι, εμείς τώρα κάνουμε κάτι άλλο, το παρτιγύρι, κάνουν λέει πάρτι. Θα το ψάξω αύριο και θα δω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Πρωτοπόροι βέβαια πάντα οι Ικαριώτες. Σήμερα να πούμε ότι γιορτάζει, μάλλον είναι τα 100 χρόνια από τον Πανάγιο. Είναι η εκκλησία στον Πάνο Άγιο, για όσους ξέρουν, εκεί από τις κατασκηνώσεις. Η Μητρόπολη λοιπόν σήμερα γιορτάζει εκεί και θα χωροστατήσει στον Εσπερινό ο Μητροπολίτης Σάμου. Πάνο Άγιος στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και νομίζω οι περισσότεροι εδώ Σαμιώτες γνωρίζουν πού είναι το συγκεκριμένο αυτό εκκλησάκι. Η Μητρόπολη βέβαια με σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 ετών, δηλαδή 1926-2026, από την ανακαίνιση και αποπεράτωση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άνω Αγίου Κωνσταντίνου, προσκαλεί όλους να παρευρεθούν στην Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκου, η οποία θα τελεστεί σήμερα 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό, όπως είπαμε, που συμπληρώνει τα 100 χρόνια από την ανακαίνιση και αποπεράτωσή του, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη. Η παρουσία όλων θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά και τιμή δια την ενορία μας σε μια ξεχωριστή επετειακή στιγμή που σηματοδοτεί 100 χρόνια προσευχής, πίστεως και προσφοράς. Μετά το πέρας της Ιεράς Παρακλήσεως θα διανεμηθεί η προσευλογία των πιστών, η πατροπαράδοτη γιορτή. Υποθέτω είναι μερεβήθεια γιατί είναι περίοδο νηστείας. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που θα αναλάβει ευθύς αμέσως τη σκητάλη της ενημέρωσης και εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 και βέβαια μας ακούτε σήμερα σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.
0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000FM.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
18: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
20: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
19: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
20: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
19: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
20: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
19: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
20: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
19: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
20: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
19: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
21: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
10: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
24: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
24: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές σπανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών

0: Συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ. Για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: 2000 FM.
7: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Συντονισμένοι εδώ στους 91,8 και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Μας ακούτε και σε επανάληψη στις 8 ώρα το βράδυ και μας καλείτε στο 8880, στο 89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και την γιορτάζετε σήμερα, με πολλά θέματα εδώ στην επικαιρότητά μας λοιπόν μέχρι τη μία.

0: στους 37 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας. Ανεβασμένη θερμοκρασία και νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πραγματικά το νιώσαμε για τα καλά το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το οποίο δεν ήταν έτσι και λίγο δύσκολο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και όσον αφορά τη ζέστη. Ωστόσο, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ανεβασμένες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τρίτη και Τετάρτη θα χτυπήσει και 38 με 39 βαθμούς ο υδράργυρος εδώ στα νησιά μας. Θα έχουμε και ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους, 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Από το 15 Αυγούστου και συγκεκριμένα το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί, καθώς θα έχουμε επίσης ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ, από ό,τι τουλάχιστον μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, κυρίες και κύριοι, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλή για τα νησιά μας, πολύ υψηλή μάλλον, στο 4. Και πρέπει να το λέμε και να το πράττουμε κιόλας, να προσέχουμε για να έχουμε και φυσικά μεγάλη προσοχή και στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη στα νησιά μας το τελευταίο διάστημα, οπότε τονίζουμε και πάλι μεγάλη προσοχή. Αρκετά θέματα μας απασχολούν και στην σημερινή μας επικαιρότητα. Λαμβάνουμε πολλά μηνύματα για τους αγριόχειρους, για τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει, ανακοινώσεις αρκετές. Μιλήσαμε το προηγούμενο διάστημα και με τον Γιώργο Τολάφη από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Λαμβάνουμε και αυτή την ώρα πολλά μηνύματα. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Θέλω να πάμε όμως να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί και έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα το τελευταίο διάστημα και πολλές ερωτήσεις. Ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο, γιατί πολλές φορές ακούμε για αλλαγές στο κτηματολόγιο, για προθεσμίες, για διορθώσεις, για δηλώσεις ακινήτων και για διαδικασίες που μπορεί να φαίνονται αρκετά σύνθετες στον πολίτη και το ζητούμενο βέβαια είναι να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το τι ακριβώς ισχύει σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν εξελίξεις, έχουμε κάτι που μπορούμε να σας αναφέρουμε και να ενημερωθούμε βέβαια και εμείς, έχουν αλλάξει διαδικασίες. Και κυρίως να δούμε τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες στη ΣΑΜΟ, οι ιδιοκτήτες των νησιών μας εδώ και κυρίως αν υπάρχουν εκκρεμότητες που θα πρέπει να τις τακτοποιήσουμε ή κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε αντιληφθεί και πρέπει να το τακτοποιήσουμε πριν να είναι αρκετά αργά. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να βάλουμε στην κουβέντα μας τον μηχανικό, τον κύριο Γιάννη Πνευματικάκη, να τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά για να μας λυθούν και κάποιες έτσι απορίες. Κύριε Πνευματικά, και καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και στους ακροατές και σε εσάς, κύριε Ποκράτη.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο από το κτηματολόγιο, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και με βάση των ερωτημάτων βέβαια των ακροατών αρκετές απορίες. Και θα θέλαμε έτσι λίγο να μας λύσετε αυτές τις απορίες. Υπάρχουν αυτή την περίοδο κάποιες αλλαγές ή κάποιες νέες εξελίξεις?
1: Αυτή την περίοδο ήρθαν κάποια email. Ναι. Συγγνώμη, σας διέκοψα.
0: Όχι, βεβαίως. Ναι.
1: Αυτή την περίοδο στάλθηκαν κάποια email στους ιδιοκτήτες ότι 17 Αυγούστου με 15 Σεπτεμβρίου θα είναι υποβολή των ενστάσεων, ας πούμε, και θα εξεταστούν οι ενστάσεις για την τελική φάση του κτηματολογίου. Το κτηματολόγιο, το γενικό, όχι της πόλεως Σάμου, το κτηματολόγιο για όλη την περιφέρεια εκτός του παλιού Δήμου Σαμίων, ας πούμε, εκτός των παλιών Σαμίων, είχε γίνει η δήλωση των κτημάτων και έγινε η προσωρινή ανάρτηση. Τώρα με βάση την προσωρινή ανάρτηση θα δουν οι ιδιοκτήτες αν οι ιδιοκτησίες τους έχουν δηλωθεί σωστά. Και αν υπάρχει κάποιο λάθος, είναι η τελευταία ευκαιρία για να το διορθώσουν.
0: Μάλιστα, δηλαδή αν κάποιος, ας πούμε, δεν έχει βάλει μέσα στο κτηματολόγιο, να το πούμε έτσι πολύ απλά, κάποιο κομμάτι του οικοπαίδου του ενδεχομένως, μπορεί να κάνει μια τροποποίηση.
1: Ναι, ή να το έχει λάθος. Αντί, ας πούμε, για τετράγωνο, να είναι ένα, ξέρω εγώ, εξάγωνο. Θα μπουν με τους κωδικούς τάξης μέσα στη σελίδα του κτηματολογίου. Ναι. Θα δουν τη μορφή του οικοπαίδου, τα όρια και την έκταση. Και θα μπορούν να το διορθώσουν. Θα φαίνεται από πίσω μια αεροφωτογραφία με το οικόπεδό τους, οπότε θα είναι, νομίζω, ξεκάθαρο το οικόπεδό τους, το κτήμα τους, το χωράφι τους, για να το διορθώσουν.
0: Κάποιος ιδιοκτήτης που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου μέχρι σήμερα με την κατάσταση του ακινήτου του στο κτηματολόγιο, από πού πρέπει να ξεκινήσει, κύριε Πνευματικάκη?
1: Πρέπει να πάει να το δηλώσει, αλλά δεν ξέρω αν γίνονται δηλώσεις τώρα. Δεν ξέρω για αυτή την κατηγορία. Θα πάει στο το υποθηκοφυλάκιο πλέον. Έχει γίνει εκτιματολόγιο. Οπότε θα πάει στο υποθηκοφυλακίο να μάθει από το μηδέν τι θα κάνει. Και αν μπορεί να κάνει κάτι από το μηδέν. Αλλιώς θα περιμένει να βγει μια ανακοίνωση, ας το πούμε, με το τι θα κάνει. Αν θα πάει μέσω του κτηματολογικού δικαστηρίου,
0: και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό, κύριε Πνευματικάκη. Γιατί υπάρχουν κάποιες έτσι λανθασμένες, θα λέγαμε, εντυπώσεις και γίνονται και κάποιες παρερμηνίες. Διότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι. Και είναι και ένα λάθος, πιστεύω αυτό, και αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, ότι θεωρούν κάποιοι ότι αφού είναι δικό μου το ακίνητο, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Οπότε...
1: Όχι, όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Μετά από μια δεκαετία θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Τώρα δεν έχει κάποιο πρόβλημα, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά μετά από μια δεκαετία θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Θα χρειαστεί να πάει στο κτηματολογικό δικαστήριο μέσω διαμεσολάβησης και να συμφωνεί, δηλαδή. Θα πρέπει να πάει στο κτηματολογικό δικαστήριο, να βγει η απόφαση του δικαστηρίου, να μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο και να περάσει μετά στο κτηματολόγιο, το οποίο είναι και έξοδα και διαδικασία χρονοβόρα, δηλαδή δεν θα τελειώσει 2-3 μήνες.
0: Και βέβαια αυτό, γιατί το οποίο... Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Πνευματικάκη.
1: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στο δικαστήριο μπορεί να έχεις αναβολές, μπορεί να χρεωθείς ένα δικαστή που λίγο θα καθυστερήσει, ας πούμε, γιατί έχει πάρα πολλές υποθέσεις. Χιλιαδιό, θα υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, ας πούμε.
0: Και αυτό το οποίο συζητάμε συνέχεια, κύριε Πνευματικάκη, και θέλω έτσι να μας ενημερώσετε κι εσείς αν έχετε κάτι καινούριο, είναι για τα οικόπεδα τα οποία δεν εφάπτονται με δημόσιο δρόμο, οπότε εδώ μπαίνει φρένο σε πολλές αγοραπολισίες, σε πολλές άδειες οι οποίες δεν μπορούν να χτιστούν τα συγκεκριμένα οικόπεδα.
1: Σαν δημοτικό, σύμβουλο, όχι σαν πολιτικός μηχανικός. Σαν δημοτικό σύμβουλο, λοιπόν, είχαμε μια ενημέρωση ότι οι δρόμοι, τους δρόμους τους είχε δώσει τότε η δημοτική, οι υπηρεσίες των Δήμων, τους είχαν δώσει στο γραφείο του κυρίου Ταγαρά. Ωστόσο, ο κύριος Ταγαράς, λόγω ασθένειας, πέθανε, τέλος πάντων. Αυτό που ξέραμε είναι ότι ήταν μέσα στο γραφείο του υπουργού, ας το πούμε, του υφυπουργός, δεν θυμάμαι τι ήταν, και το προχωρούσε ο ίδιος. Τώρα δεν ξέρω σε τι διαδικασία βρίσκεται αυτό, η αναγνώριση των δρόμων. Είναι όμως μια διαδικασία που τρέχει, από όσο ξέρω, μαζί με το χωροταξικό. Δηλαδή όλα αυτά, αρχαιολογικά κτηματολόγια, δρόμοι, αρχαιολογικοί χώροι, χώροι Natura, όλα αυτά θα μπουν, τρέχουν παράλληλα και θα μπουν μέσα στο νέο χωροταξικό.
0: Μιας και μιλάμε για το χωροταξικό,
1: ανακοινώνεται, σιγά σιγά θα ανακοινώνεται.
0: Μακάρι.
1: Αλλά σήμερα για να χτίσεις την εκτός σχεδίου και εντός, βέβαια, εκτός από κάποιους οικισμούς, πρέπει να έχεις πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο.
0: Αναγνωρισμένο.
1: Αναγνωρισμένο.
0: Μιας και μιλήσατε για το χωροταξικό του τουρισμού, είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις, γιατί από τη μία, όπως λέμε, υπάρχει ανάγκη για τουριστική ανάπτυξη και επενδύσεις, και από την άλλη υπάρχει η πραγματικότητα ενός νησιού που έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, συγκεκριμένες υποδομές και ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Έχουμε κάτι νεότερο σήμερα για το χωροταξικό, κύριε Πνευματικάκη, μπορούμε να πούμε?
1: Τρέχει και αυτό παράλληλα, όπως με ρωτήσατε για τους δρόμους, τρέχει παράλληλα. Πρέπει όμως να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να αποφύγουμε κάτι παραδείγματα της Σαντορίνης, ας πούμε, ή της Μυκόνου, δηλαδή την υπέρμετρη ανάπτυξη χωρίς να σέβεσαι το περιβάλλον, χωρίς να έχεις το αντίστοιχο νερό για να προσφέρεις στους τουρίστες, γιατί δεν τον φέρνεις τον τουρίστα μόνο σε ένα νησί, πρέπει να το έχεις και νερό, πρέπει να το έχεις αποχέτευση και καθαρές παραλίες. Στη Σαντορίνη, ας πούμε, του έδειχνε σε ένα ψαροχώρι που ήταν χτισμένο μέσα στα βράχια. Τώρα δεν βλέπεις ένα ψαροχώρι, βλέπεις πολυτελείς πουθήνες. Έχει αλλάξει, δηλαδή, τελείως ο προορισμός. Και υπάρχει έτσι μία αντίφαση, ας το πούμε, στο τι θέλουμε. Δηλαδή τα ισοπεδώνουμε όλα και τα κάνουμε όλα τουριστικά, ή κρατάμε το παραδοσιακό κομμάτι και παράλληλα να πτήσει το τουρισμό.
0: Νομίζω ότι αν υπάρξει μία έτσι ισορροπία, γιατί πιστεύω ότι αυτό...
1: Η χρυσή τομή.
0: Η χρυσή τομή,
1: ναι, νομίζω όλοι αυτό θα απαντήσουμε, τη χρυσή τομή. Ούτε να βεβηλωθεί το τοπίο, δηλαδή να άρχισε τη Σάμο και να βλέπεις ότι είσαι σε νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ότι δεν είσαι στις Κυκλάδες. Να έχεις νερό, να έχεις παραλίες πλατείες καθαρές, να μην έχει κυκλοφοριακό. Υπάρχουν πόλεις όπως η Ρόδος, ας πούμε, που έχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα το καλοκαίρι, και εκεί που πας να διασκεδάσεις και να κάνεις διακοπές βρίσκεσαι σε μια δεύτερη μεγάπολη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό και πολλοί οικισμοί το έχουν. Δηλαδή, εντάξει, αν πας και πεις στο πάνω βαθύ και πετάξεις μέσα 100 αυτοκίνητα, σίγουρα θα υπάρξει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Να διανοιχθούν δρόμοι, ας πούμε, αποκλείεται σε όλα τα χωριά για να υποδεχθούν όλους αυτούς τους, όλον αυτόν τον κόσμο. Οπότε αυτό πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη που να είναι ισορροπημένη, ας το πούμε, και να διασκεδάζει ο τουρίστας, όχι να βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή. Mm-hmm.
0: Πιστεύω αυτό που είπατε και συμφωνούμε σε αυτό, και πιστεύω και ο κόσμος συμφωνεί, να υπάρχει αυτή η χρυσή τομή, να υπάρχει αυτή η ισορροπία ανάμεσα στις επενδύσεις, ανάμεσα επενδύσεις και προστασία δηλαδή περιβάλλοντος και τις υποδομές που θα έχει το νησί μας.
1: Σωστά.
0: Οπότε πιστεύω εκεί συγκλίνουν όλα και όλοι μας, ας πούμε, και εσείς που ασχολείστε περισσότερο με αυτό.
1: Νομίζω αυτός είναι ο άξονας, ο κύριος άξονας τώρα ανάπτυξης του τουρισμού είναι αυτός, δηλαδή ό,τι μπορεί να αντέξει ο κάθε προορισμός, υπάρχει ένα ισοδύναμο, ας το πούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πνευματικάκη, μιας και σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και συζητάμε σήμερα μαζί σας, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στο ειδικό σχολείο ΣΑΜΟΥ, το οποίο είχε βρεθεί στο επίκεντρο το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας προβλημάτων που είχαν προκύψει εκεί στις εγκαταστάσεις. Και επειδή υπάρχει εύλογη αγωνία από γονείς, από εκπαιδευτικούς για το τι θα γίνει το Σεπτέμβριο, γιατί εντάξει, μιλάμε για περίπου ένα μήνα πλέον.
1: Ναι.
0: Μας είχατε
1: έχουν
0: αναφερθεί
1: γίνει αρκετές εργασίες.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει και επιπλέον καθαρισμοί και κάγκελα που έχουν μπει στην αυλή. Οι μειοκτονίες έχουν ενταθεί τώρα. Και συνεχίζουμε αυτά που την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα προσπαθήσουμε να το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα και να γίνει καινούριο, ας το πούμε. Και να είναι πιο κατάλληλο για σχολείο. Αυτό το σχολείο λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια, νομίζω, 20-15 σίγουρα. Ωστόσο, όπως και όλα τα υπόλοιπα, εξελίσσεται το σχολείο. Έχουν αυξηθεί οι μαθητές λίγο, έχουν αυξηθεί οι δραστηριότητες. Οπότε θα προσαρμόσουμε τον υπάρχον χώρο σε έναν χώρο πιο μοντέρνο, ας το πούμε, και πιο με τα τώρα δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, να είναι πιο κατάλληλος για ειδικό σχολείο.
0: Αυτό φαντάζομαι, κύριε Πνευματικάκη, δεν θα προλάβουμε.
1: Να είναι εξυγχρονισμένος, όχι πιο κατάλληλος.
0: Ναι, εξυγχρονισμένος.
1: Να είναι σύμφωνα με αυτά που απαιτεί σήμερα η επιστήμη, ας πούμε, και τους χώρους που απαιτεί.
0: Αυτό πάντως δεν θα προλάβουμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι να γίνει την προσεχή χρονιά, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν προλαβαίνει και σίγουρα για να γίνει θα πρέπει να μετακομίσει το σχολείο για να γίνει ένα μεγάλο έργο, ας πούμε. Τώρα προσπαθούμε να το λειτουργούμε ως έχει, με κάποιες εργασίες που βελτιώνουν την κατάσταση, αλλά θα κοιτάξουμε να μπει σε ένα μεγάλο πρόγραμμα ώστε να υπάρξει μια ριζική ανακαίνιση.
0: Οπότε οι εργασίες, ας πούμε, για να ανοίξει το σχολείο στις 11 Σεπτεμβρίου είναι οι μειοκτονίες, μας είπατε, έτσι.
1: Ναι.
0: Μειοκτονίες
1: έχουν γίνει,
0: και... Ωραία.
1: Ναι, και συνεχίζουν και γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι γρομονώσεις και κάτι τέτοια γίνονται.
0: Ωραία. Επειδή μας ρωτούν και κάποιοι.
1: Σε όλα τα σχολεία όμως.
0: Ναι, ναι. Απλά αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο γιατί έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Έχουν γίνει και οι τουαλέτες του γυμνασίου που ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτές οι τουαλέτες. Το κακό είναι ότι τις παραδίδουμε καινούργιες και σε ένα μήνα τα βλέπουμε όλα αγνώριστα δυστυχώς. Ελπίζουμε να σεβαστεί ή να σεβαστούν οι χρήστες τα κτίρια. Τα δημόσια κτίρια, τα δημοτικά κτίρια.
0: Πραγματικά είναι λυπηρό αυτό το οποίο λέτε και το βλέπουμε και εμείς, διότι όταν, ας πούμε, παραδίδεται ένα έργο και αυτομάτως μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αυτό καταστρέφεται, εντάξει, εκεί τώρα τι να πούμε, πραγματικά είναι αρκετά λυπηρό.
1: Φτιάχνουμε μια παιδική χαρά, που είναι μια παιδική χαρά σε ένα χωριό συγκεκριμένο, ας πούμε, και την επόμενη μέρα είναι άχρηστη.
0: Βανδαλισμένη.
1: Δηλαδή δεν πιστεύουμε στις ενέργειες καταστροφής που έχουν κάνει. Δυστυχώς γίνονται αυτά. Εντάξει, με το δημόσιο, με τα δημόσια κτίρια, με τα δημοτικά κτίρια το έχουμε αυτό, δεν τα σεβόμαστε τόσο όσο το σπίτι μας, ας πούμε. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Πρέπει όμως να αρχίσουμε να τα σεβόμαστε, γιατί και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Οι διαδικασίες είναι πολλές για να φτιαχτεί ένα κτίριο. Πρέπει να αρχίσουμε να τα σεβόμαστε για να τα έχουμε και εμείς.
0: Σίγουρα,
1: να
0: γιατί πραγματικά τι να πούμε, ότι πρέπει να υπάρχει φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο σε κάποια έτσι.
1: Σε όλα.
0: Τι σε να όλα. Πούμε. Είδαμε και με τον Απεινιδωτή, ας πούμε, τι έγινε τώρα τις προηγούμενες ημέρες εδώ στη.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς. Εντάξει, ίσως είναι και μια πλάκα, ίσως. Αλλά ναι, όλο αυτό μετά το χρεώνεις ένα χρόνο. Γιατί για να βρεις ένα πλαστικό κουτί, να πας να το ξαναριδώσεις, να το κάνεις, να το ράνεις, φαίνεται απλό. Είναι απλό για ένα σπίτι, αλλά για μια υπηρεσία δεν είναι απλό.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Πρέπει να πάρει τρεις προσφορές, να περάσει από συμβούλιο, να σχέδιο. Εντάξει, έχει μια διαδικασία αλφα, ας το πούμε. Ναι, πρέπει να τα σεβόμαστε για να. Και να έχουμε και επιπλέον παροχές. Γιατί άμα φτιάχνουμε τα ίδια πράγματα συνέχεια με τα ίδια με λεφτά, δεν κάνουμε τα επιπλέον.
0: Κύριε Πνευματικάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και ευχόμαστε καλή δύναμη γενικότερα και ελπίζω να λυθεί γενικότερα το θέμα του κτηματολογίου, γιατί λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα τώρα, αλλά και να λυθούν ακόμα και τα προβλήματα, πολύ περισσότερο τα προβλήματα του ειδικού σχολείου και γενικότερα να είμαστε λίγο πιο έτσι απέναντι στα προβλήματα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε γενικότερα όλοι μας, γιατί από ό,τι μας είπατε, όταν φτιάχνετε ένα πρόβλημα και αυτομάτως μετά από 2-3 μέρες μπαίνουμε στη διαδικασία και το συζητάμε πάλι γιατί έχουν μπει κάποιοι και τα έχουν χαλάσει. Αλλά παραμένουμε στο ότι μας είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις στο ειδικό σχολείο.
1: Στεκόμαστε
0: σε αυτό. Οπότε να απαντήσουμε και στους γονείς και να.
1: Έτσι. Νομίζω το ξέρουν και οι ίδιοι, γιατί φαίνεται, περνάνε, εντάξει, φαίνονται τα έργα, είμαστε και μικρή κοινωνία, φαίνονται.
0: Σίγουρα,
1: τα προβλήματα του κτηματολογίου δυστυχώς δεν θα λυθούν. Αν σκεφτείτε ότι το κτηματολόγιο των Σαμίων ξεκίνησε το 2007 και σήμερα έχουμε 2026 και ακόμα γίνονται δικαστήρια και
0: βέβαια, πραγματικά, λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και τώρα που μιλάμε για το κτηματολόγιο, γι' αυτό το αναφέρω συνέχεια, λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και υπάρχουν πολλές απορίες. Αυτό βλέπουμε.
1: Δεν λύνονται, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να τα λύσουν σήμερα, γιατί σήμερα ας πούμε είναι δωρεάν. Αλλιώς μετά θα πρέπει με κτηματολογικό δικαστήριο και θα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πνευματικάκη, να είστε καλά.
1: Και εγώ χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας επίσης.
0: Ο μηχανικός και εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Σάμμου, κύριος Γιάννης Πνευματικάκης, μιλήσαμε για το κτηματολόγιο. Μας είπε ότι από τις 17 Αυγούστου ανοίγει μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Ανοίγει το κτηματολόγιο, για να το πούμε πολύ απλά και κατανοητά, ούτως ώστε όσοι έχετε κάνει κάποια λάθη πάνω στο κτηματολόγιο, δηλαδή έχετε δηλώσει λανθασμένα κάποια στοιχεία, έχετε βάλει λιγότερα μέτρα ή περισσότερα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να παρέμβετε μέσα σε αυτή την ημερομηνία να κάνετε κάποιες τροποποιήσεις σε αυτό. Τώρα, όσοι δεν έχετε μπει καν στη διαδικασία να κάνετε κτηματολόγιο, να έχετε δηλώσει δηλαδή τις περιουσίες σας στο κτηματολόγιο, τότε εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο και θα πρέπει να γίνουν άλλες διαδικασίες με υποθηκοφυλάκια κλπ. Έχουν γίνει και οι παρεμβάσεις, γίνονται μάλλον οι παρεμβάσεις, κάποιες εργασίες εκεί, μειοκτονίες κλπ. Στο ειδικό σχολείο στην πόλη της Σάμμου, γιατί κοντοζυγώνουν οι μέρες, δεν έχει μείνει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είμαστε ήδη 10 Αυγούστου. Σε ένα μήνα ακριβώς ανοίγουν τα σχολεία. Οπότε πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όποιες διαδικασίες για να μπουν τα παιδιά γενικότερα και να είναι και οι γονείς έτσι με το κεφάλι τους ήσυχο και εκπαιδευτικοί φυσικά για να ξεκινήσει μια σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα. Μιλήσαμε και για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ένα θέμα το οποίο το συζητάμε συνέχεια το τελευταίο διάστημα και σε αυτό το οποίο συμφωνούμε, πιστεύω, οι περισσότεροι και όλοι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι πρέπει να βρεθεί αυτή η χρυσή τομή, να βρεθεί δηλαδή μια συμφωνία, να συμφωνήσουμε μάλλον στο ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, για να το πούμε καλύτερα, ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και στις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Και δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας ως προς αυτό. 22-30-80-880-89-670-8 τα τηλέφωνά μας για την επικοινωνία εδώ μαζί μας. 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση. για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Ωραία. Επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις, θέλω να αναφερθούμε λίγο στα προβλήματα που έχουν προκύψει και είναι καθημερινό πλέον φαινόμενο αυτό με τα αγριογούρουνα. Πραγματικά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και όχι μόνο, όλος ο κόσμος, μιλάμε για μεγάλες καταστροφές από τους αγριογύρους. Τα συζητάμε σχεδόν καθημερινά εδώ και με τον κύριο Λάφη από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε λίγο μετά τις διαφημίσεις μας σε αυτό το θέμα και θα αναφερθούμε και στο κομμάτι του τουρισμού, να δούμε σε τι σημείο βρισκόμαστε, μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της Eco Marine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
14: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαγών έγινε λοιπόν.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή μας εβδομάδα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, βρισκόμαστε και γενικότερα εδώ σε μια κατάσταση που δεν έχουμε και τόσες πολλές ειδήσεις, λένε, τον Αύγουστο, και από ότι είναι έτσι το συνηθέστερο. Εμείς βλέπουμε όμως ότι παρόλο που είμαστε έτσι ένα μικρό νησί, οι ειδήσεις εδώ μας κατακλείζουν και μας βομβαρδίζουν συνεχώς. Μιλάμε, μιας και μιλάμε για βομβαρδισμούς ειδήσεων, μιλάμε και για βομβαρδισμό καταγγελιών που μας αναφέρει ότι έχει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμου και μιλάμε για τις καταστροφές από τα αγριογούρια. Καθημερινά λοιπόν καταγγελίες για καταστροφές στην παραγωγή και ειδικά στην αμπελοκαλλιέργεια. Μας τα έχει πει εδώ και ο Γιώργος Ολάφης, ο πρόεδρος του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου. Τα λέμε συνέχεια. Μας είχε πει το προηγούμενο διάστημα ότι έχουν καταφτάσει στο νησί μας 10 κλοβοί, 8 είναι για την φυλάκιση εντός εισαγωγικών των αγριοχείρων και οι 2 κλοβοί είναι για την μεταφορά των αγριόχειρων, ούτως ώστε να γίνουν σε περιοχές βέβαια που να ταξιδέψουν, εν πάση περιπτώσει, τα αγριογούρουνα, για να στοιχείο στη γειτονική χείο ενδεχομένως, δεν έχουμε εδώ πέρα σφαγείο, για να γίνουν, να πραγματοποιηθεί η σφαγή. Ο Πανσαμιακός λοιπόν Αγροτικός Σύλλογος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τι περιμένετε να γίνει ακόμα, βγάλτε τώρα έξω τους κλοβούς. Πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα, πρέπει να γίνει άμεσα κάτι. Αυτό το οποίο τονίζεται επίσης είναι ότι σε πολλές περιοχές του νησιού μας και κυρίως τις βραδινές ώρες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και σε κάποιες περιπτώσεις να ευχόμαστε να μην γίνει και κάποιο ατύχημα. Και ίσως θα πρέπει να ενημερώνονται, το λέμε συνέχεια αυτό, οι επισκέπτες μας, οι άνθρωποι που δεν κατοικούν εδώ. Εμείς λίγο πολύ γνωρίζουμε τις καταστάσεις, γνωρίζουμε τι βιώνουμε καθημερινά με αυτό το πρόβλημα σε διάφορες περιοχές και στο δικό δίκτυο του νησιού μας. Άλλοι έχουν εγκαταλείψει και τα δίτροχα οχήματα τις νυχτερινές ώρες και οι περισσότεροι κινούμαστε με μεγάλη προσοχή σε περιοχές που γνωρίζουμε ότι είναι αυξημένος ο αριθμός των αγριόχειρων. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια ενημέρωση στους επισκέπτες μας, οι οποίοι καταφθάνουν στο νησί μας μη γνωρίζοντας το πώς πρέπει να κινηθούν τις νυχτερινές κυρίως ώρες, το τονίζουμε αυτό, να τους γίνει μια ενημέρωση ότι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε κάποιες περιοχές, διότι εμφανίζονται άγρια ζώα, εμφανίζονται τα αγριογούρουνα και θα πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή και κυρίως εκείνοι οι οποίοι κινούνται βραδινές ώρες με δίτροχα οχήματα. Να δούμε τι θα γίνει πριν να είναι πραγματικά πολύ αργά, και πιστεύω ότι είναι αργά. Το πιστεύουμε όλοι αυτό και το λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, με τον πρωτογενή τομέα γενικότερα, ότι είναι ήδη αργά για να ληφθούν τα μέτρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας ληφθούν αυτά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για να μην είναι ήδη πάρα πολύ αργά για αυτό το πρόβλημα. Γιατί, για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι έχει κάπως μειωθεί το πρόβλημα με τους αγριόχειρους, θα πρέπει να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να το δούμε αυτό στην πράξη. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και σε φωτογραφίες εδώ που έχει αναρτήσει ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, η κατάσταση στην αμπελοκαλλιέργεια είναι τραγική. Δεν θα τριγύσουν φέτος, αυτό μας λένε οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, και δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος κυρίως με την αμπελοκαλλιέργεια. Πολλά τα προβλήματα. Στεκόμαστε σε κάτι θετικό, το οποίο αναφέρθηκε πριν από λίγο στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδια, διαστόματος του Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟ, του κ. Ευάγγελου Τσεσμελή, σχετικά με τις παιδικές χαρές. Αναφερθήκανε βέβαια και στο θέμα το οποίο έχει προκύψει με την αδειοδότηση του στεγάστρου στο νέο λιμένα Καρλοβάσου. Ωστόσο, να πούμε λίγο ότι όσον αφορά τις παιδικές χαρές, ο κ. Τσεσμελή είπε ότι έχει προχωρήσει η ολοκλήρωση μια σημαντική διαδικασία για τις εγκαταστάσεις στο Πυθαγόριο αλλά και στα γηπεδάκια, δηλαδή εδώ στην παιδική χαρά, στα γηπεδάκια του τένις, έτσι όπως λέμε, έχουμε πλέον να την συνηθίσει να τη λέμε έτσι, την συγκεκριμένη περιοχή εδώ στην πόλη της Σάμου. Έχουν δοθεί λοιπόν οι πιστοποιήσεις, έχει δοθεί η πιστοποίηση λοιπόν από τον αρμόδιο πιστοποιητή, ο οποίος βρέθηκε εδώ στις 6 Αυγούστου για αυτές τις δύο παιδικές χαρές, και τώρα αναμένεται να συνταχθεί ο φάκελος, να πάει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για να δοθεί αυτή επιτέλους η πολυπόθητη αδειοδότηση για τις δύο παιδικές χαρές, για να μπορούν τα παιδιά να παίζουν εκεί με ασφάλεια. Και αυτό το είπε ο πιστοποιητής, ο οποίος βρέθηκε εδώ στις 6 Αυγούστου σχετικά με την παιδική χαρά στα γηπεδάκια, ότι είναι από τις καλύτερες παιδικές χαρές που βλέπει, που έχει δώσει την συγκεκριμένη έτσι πιστοποίηση. Τώρα, για την παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, αναμένεται η προμήθεια, ενώ έχει δοθεί η χρηματοδότηση, ώστε να προχωρήσει και εκεί η διαδικασία για την αξιοποίηση και την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Αυτές λοιπόν είναι σήμερα, κατά κάποιο τρόπο, οι απαντήσεις που λάβαμε σε σχέση με τις παιδικές χαρές. Μιλάμε για την παιδική χαρά του Πυθαγορείου, για την παιδική χαρά στα γηπεδάκια εδώ στο τένις, και φυσικά για την παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, που όπως είπαμε αναμένονται, μάλιστα, η χρηματοδότηση έχει δοθεί και αναμένεται να δοθούν, να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες και εκεί για να ξεκινήσουν να τοποθετούνται τα νέα όργανα. Πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, είχαμε πει ότι θα αναφερθούμε σήμερα στο κομμάτι του τουρισμού, διότι είχαμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα με τον κύριο Μάνο Βαλή, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων εδώ στη Σάμο, σχετικά με τον Αύγουστο, ο οποίος είναι ένας μήνας, πλέον είναι ένας μήνας δύσκολος ο Αύγουστος, σε σχέση με τις προκρατήσεις. Δεν είχαμε δηλαδή μία εικόνα ή δεν έχουμε μία εικόνα από τον Ιούλιο για το πώς θα πάει γενικότερα ο Αύγουστος. Μας είχε πει λοιπόν ο κύριος Βαλής ότι είναι ένας μήνας τον οποίο τον χαρακτηρίζουν ως μήνα last minute, με τις κρατήσεις last minute, της τελευταίας στιγμής. Θέλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε πώς κινείται ο Αύγουστος. Είναι ένας μήνας ο οποίος βρισκόμαστε μάλλον στη μέση του Αυγούστου, στην καρδιά του καλοκαιριού, να δούμε λίγο τι μηνύματα έχουμε σε σχέση με τον τουρισμό των last minute κρατήσεων, και αν πηγαίνουμε καλά. Από ό,τι με ενημερώνει ο Δημήτρης, θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Βαλή. Ωραία. Τα αφήνουμε λοιπόν στην άκρη για λίγο αυτό το θέμα, βάζουμε μια ανωτελεία και θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Βαλή να μας ενημερώσει σχετικά με το κομμάτι του τουρισμού, διότι εντάξει, έχουμε μπει στον κατεξοχήν μήνα των διακοπών, το μήνα που παραδοσιακά περιμένει ολόκληρη η τουριστική αγορά, και φέτος υπάρχει αυτή, όπως λέμε, η ιδιαιτερότητα που έχει ενδιαφέρον να την εξετάσουμε. Μιλάμε για έναν διαφορετικό Αύγουστο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς, όπως είπαμε, ένα μεγάλο μέρος των κρατήσεων γίνεται την τελευταία στιγμή, και φαίνεται ότι το last minute, οι last minute κρατήσεις πλέον παίζουν σημαντικό ρόλο και μας δημιουργούν έτσι μια διαφορετική εικόνα γενικότερα για τους ξενοδόχους, όμως, να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο μάλλον για τους ξενοδόχους. Θα μιλήσουμε λοιπόν αύριο με τον κύριο Βαλή να μας τα πει αναλυτικά. Πριν κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, να αναφερθούμε λίγο στις εκδηλώσεις του επόμενου διημέρου, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα στο κλείσιμο των εκπομπών μας. Υπενθυμίζουμε, μάλιστα, να πούμε λίγο, ένα λεπτάκι, σήμερα είναι τα 100 χρόνια, αναφέρθηκε και η Βιολέτα προηγουμένως, είναι τα 100 χρόνια ίδρυσης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πάνω Άγιο Κωνσταντίνο, 1926-2026. Από την ανακαίνιση μάλλον και από περάτωση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Άνω Άγιο Κωνσταντίνο. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο λοιπόν μας προσκαλεί σήμερα να συμμετέχουμε στην Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του παραδοσιακού οικισμού Άνω Αγίου Κωνσταντίνου Σάμου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, χωροσταντούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, του κυρίου Ευσεβίου. 100 χρόνια λοιπόν προσευχής, πίστος και προσφοράς, και μετά το πέρας βέβαια της παρακλήσεως θα διανεμηθεί προς ευλογία των πιστών η πατροπαράδοτη γιορτή. Πάμε λοιπόν λίγο και στις εκδηλώσεις μας. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο έχουμε το μεγάλο πανηγύρι στο Παλαιόκαστρο, μεγάλο πανηγύρι με τον Παναγιώτη Μαύρο και τον Αντώνη Χάλαρη στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιόκαστρου Σάμου στις 9 η ώρα το βράδυ. Μία έτσι πάρα πολύ όμορφη μουσική νησιώτικη, καθαρά νησιώτικη βραδιά. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μέχρι τις 14 Αυγούστου, ξεχωριστές εκδηλώσεις του Samos Young Artist Festival στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Επίσης, έχουμε στις 14 Αυγούστου τους αδελφούς Γιαμαίους, τον Γιώργο Λιάπη, τον Τάσο Τζερέ, τον Βαγγέλη Κοκόλη και τον Σταμάτη Ελευθερόγλου, σε ένα πολύ όμορφο πανηγύρι, νησιώτικο πανηγύρι, που διοργανώνει ο Λέλαπας στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Σάμου. Έχουμε το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού στο Μαραθώκαμπο, και με αφορμή το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού, εκεί θα πραγματοποιηθεί και η Γιορτή Κρασιού στον όρμο Μαραθώκαμπου την Παρασκευή 14 Αυγούστου, με δωρεάν άφθονο κρασί, κέφι και χορό μέχρι το πρωί με είσοδο ελεύθερη. Στις 15 Αυγούστου στην Ιδρούσα έχουμε νησιώτικο γλέντι με τον Γιάννη Κονιτόπουλο, τον Αντώνη Μαυρουδή και τον Δημήτρη Κοζαδινό. Λαϊκό πρόγραμμα, νησιώτικο πρόγραμμα στην Ιδρούσα λοιπόν. Επίσης, παραδοσιακό πανηγύρι 15 Αυγούστου στην πλατεία της Καλυθέας με την ορχήστρα του Κυριάκου Μαυρίκη. Σας τα λέμε όλα λοιπόν για να ξέρετε πού θα πάτε. Έχουμε φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, Τετάρτη 19 Αυγούστου, με την θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ιρέων, όπως γίνεται κάθε χρόνο, συναυλία αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα στην κεντρική πλατεία του Ιρέου στις 8.30 το βράδυ, και η θεατρική παράσταση, όπως κάθε χρόνο, θα αναβιώσει στις όχθες του ποταμού Ύμβρασου στις 7 η ώρα. Επίσης, έχουμε μεγάλο πανηγύρι από τον Σύλλογο Ανάσα Αγάπης στην Ιδρούσα. Η Ιδρούσα φέτος νομίζω έχει την τιμητική της, πολλά πανηγύρια. Στις 21 Αυγούστου με Ματθαίο Γιαννούλη, Βασίλη Τερλέγκα και Ιωάννα Λεγάκη με όλο τους το επιτελείο. Και κλείνοντας ο Αύγουστος, στα τέλη μάλλον του Αυγούστου, έχουμε στις 23 το πανηγύρι ξανά στο Παλαιόκαστρο από τον νεοσύστατο σύλλογο του Παλαιόκαστρου Άγιος Γεωργίος. 23 λοιπόν Αυγούστου έχουμε ξανά πανηγύρι στην πλατεία του Παλαιόκαστρου με τον Αποστόλη Καραμάνη, τον Νίκο Κοντιζά, τον Νίκο Κουτούζο, την Λίνα Λατζίδου και τον Νίκο Γκούφα. Θα τα πούμε βέβαια αυτά και όσο πλησιάζουμε προς εκείνες τις ημερομηνίες. Και επειδή μας ρωτάτε αν φέτος θα διεξαχθούν τα κυβελομαγειρέματα στον πύργο, να σας πούμε λοιπόν και να σας ενημερώσουμε ότι και φέτος Θα πραγματοποιηθούν τα κυβελομαγειρέματα στον πύργο στις 22 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία του πύργου με νησιώτικο και λαϊκό γλέντι με τους Γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τζερέ με είσοδο ελεύθερη από τον Σύλλογο Γυναικών Πύργου Σάμου η Κυβέλη. Και επίσης έχουμε και γιορτές κρασιού στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως, στο Άνω Βαθύ όπως λέμε, στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου την Κυριακή 23 Αυγούστου, αλλά αυτά θα τα πούμε όσο πλησιάζουμε εκείνες τις ημερομηνίες για να μην μπερδευτεί κανείς. Κρατάμε το πανηγύρι στο Παλαιό Καστρο αύριο 11 Αυγούστου, θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά, τα ακούσατε και πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη. Και φυσικά αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όπου και αν βρεθείτε από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρο το νησί μας, όλο και κάτι θα έχετε να παρακολουθήσετε από πολιτιστικές εκδηλώσεις, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και έχουμε πλούσιο πολιτιστικό ημερολόγιο. Κλείνουμε όμορφα και σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 8 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και στις 2 ώρα το μεσημέρι με το δελτίο ειδήσεων και στις 10 η ώρα το βράδυ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Προσοχή στα δάση μας και στους δρόμους. Από όλους εμάς εδώ, πολλές ευχές. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Έχουμε φτάσει μέχρι 10 Αυγούστου ήδη. Βεβαίως, βεβαίως, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Βαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, έτσι, στο κέντρο των διακοπών, ή και στην τελική ευθεία θα το λέγες.
1: Αχ, μη λέμε τώρα, από τώρα τελική ευθεία.
0: Η τελική ευθεία. Επίσης, άμα δείτε, νυχτώνει πιο νωρίς από τις προηγούμενες εβδομάδες. Έτσι να τα πούμε
1: αν
0: όλα αυτά.
1: Αν θέλετε να του κλείσω το μικρόφωνο, απλά στείλτε ένα μήνυμα.
0: Ευχαρίστης. Τι μήνυμα, πού να στείλουμε?
1: Στα social, καλέ. Εκεί που μας βρίσκουν, εκεί που μας θέλουν.
0: Να δώσουμε κάπου να χρεωθούν, γιατί έτσι θα στείλουν μηνύματα.
1: Άμα είναι να σου κλείσω το μικρόφωνο.
0: Τσάμπα είναι. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω, έχουμε καμία γιορτή, τίποτα, 10 Αυγούστου.
1: Έχουμε τον Υπόλυτο, την Υπολίτη και το Λαβρέντιο.
0: Αυτά είναι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Κάθε Δευτέρα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγα λεπτά. Έχουμε επίσης νέα από το διάστημα σήμερα. Οπότε συντονιστείτε, εδώ θα είμαστε, παρέα, όπου και να βρίσκεστε. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στις διακοπές, δεν ξέρω και εγώ πού.
1: Αρχίζει πάλι τώρα αυτή την αναφορά για το πού βρίσκεται ο καθής και στο τέλος θα το απαντήσει κανείς για το πού βρίσκεται και τι κάνει και μπορεί να μην το αρέσει.
0: Εμένα μου απάντησε κάποιος πριν από λίγες εβδομάδες στο ΜΑΣ που ήταν από αεροπορική βάση μέσα. Μια χαρά.
1: Πετάνε τα αεροπλάνα.
0: Ευτυχώς πετάνε. Λοιπόν, μουσική και σε λίγο ζώδια. Στήστε αυτή.

0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα, Δευτέρα, 10 του μήνα, 10 Αυγούστου.
1: Για να δούμε,
0: έτσι,
1: για να δούμε.
0: Πώς το τέλος της έχει 15 Αυγούστου.
1: Αμέ.
0: Τόσο ωραία.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε
0: τριήμερο
1: ότι...
0: Τριήμερο την εβδομάδα.
1: Από εχθές, γιατί τριήμερο?
0: Γιατί είναι 15 Αυγούστου, είναι Παρασκευή. Σάββατο είναι. Σάββατο είναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Φταίει η ζέστη.
1: Δεν επικοινωνούμε σήμερα καθόλου.
0: Όχι, θα επικοινωνήσουμε. Ένα. Πάμε, ζώδια.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι από εχθές ο Ερμής έχει πάρει θέση στο Λέοντα και μας κάνει λίγο πιο δημιουργικό.

0: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πια. Δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σου.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ.
0: Ξεκινάμε με τους κρύους. Κρυαράκια μου, γενικότερα αυτή η εβδομάδα δοκιμάζει λίγο τις οικογενειακές σχέσεις, τους οικογενειακούς δεσμούς. Είναι λίγο πιο εύκολο να προκύψουν έτσι καυγαδάκια, να προκύψουν παρεξηγήσεις, οπότε προσοχή και διατηρήστε χαμηλά τους τόνους. Πανικός γίνεται εδώ μέσα, παιδιά. Πάμε στους Ταύρους. Ταύροι μου, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή την εβδομάδα να σπάσω το κεφάλι κάποιου. Και πάμε στους Ταύρους. Τώρα ποιον Ταύρο θα βουτήξω, δεν ξέρω. Λοιπόν, Ταυράκια μου, αυτή η εβδομάδα μπορεί να φέρει στα αυτιά σας κάποια είδηση, κάποιο νέο από ένα πολύ στενό σας πρόσωπο που μπορεί να επηρεάσει και τη δική σας καθημερινότητα. Δίδυμοι, είναι μια εβδομάδα λίγο πιο περιπετειώδης. Έχετε κι εσείς τη διάθεση ίσως να ζήσετε κάτι λίγο πιο έντονο, μπορεί να αποφασίζετε μια διαφορετική εξόρμηση ή κάποιο τρόπο να ανανεώσετε έτσι τον έρωτά σας. Καρκίνη, η εβδομάδα φέρνει αρκετή ενέργεια, μπορούμε να πούμε, σε εσάς, καθώς και το πέρασμα του Άρη στο δικό σας ζώδιο στις 11 του μήνα σας γεμίζει αρκετή δύναμη για να κινηθείτε προς τα μπροστά και να ξεπεράσετε οποιασδήποτε δυσκολίες του παρελθόντος. Πάμε στους Λέοντες, λιονταράκια μου. Γενικότερα το πέρασμα του Ερμή στο δικό σας ζώδιο σας βάζει σε λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς, ενώ από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ πιθανό να καταστρώνετε κάποια επαγγελματικά σχέδια για να τα θέσετε σε εφαρμογή το Σεπτέμβρη. Κάποιες πληροφορίες που έχετε φτάσει στα αυτιά σας αξιοποιούνται αναλόγως. Παρθένη, είναι μια εβδομάδα η οποία θα μπορούσε να φέρει αρκετές προσκλήσεις, να πούμε, για διασκέδαση, αλλά και προκλήσεις ερωτικές. Τώρα το αν εσείς θα ανταποκριθείτε θα φανεί αναλόγως και τις προθέσεις και τους στόχους σας. Πάμε στους Ζυγούς. Ζυγοί, η καριέρα σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα. Ναι, μέσα στον Αύγουστο σας απασχολεί η καριέρα σας, καθότι κάποιες πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά σας και κοιτάτε να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να τις αξιοποιήσετε καλύτερα. Έχετε πάντως τη δυνατότητα να πετύχετε αρκετά δύσκολους στόχους. Πάμε στους Σκορπιούς. Σκορπιοί, γενικότερα σκέφτεστε να δραπετεύσετε. Με όποιο τρόπο, με όποιο μέσο θέλετε να εξαφανιστείτε, που λέμε. Βέβαια, εκεί που θέλετε να εξαφανιστείτε μπορεί κάτι επαγγελματικό να σας χτυπήσει την πόρτα κοντά στις 12 του μήνα και εσείς σίγουρα θα την ανοίξετε, γιατί αν δεν την ανοίξετε εσείς θα χάσετε. Τοξότες, σίγουρα θέλετε να ξεφύγετε, θέλετε να κλείσετε κινητά και να εξαφανιστείτε. Θέλετε να ζήσετε όμως και περιπέτειες. Λίγο παραπάνω προσοχή, γιατί ίσως αυτές τις μέρες να είστε λίγο πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα λόγω παρορμητισμού. Εγώ καιρή, γενικότερα κοιτάτε λίγο τα οικονομικά σας, γιατί σας έχουν απασχολήσει αρκετά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποια θετικά νέα θα φτάσουν στα αυτιά σας προς το τέλος της εβδομάδας. Υδροχόοι μου, θα πρέπει να έχετε γενικότερα ανοιχτό μυαλό, όχι ότι δυσκολευτήκατε ποτέ σε αυτό, αλλά λίγο παραπάνω ανοιχτό μυαλό για να καταλάβετε περισσότερο τους άλλους και αυτά που προσπαθούν να σας επικοινωνήσουν. Και ολοκληρώνουμε με τους Ιχθύες. Ψαράκια μου, δώστε βάση λίγο εκεί κοντά στις 12 του μήνα για πράγματα που μπορεί να συμβούν και αφορούν στα επαγγελματικά σας, κάποιες εξελίξεις που μπορεί να μην τις περιμένατε.

με γρανίτα τη βγάζουμε εδώ στο στούντιο αυτή την ώρα. Έτσι, και μόλις ξεκινήσαμε, πάμε σε διάλειμμα. Μετά τα ζώδια που ακούσαμε, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Συντονίσου αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Να το πούμε και αυτό. Έχουμε social media, επιβαλή η Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, μας στέλνετε βιντεάκια που έχουμε ζητήσει από που μας ακούτε. Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα. Μετά τις διαφημίσεις όλα αυτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Είναι 10 του μήνα, 10 Αυγούστου.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Περισσότεροι σε διακοπές. Είναι αυτή το 50% που έλεγε ότι θα κάνουν διακοπές φέτος. Αυτοί κάνουν διακοπές φέτος. Το 50%.
1: Αν ανήκετε σε αυτό το 50% και ήρθατε τώρα στον τόπο μας για να περάσετε τις διακοπές σας, να περάσετε υπέροχα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και καλώς μας ήρθατε.
0: Και είναι και μεγάλη επιτυχία, γιατί πέρυσι ήταν 52% που δεν κάνανε διακοπές, ενώ φέτος.
1: Υπάρχει ένα 2% που τα κατάφερε.
0: Τα κατάφερε. Αυτό δεν ελέγχεται, έτσι. Πώς να το ελέγξεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε τι έχει συμβεί πριν πολλά χρόνια.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 10 Αυγούστου το 1788, ο Βολφγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκλήρωνε τη Συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός. 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κρυεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1922 ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο. Ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. 1969 η Coca-Cola κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 10 Αυγούστου.

0: Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, καθόλου των διακοπών.
1: Γιατί αυγουστιάτικα να πάμε σε ένα τέτοιο θέμα?
0: Γιατί θα σου πω, γιατί τον Αύγουστο μπορείς να κάνεις πολύ σεξ και να καταλήξεις ένα ωραίο παιδάκι. Κατάλαβες, το οποίο το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, γεννήσεις για το 2026. Έτσι, από 882 ληξιαρχεία σε όλη την Ελλάδα, τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Σε πόσα ληξιαρχεία από τα 882 δηλώθηκαν παιδιά μέσα στο 26?
1: 500.
0: Μόνο στα 165. Μόνο στην Αθήνα, έτσι, είναι 36 ληξιαρχεία χωρίς γεννήσεις μέχρι τώρα. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Έτσι. Λοιπόν, 59 σε νησιά, καμία γέννηση μέχρι στιγμής. Αυτά τα ωραία. Οπότε είναι καιρός και εποχή, γεννάτε. Έτσι, γιατί χανόμαστε, αυτό το λέγαμε για πλάκα πριν από 20 χρόνια. Τώρα είναι πραγματικότητα. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι, γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι το οικονομικό δηλαδή που ακούω και σαν καραμέλα το οικονομικό?
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει.
1: Για μένα είναι το οικονομικό.
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό, γιατί γινόταν, οι παιδιά γινόντουσαν και στους παγκόσμιους πολέμους.
1: Άλλες εποχές.
0: Τι έχει η εποχή σήμερα δηλαδή?
1: Στο παγκόσμιο πόλεμο είχες μάθει να έχεις δύο ρούχα, να φας ένα φαγητό, δεν είχες κινητά, δεν είχες έξοδα για να μπορέσεις να σταθείς στην κοινωνία.
0: Ωραία, άρα προτιμούμε αυτά παρά
1: δεν
0: να γεννάμε.
1: Δεν προτιμούμε αυτά, μιλάς για διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες και διαφορετικές χρονικές περιόδους.
0: Ναι, αλλά όμως η ζωή είναι ίδια.
1: Αυτή τη στιγμή, για να συνεχίσεις να υπάρχεις, ας πούμε, επαγγελματικά, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο. Αναλόγως βέβαια και το επάγγελμα. Να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο, να έχεις ίντερνετ. Είσαι υποχρεωμένος.
0: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται να δώσεις 1500 ευρώ.
1: Όχι.
0: Για το κινητό τηλέφωνο, μπορείς να δώσεις 180.
1: Αλλά όλα αυτά είναι παγία έξοδα. Και όταν το ενίκιο έχει πάει 7-8 κατοστάρικα, για να μπορέσεις να μείνεις σε ένα σπίτι που θα μείνει όλη η οικογένεια.
0: Κάποτε μένουν πολύ μαζί, να σου το πω και αυτό. Έμενε η οικογένεια, ήταν μέσα παππούς, η γιαγιά, κρατούσαν τα παιδιά, βοηθούσαν.
1: Έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αλλά δεν κοιτάμε, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό. Κατά τη γνώμη μου είναι ότι έχουν αλλάξει κανόνες μέσα στην οικογένεια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει οικογένεια.
1: Όχι, εγώ
0: εφόσον
1: θεωρώ...
0: ο άλλος λοιπόν δεν θα ξέρει ότι δεν μπορεί να έχει μια σταθερή οικογένεια, δεν ξεκινάει να βάλει μπελάδες στο κεφάλι του. Δεν θέλει. Για ποιο λόγο να κάνεις παιδιά και οικογένεια τη στιγμή που μπορεί να τα χάσεις σε λίγο καιρό? Τη στιγμή που δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που θα σε πάνε όπως σε πηγαίνανε τα προηγούμενα χρόνια, τις δεκαετίες που παντρευόσουν έναν άνθρωπο στα 30 και πήγαινες μέχρι τα 80. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο άλλος σε 5 χρόνια να μείνει μόνος του? Σε μια άλλη συνθήκη. Δεν το θέλει αυτό. Γιατί να υπομειστεί τα παιδιά?
1: Πιστεύω ότι το βασικότερο πρόβλημα και εκεί που κολλάνε πολλά πράγματα είναι το οικονομικό. Και αυτό το λέω από προσωπική μου εμπειρία.
0: Πείτε και εσείς τη γνώμη σας εκεί έξω.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Και μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχονται, έχουμε νέα από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε, εκτός από τα ζώδια, έχουμε και νέα από το διάστημα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιστρέφουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 20 χρόνια ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμμου να προχωρήσει στη συντήρηση του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καπλοβάσου. Όπως ανέφερε μιλώντας στον 2000 FM ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟΥ Ευάγγελος Τσεσμελής, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των εργασιών συντήρησης, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη κατασκευή δεν διαθέτει οικοδομική άδεια και τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμότητας. Ο κ. Τσεσμελής εξήγησε ότι η πρόθεσή του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ήταν να προχωρήσει στη συντήρηση του στεγάστρου, καθώς πρόκειται για μια κατασκευή που εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό και αποτελεί τμήμα της λειτουργίας του λιμένα. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η συντήρηση είχε προβλεφτεί και στον προϋπολογισμό του 2025, ωστόσο δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Όταν το θέμα επανήλθε το 2026 και ξεκίνησε η διαδικασία για τις εργασίες, διαπιστώθηκε το ζήτημα της αδειοδότησης. Ο ίδιος υπογράμμισε πάντως ότι ανεξάρτητα από το ζήτημα της αδειοδότησης, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα συντήρησης της κατασκευής. Παράλληλα, έκανε λόγο για προβλήματα και εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας ότι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο καλείται σήμερα να διαχειριστεί ατέλειες και αστοχίες παρελθόντων ετών. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια κατασκευή η οποία απαιτεί χρόνο και χρήματα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάζει, ωστόσο επανέλαβε ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πολιτών. Στις 6 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση από τον αρμόδιο πιστοποιητή για την παιδική χαρά στα γηπεδάκια στο τένις που βρίσκονται δίπλα στις εγκαταστάσεις του beach volley στην πόλη της Σάμμου, όπως και για την παιδική χαρά στο Πυθαγόριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμμου, Ευάγγελο Τσεσμελή, ο οποίος τόνισε πως η πιστοποιητής έκανε ιδιαίτερα θετικές παρατηρήσεις για την κατάσταση και την ποιότητα των εγκαταστάσεων, χαρακτηρίζοντάς τις πολύ καλές. Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του σχετικού φακέλου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να δοθεί η απαιτούμενη αδειοδότηση. Ο κ. Ζεσμαλής παράλληλα ανέφερε ότι αναμένεται και η προμήθεια για την παιδική χαρά που βρίσκεται απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η χρηματοδότηση έχει ήδη δοθεί ώστε να προχωρήσει και εκεί η διαδικασία για την αξιοποίηση και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Με ανακοίνωσή του, ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμμου τονίζει πως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από καταγγελίες για καταστροφές στην παραγωγή και ειδικά στην αμπελοκαλλιέργεια από αγριόχειρους. Τι περιμένετε να γίνει ακόμη, ακούει κανείς? Κάντε κάτι τώρα, βγάλτε έξω τους κλοβούς, πάρτε άμεσα μέτρα, διότι καταστρεφόμαστε. Δεν θα τριγύσουμε, κάνουμε τα χωράφια μας, την παραγωγή μας και τη ζωή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος Σάμμου. Με βαθιά αγανάκτηση και έντονο προβληματισμό, ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου απευθύνεται προς τους δημότες, καθώς πρόσφατα διαπιστώθηκε ο πλήρης βανδαλισμός και το σπάσιμο του ειδικού κοιτίου προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή, ο οποίος βρισκόταν τοποθετημένος στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου για την ασφάλεια όλων μας. Εξαιτίας αυτής της ανεύθυνης και εγκληματικής πράξης, ο απεινιδωτής απομακρύνθηκε για την διαφύλαξή του και πλέον φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η συσκευή δεν είναι προσβάσιμη στους πολίτες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών. Ο Δήμος Σάμμου καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να ενημερώσει άμεσα τον Δήμο. Η προστασία της ζωής και των υποδομών του τόπου μας είναι ευθύνη όλων μας, καταλήγει σε ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Καλωσορίσατε, δεύτερη ώρα μαζί. Και καλή εβδομάδα σε όλους. 10 Αυγούστου σήμερα, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι, μετά από Σαββατοκύριακο, που τα Σαββατοκύριακα είναι λίγο θολά, θα έλεγα, μέσα στον Αύγουστο, λόγω διακοπών. Έτσι.
1: Γιατί τώρα θολά?
0: Γιατί πολλές φορές, ρε παιδί μου, είναι ωραία, ξύπνησες. Τι μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ, ας πούμε, στις διακοπές. Καταλάβεις, οπότε δεν ξέρεις τι μέρα είναι ακριβώς.
1: Τι ωραίο.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα από το διάστημα, επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ.
1: Λοιπόν, τώρα δεν θα το πεις ακριβώς και νέα, είναι όμως κάτι το οποίο το είχα περιέργεια. Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, ότι θα φύγουμε, θα πάμε στον Άρη, θα πάμε εκεί, θα πάμε παραπέρα. Πώς είναι όμως οι μέρες εκεί? Πόσο κρατάει μία μέρα?
0: Ανάλογα τον πλανήτη, ξέρω και εγώ, ανάλογα τις διαστάσεις.
1: Στη γη, ένα αμερόνυχτο κρατάει 24 ώρες. Στο Δία, 9,8 ώρες. Δηλαδή μέσα σε 9,8 ώρες έχει ζήσει μέρα και νύχτα.
0: Εντάξει, πρέπει να συνηθίσεις άλλη ζωή.
1: Η Αφροδίτη χρειάζεται 243 μέρες για να κάνει μία περιστροφή από τον άξονα της.
0: Φαντάζομαι διάρκεια, ότι για να συντονιστούν όλοι οι πλανήτες κάποτε που θα, έτσι θα ζουν άνθρωποι εκεί, λέμε τώρα πιθανότητες τώρα, δεν λέμε ότι θα γίνει και έτσι πιστεύω ότι θα συντονιστούν με μία ώρα, όπως γίνεται και πάνω στη γη συνήθως.
1: Θα βρεθεί μία
0: ώρα Greenwich,
1: πανγαλαξιακή ώρα.
0: Αυτό, όχι, θα είναι η γήινη ώρα, με τη γήινη ώρα πηγαίνουμε, εξής.
1: Ο Ερμής χρειάζεται 58-24 ώρα για να ολοκληρώσει μια μέρα.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι.
1: Ο Άρης είναι πολύ κοντά. Είναι 24 ώρες και 37 λεπτά.
0: Είσαι που σου λέω ότι όλοι οι εξωγήινοι έρχονται από τον Άρη. Γι' αυτό το λέγαμε.
1: Ο Κρόνος 20 ώρες και 33 λεπτά. Ο Ουρανός 17 ώρες και κάτι. Ο Ποσειδώνας 16 mm-hmm. ώρες και κάτι.
0: Εντάξει.
1: Με τον Άρη είμαστε πολύ κοντά.
0: Σε πολλά πράγματα.
1: Τελικά.

0: Λοιπόν, έτσι επειδή πάνε πολύ καλά τα πράγματα στην κοινωνία μας και οι οικογένειες είναι
1: πάνε
0: δεμένες,
1: εξαιρετικά, όχι
0: δεμένες
1: απλά καλά.
0: Οι οικογένειες και τα παιδιά μεγαλώνουν σωστά, ένας 16χρονος πριν από λίγες εβδομάδες εκβίαζε ένα 14χρονο να του δίνει τα χρυσαφικά του σπιτιού του, να πηγαίνει και να του δίνει χρυσαφικά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε έλλειψη από εργαζόμενους, ξέρω, στον τουρισμό, 80.000. Μπορεί να έχουμε έλλειψη από εργαζόμενους σε άλλους τομείς, ρε παιδί μου. Δεν θα έχουμε ποτέ με αυτό το μεγάλωμα έλλειψη, έτσι, στο έγκλημα της νύχτας, ξέρω. Υπάρχει υπερπροσφορά, μεγαλώνουν ήδη γερά παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα παιδιά, τα ελάχιστα παιδιά που μας κάνουν περήφανος. Ξέρω, σαν εκείνο που μιλούσε με την NASA και
1: είχε προτείνει
0: κάτι. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα. Ενώ τα υπόλοιπα, τα 16χρονα, τα 17χρονα, τα 14χρονα, είναι στην καθημερινή διάταξη. Έτσι, αυτής της κοινωνίας, πολύ καλά πάμε, νομίζω. Θα έχουμε πολύ κόσμο στο έγκλημα. Μια χαρά θα πάει αυτό, πιστεύω. Thank you.

0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε πολλά και διάφορα ακόμα.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Βίγκανης.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Then

0: τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, τη μουσική. 10 Αυγούστου σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλές διακοπές.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλές διακοπές και σε όσους κάνουν έτσι διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Να περάσετε υπέροχα. Κόσμος και Δραμάδος, Επιβαλή εδώ. Έχουμε νέα το διάστημα συνέχεια, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, γενικότερα έχουμε όλα αυτά που έχουν αποχαρακτηριστεί από την NASA, έχουμε τα διάφορα που μαθαίνουμε και ακούγονται. Έχουμε όμως και τις μαρτυρίες των αστροναυτών για τα όσα έχουν δει παράξενα όταν βρισκόντουσαν εκεί έξω. Ο Gordon Cooper, ο οποίος ήταν στην αποστολή Mercury Atlas 9,
0: άνοιξαν τα στόματα,
1: έχει αναφέρει πως είδε ένα πρασινοπό φωτεινό αντικείμενο να πλησιάζει το διαστημόπλοιό του σαν να το καταδίωκε. Την ίδια στιγμή, ραντάρ από την Αυστραλία κατέγραψε κινούμενο στόχο στην ίδια περιοχή. Απάντηση δεν δόθηκε.
0: Εντάξει, ούτε τώρα όμως έχει δοθεί απάντηση. Έτσι δεν είναι? Απλά τους έχουν αφήσει να τα λένε. Γιατί στην, παλιά υπήρχε και η απειλή.
1: Στην αποστολή Gemini 4, ο Jim McDivitt περιέγραψε ένα λευκό κυλινδρικό αντικείμενο σαν κουτί μπύρας με ένα μολύβι, το οποίο και προσπάθησε να φωτογραφίσει. Οι φωτογραφίες που έβγαλε βγήκαν θαμπές και φαινόταν σαν να ήταν γυρίνη μέσα στο σκοτάδι. Mm-hmm.
0: Τώρα με την τεχνολογία την τωρινή δεν καθαρίζονται αυτές οι φωτογραφίες, άργε.
1: Στην αποστολή Apollo 10, το πλήρωμα μίλησε για παράξενους ήχους στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, τους οποίους περιέγραψαν ως περίεργη μουσική. Η ανάλυση μετέπειτα της NASA απέδωσε το φαινόμενο σε παρεμβολές μεταξύ των συστημάτων επικοινωνίας VHF. Οι ίδιοι ωστόσο είχαν πάρει μεγάλη τρομάρα. Ο πρώτος Κινέζος αστροναύτης, ο Γιάνγκ Λι Γουέι, ανέφερε ανεξήγητους χτύπους στο σκάφος Σεντζου 5 σαν να χτυπάς μεταλλικό κουβά με ξύλινο σφυρί. Είναι πολλά, υπάρχει, ο κατάλογος είναι μεγάλος.
0: Υπάρχει φαντασία όμως. Σε όλα αυτά που βλέπουμε προσπαθούν να τα περιγράψουν οι άνθρωποι.
1: Να μας δώσουν μια εικόνα.

0: Πολλές φορές διαβάζω τα site, έτσι,
1: ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, δεν έχουν να γράψουν κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον αυτοί οι άνθρωποι μερικές φορές? Δηλαδή, άσε που είχαν γράψει 1500 φορές για τις ταυτότητες και μόνο και μόνο να το διαβάζεις κάθε μέρα, αυτό σε αγχώνει. Έτσι, είναι και αυτό που διαβάζω τώρα. Συμβουλές, λέει, για αυτή την εποχή για το σπίτι.
1: Τι εννοείς συμβουλές?
0: Θα σου πω τώρα. Δηλαδή, λες, αναρωτιέσαι για ποιο λόγο το γράφεις. Δηλαδή, από μόνες μου δεν μπορώ να το κάνω να θέλω. Δηλαδή, θα το διαβάσω εδώ για να το κάνω? Είναι κάτι εξειδικευμένο που δεν το ξέρουν πολλοί? Λοιπόν, συμβουλές λοιπόν αυτή την εποχή για το σπίτι. Τι κάνουμε, τι πετάμε, σου λέει. Έτσι, πετάμε, λέει, παιχνίδια παλιά που έχουν σπάσει. Όχι, θα τα έχω ανάμεσα στα πόδια μου το καλοκαίρι, ας πούμε. Λιγμένα, λέει, αντιλιακά σπρέι για έντομα. Όχι, θα τα βάζω πάνω μου μέχρι να τελειώσω να κάνω οικονομία. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι έχετε πάθει εκεί. Λοιπόν, χαλασμένα, λέει, εργαλεία κήπου. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, θα έχω τον κήπο μου, θα έχω και τα χαλασμένα εργαλεία εκεί. Να τα βλέπω, γιατί. Γιατί άσχημα είναι.
1: Τέλεια είναι τα χαλασμένα εργαλεία, πλάκα κάνεις.
0: Μα. Λοιπόν, φθαρμένος, πολύ αθλητικός εξοπλισμός. Είναι το τελευταίο που διαβάζω εδώ. Έτσι, πριν να μας τελειώσουν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν νόημα, ας πούμε. Μας δίνουν συμβουλές, παιδιά. Μπορεί να τα έχουμε μπροστά μας και όχι να βαριόμαστε, αλλά να μην ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Ένα site μου έδωσε μια υπέροχη ιδέα. Να πετάξω ένα λιγμένο αντιλιακό που έχω.
1: Μα και εσύ.

0: τέλος για σήμερα, πάμε να φύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι, συζητάμε τι θα φάμε
1: αύριο.
0: Αύριο, ναι. Λοιπόν, Επιβαλίκος μας και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ, κανονικότατα, καλοκυριάτικο.
1: Τι θα είμαστε εσύ? Και πάλι κοντά σας αύριο, 22 mm-hmm. ώρες.
0: Καλή συνέχεια και ό,τι και κάνετε.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
2: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, σώ. Μα δεν είναι ωραίο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 102.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

0: 100.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.